Όταν παίρνεις από το σχετικά άγνωστο έργο ενός μεγάλου, ίσως του μεγαλύτερου Έλληνα διηγηματογράφου, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, όταν παίρνεις ένα σχετικά άγνωστο ποίημα και από εκεί κρατάς μονάχα, απομονώνεις, ένα δύστιχο που λέει στα μάτια τα ψυχαλιστά, που είχε έρωτας καρτέρι, πόσο μεθύσει μέθησα, ένας Θεός το ξέρει. Αυτό φτάνει δηλαδή για να φτιάξεις ένα ολόκληρο τραγούδι και μια ολόκληρη εικόνα που πλέκει πίσω της, μέσα της, όλη την ιστορία του έρωτα, της αγάπης, του πόθου, της ανάγκης, της έλλειψης. Αυτά για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Νίκος Μαστοράκης στην μουσική, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης βέβαια, η ποίηση από το Σκοτεινό Τριγώνια και ο Σωκράτης Μπάλαμα στην ερμηνεία. Οι ιστορίες σήμερα εδώ του 958 αφορούν μια βόλτα στους δρόμους του πολιτισμού, της τέχνης, της ψυχαγωγίας, σήμερα χωρίς κάποια θεματική και αφιέρωμα, λίγο πολύ στις εκδηλώσεις τις μουσικές και τις καλλιτεχνικές και τις πολιτιστικές αυτού του τριήμερου, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, που συνήθως είναι αυτές τις μέρες του Αυγούστου εκτός Θεσσαλονίκης τα περισσότερα. Όπως καλή ώρα αυτή που είναι αύριο Σάββατο, με την μικρή σκηνή να έχει μετακομίσει στο Πορτοβαλίτσα, να είναι πλάι στη θάλασσα και να μας καλεί εκεί να ακούσουμε το Βαγγέλη Γερμανό μόνο με την κιθάρα του επισκηνής, να μας παίξει τι, να μας παίξει όλα αυτά τα όμορφα τραγούδια του από τα μπαράκια στις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα και κάπου εκεί ανάμεσα αυτό το Μαξίμ.

Οι ομπρέλες του Χερβούρου στο Μάξιμ, λοιπόν, ταινία διάσημη του παρελθόντος στο σινεμά από τον Βαγγέλη Γερμανό. Δεν έχω δώσει, συνήθως το αφήνω προς το τέλος και νομίζω αυτή τη φορά πρέπει να τα θυμηθούμε τώρα αρχή-αρχή. Δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας, 2313-338-456, τηλεφωνική μας επικοινωνία. Επίσης μέσω μηνυμάτων SMS το 54160 στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας 958. Αφήνοντας μετά ένα διάστημα και μετά το μήνυμα που γράφετε. Επίσης επικοινωνούμε και μέσω του Viber με γράψιμο του μηνύματος στο 693-007-8291 και έτσι ανοίγει η συνομιλία μας. Επαναλαμβάνω στο 693-007-8291. Το Viber βέβαια, το οποίο είναι για όσους έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, είναι δωρεάν απολύτως η επικοινωνία και οι συνομιλίες, και πώς αλλιώς, και μας βρίσκεται βέβαια και στις σελίδες μας στο Facebook, 958FMR3 για το πρόγραμμα, η Βόλτα για την σελίδα της εκπομπής, και μας ακούτε φυσικά και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, και πάμε να ακούσουμε και η Ηλία Ζάικου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά σήμερα με τον Νίκο Κακάρικο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης όπως πάντα στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής, μιας εκπομπής που βγαίνει στον αέρα του 958 από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Και να θυμίσουμε και εμείς από εδώ αυτό το στερνό αντίο, τον τελευταίο χαιρετισμό που απέφθηναν χτες ένας κόσμος πολλής, πλήθος κόσμου, αλλά και φίλοι του, σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συγγενείς, σε αυτόν τον μεγάλο τραγουδιστή και ερευνητή της ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής μας μουσικής, τον Λάκη Χαλκιά. Ήταν η κηδεία του ένα λαϊκό προσκύνημα. Είχε έκτιλο το σεβασμό για το ήθος και την προσφορά του. Είχε βαθιά συγκίνηση. Είχε υπηρώτικα κλαρίνα. Είχε επικύριο λόγο από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Είχε τη φάμπρικα βέβαια για την οποία κάποια στιγμή φώναξε η γυναίκα του: «Δεν θα σταματήσει ποτέ, Λάκη, η φάμπρικα. Στο υπόσχομαι, κάθε χρόνο θα είμαι εδώ». Λάκης Χαλκιάς, αλυσμόνητος.

Μισόν αιώνα και κάτι έχει πίσω του αυτό το εμβληματικό τραγούδι με την ποίηση του Μάνου Ελευθερίου και την μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Τα μάλαμα τα εννιά λόγια», με τον Λάκη Χαλκιά πια να έχει φύγει από κοντά μας, ο άλλος ήταν ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, και η νεανική φωνή που για πολλούς σημερινούς είναι αγνώριστη είναι η Τάνια Τσανακλίδου, αλλά στα πρώα της βήματα ακόμα παιδούλα. Και επίσης, χτες, 6 Αυγούστου, πάρει δεν πρόκαμα να σας τα πω, γιατί είχαμε βέβαια μια αφιερωματική εκπομπή χτες, εδώ στην Βόλτα, και έτσι νιώθω ένα χρέος να το μεταφέρω σήμερα, ότι στις 6 Αυγούστου τιμήθηκε η 81η επέτειος από το μεγαλύτερο μάλλον έγκλημα πολεμικό που έχει συμβεί με μία πράξη, την ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα στις 6 του Αυγούστου του 1945. Τρεις μέρες μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν και την δεύτερη στο Ναγκασάκι. Το έγκλημα κόστισε ακαριαία τη ζωή των ανθρώπων σχεδόν 180.000. Είναι φοβερά ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια τα στοιχεία, όταν τα ξαναδιαβάζεις, να μπορέσεις να συλλάβεις το μέγεθος. Είναι ασύλληπτα το ότι αναπτύχθηκαν, ας πούμε, 7.000 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία, ότι εξαερώθηκαν κυριολεκτικά οι άνθρωποι, ότι εξαϊλώθηκαν υλικά, κτίρια, μέταλλα, γυαλιά, τα πάντα όλα, και όταν ξαναψύχτηκαν και ξαναπέσαν στην ατμόσφαιρα μπορεί να είχαν δημιουργηθεί και νέα στοιχεία άγνωστα μέχρι τότε στην επιστήμη. Αυτό έτσι ως μια παράπλευρη ανακάλυψη, γιατί ουσιαστικές είναι η φρικιαστική αυτή επίδειξη ισχύως που υπήρξε τότε, η σκέψη, η ανάγκη, η πίστη όλων των λαών, όλη της ανθρωπότητας, θέλω να πιστεύω και φαντάζομαι, να μην συμβεί ποτέ ξανά αυτό. Και αυτοί που βρίσκονται εκεί ψηλά και έχουν την αλαζονική άνεση να κουνούν το δάχτυλο στους άλλους για να τους απαγορεύσουν τα πυρηνικά, είναι δυστυχώς αυτοί που τα χρησιμοποίησαν, έστω και μια φορά κάποτε, είναι αυτοί που τα κατέχουν και μέσω αυτών προβάλλουν απειλητικά προς όλη την ανθρωπότητα την δική τους ειρήνη. Και έτσι κάπως θυμήθηκα και εκείνους τους στίχους από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπέρτολτ Μπρέχτ, που έλεγε ανάμεσα σ' άλλα: όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους.

Το κοριτσάκι της Χιροσίμα από το Ζουλφού Λιβανελή και την Μαρία Φαραντούρη. Και πάμε για τη συνέχεια να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται αυτές τις μέρες. Καταρχήν απόψε το βράδυ στις 9 στο Μουσείο Ίνου και Αμπέλου Ραψάνης πραγματοποιείται μια εκδήλωση πολιτισμού πολύ ιδιαίτερη, πολύ σημαντική, και λόγω του θέματός της και λόγω των συμμετοχών και λόγω του ποιος το διοργανώνει, όλα μαζί. Θα ξεκινήσω από το ότι μιλάω Παντελής Μπουκάλας για τα δημοτικά τραγούδια της Ξενιτιάς. Αυτή είναι η εκδήλωση και το οργανωτικό μέρος το έχει το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας Ξενώνας Ραψάνης. Αυτοί διοργανώνουν την εκδήλωση που αφορά βέβαια την ομιλία του Μπουκάλα, που τόσο πολύ έχει ασχοληθεί με το δημοτικό μας τραγούδι, για το θέμα του περιπετειώδους νόστου και της προσφυγιάς λόγω πολέμου, που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αρχαία ποίηση, επική και δραματική, αγαπητό τόσο στη βυζαντινή επική ποίηση, στα έμετρα μυθιστορήματα, στα λαϊκά τραγούδια, όπως βέβαια και στα νεότερα, τα δημοτικά της Ξενιτιάς, που είναι υπόθεση των γενικών, γιατί όπως έγραφε ο Στύλπων Κυριακίδης, το δημοτικό τραγούδι είναι το βασίλειο της γυναικός. Εις τας γυναίκας οφείλονται κατά το πλείστον και τα τραγούδια της Ξενιτιάς, γιατί αυτές μένουν και μυρολογούν, θα έλεγα είναι η πιο απλή και εύλογη αιτία. Πολλά τα ιστορικά στοιχεία, πολλά τα οποία θα μάθουμε ακόμη μια φορά, θα ακούσουμε από τον τόσο γλυκό, κοίτα το αγαπημένο αυτόν και επίσης ακάματο ερευνητή, τον Παντελή Μπουκάλα, τον συγγραφέα, τον δημοσιογράφο, τον μεταφραστή, τον επιμελητή, τον διορθωτή, τον γεννημένο βέβαια στο Λεσίνι του Μεσολογγίου. Ο Μπουκάλας που θα μας μιλήσει σαφώς για τα μυρολόγια της Ξενιτιάς από την Ήπειρο μέχρι τα τραγούδια τα νησιώτικα, γιατί και εκεί βέβαια υπάρχουν πολλοί ξενιτεμένοι. Ένα δύστιχο της Κάσου έλεγε «Εμίσεψες και μάφησες σαν χώρα κουρσεμένη, σαν εκκλησιά αλυτρούητη και καταρρημασμένη». Ένα άλλο πάλι λέει «Τζιβαέρι μου».

Η Χάρης Αλεξίου βέβαια εδώ, στα καλύτερα της κατά την γνώμη μου, τέλη της δεκαετίας του 70, ηχογραφημένα τα κομμάτια αυτά, κυκλοφόρησαν το 2020, τρεις δίσκους είχε κάνει εκείνη τη χρονιά μαζί η Αλεξίου, τα τραγούδια της Χαρούλας, κάτι ακόμα, και τα τραγούδια της Ξενιτιάς που έμειναν στο σιρτάρι για πολλά χρόνια και κυκλοφόρησαν μετά, τώρα δηλαδή, πριν 6 χρόνια. Η κουβέντα μας για το πρόγραμμα της απόψινής βραδιάς στο Μουσείο Ίνου και Αμπέλου Ραψάνης με την εκδήλωση όπου ο μιλητής είναι ο Παντελής Μπουκάλας για τα δημοτικά τραγούδια της Ξενιτιάς και να πούμε ότι εκεί τον συνοδεύει με τη φωνή της και η Ναταλία Λαμπαδάκη. Τι ωραιότερο από αυτό το, από αυτήν την συνοδεία, από αυτήν την φωνή τη γυναικεία που έχει επίσης μελετήσει το δημοτικό τραγούδι, έχει κάνει και εξαιρετικές επανερμηνείες και διασκευές. Θα την θυμηθούμε τώρα σε ένα από αυτά τα κομμάτια τα διασκευασμένα από την φωνή της. Θα ακούσουμε τώρα «Σταρμένου γιος».

θάλασσα, πικροθάλασσα και πολυκυματούσα. Τόσες φορές επέρασα, με γέλια, με τραγούδια. Και τώρα για το στοίχημα βουλήθεις να με πνίξεις. Της θάλασσας τα κύματα αυτά μόνο τον ρωτούσα. Βρε ναι μου, συμπλέχτηκες, βρε ναι μου, τρελάθης. Και εκεί που πνίγει ο Κωνσταντής, παλάτι εθεμελιώθηκε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

σαν να γαλμάτισε ξαφνικά η θωριά του. Ωριχάλκινο βλέμμα στραμμένο προς πού. Σπάνια πια παραπονιέται η σκιά του.

Και το κλείσιμο το γνωστό, που η μουσική μεταξύ τους, ξέρετε πώς τα λένε αυτά. Αυτό είναι κλείσιμο σουτιέν. Και άμα κάνει τα-τα-τα-τα, είναι κομπινεζόν. Εντάξει, λαϊκές μεταξύ τους επικοινωνίες για το πώς κλείνουμε ένα τραγούδι. Έλεγαν, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον μεταξύ τους, πώς θα κλείσουμε. Και έλεγε ο ένας, έτσι ή αλλιώς. Λαϊκό τραγούδι και αυτό που μόλις ακούσαμε, και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να βάλουν μέσα τώρα, πες μου σε παρακαλώ, τον Ομάρ Καγιάμ και τον Νίκο Καρούζο μέσα σε μια ζεμπεκιά, παρά μόνο ο Μανώλης Ρασούλης, με τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, ο οποίος το τραγούδισε κιόλας. Και ο οποίος Χρήστος Νικολόπουλος βρίσκεται απόψε στο Δήμο Ηράκλειας, στην πλατεία Δημαρχείου, εκεί στην Ηράκλεια Σερών, στην Τζουμαγιά που λέγαμε εμείς παλιοί, με την ορχήστρα τη λαϊκή να τον συνοδεύει, εξαιρετική όλοι τους. Ονόματα δεν μου στείλαν, αλλά εγώ είμαι ξέρω ότι είναι εκεί. Γνωρίζω ότι θα είναι ο Νίκος ο Ταλέας. Μαζί οι εξαιρετικές ερμηνεύτριες Στέλλα Γιαλτζή και Ηλέκτρα Κάραλη. Και ποιος θα είναι ο κύριος ερμηνευτής των τραγουδιών αυτού του πραγματικά σπουδαίου, κορυφαίου λαϊκού μας συνθέτη, του Χρήστου Νικολόπουλου, θα είναι ο Πασχάλης Τόνιος, ο οποίος έχει αυτός την δική του έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ιστορία. Έχει κάνει πολλές συναυλίες με θεματικά έργα. Έχει συνεργαστεί με τον Μίχη Θεοδωράκη, έχει εμφανιστεί σε εμβληματικά μεγάλα θέατρα της χώρας και αυτή τη φορά συνεργάζεται για τρίτη φορά με τον Χρήστο Νικολόπουλο, του οποίου τώρα θα θυμηθούμε ένα, είμαι βέβαιος, από τα πιο διαχρονικά αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, τις Νταλίκες.

Ο Γιώργος Σαρής εδώ, αδελφός της Χαρούλας στην ερμηνεία. Και ο Μανώλης Ρασούλης πάλι στη στιχουργική αυτής της λαϊκής επιτυχίας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί πράγματι τραγουδήθηκε και αγαπήθηκε όσο ελάχιστα νεότερα λαϊκά τραγούδια. Πάμε τώρα σε μια άλλη εκδήλωση που έχει πάλι θέμα της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το Σάββατο, στην άλλη τώρα Ηράκλεια, τη Νέα Ηράκλεια εδώ του Δήμου Νέας Προποντίδας, δηλαδή στα σύνορα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης νομών. Στη Νέα Ηράκλεια ο Πολιστικός Σύλλογος διοργανώνει μια βραδιά με τραγούδια λαϊκά που τα έχει επιμεληθεί βέβαια ως πρόγραμμα ο Θωμάς Κοροβίνης, συγγραφέας, ερευνητής, τραγουδοποιός, ο οποίος συμμετέχει και στο τραγούδι. Ο Πολιστικός Σύλλογος Νέας Ηράκλειας υπέρυνθος έχει προσκαλέσει τους καλλιτέχνες μας που είναι η Τατιάνα Σεργιάδου στο τραγούδι, ο Θωμάς ο Κοροβίνης που ανέφερα επίσης τραγούδι, Παναγιώτης Κουτσούρας στο μπουζούκι, ο Ηλίας Κρομίδας στο ακορντεόν, ο Δημήτρης Τιχάλας στην κιθάρα. Και ας θυμηθούμε το να πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως και στην προηγούμενη μουσική βραδιά που ανέφερα, αυτή που γίνεται απόψε στην Ηράκλεια Σερών, και εκείνη έχει ελεύθερη είσοδο. Και πάμε να θυμηθούμε το Θωμά να τραγουδά από Έβαινο και Χάτι.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής μας επικοινωνίας στην Βόλτα, που είχε τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Θα κλείσουμε με την θύμησή μας σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Αντώνη Βαρδί και στον ίδιο βέβαια, καθώς η 7η Αυγούστου είναι η γενέθλια ημέρα του. Έφυγε νωρίς από τη ζωή, στα 2014 ο Αντώνης Βαρδής, που πρόλαβε να

τους στίχους του Σαράντι Αλιβιζάτου στο «Ελλάς του 2000», να συνδυάσει την ερμηνεία και των αδελφών Κατσιμίχα μαζί με την εμβληματική λαϊκή φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε στην «Ελλάς του 2000». Ακολουθεί η Μάρα Τσικάρα. Από μένα το Γιάννη Τσολακίδη, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας και ακόμα ομορφότερο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Το να έχεις ξεκινήσει ένα σερί δίσκων που πλέον θεωρούνται οι δίσκοι της κλασικής σου περίοδου και να κορυφώνεις αυτό το σερί με έναν από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών, ίσως μόνο αν είσαι ο Stevie Wonder μπορείς να το κάνεις αυτό, και περίπου κάτι τέτοιες μέρες, έτσι στα τέλη του Σεπτέμβρη του 1976, κυκλοφόρησε το διπλό Songs in the Key of Life, σίγουρα η κορυφαία στιγμή και καλλιτεχνικά και εμπορικά στην καριέρα του Stevie Wonder, σίγουρα ένας δίσκος που για τους πάντες ολόκληρο τον κόσμο θεωρείται πλέον ως ένας από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Και με το Love's in Need of Love Today ανοίξαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Και παρόλο που πολλές φορές λέμε ότι ένας διπλός δίσκος σίγουρα δεν χωράει σε μια ωραία ραδιοφωνική εκπομπή, το σπάω στα δύο, επομένως και σήμερα και αύριο ακούμε ολόκληρο το Songs in the Key of Life του Stevie Wonder.

και είναι μια διετία, τριετία εκεί από το 72 μέχρι το 74 για τον Stevie Wonder, όταν έχει βγάλει στη σειρά το Talking Book, το Inner Visions και το Fulfillingness First Finale, τρεις τρομερά επιτυχημένους δίσκους, και για τους δύο δεύτερους μάλιστα έχει κερδίσει και βραβείο Grammy για τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς. Και εκεί που περιμένεις ότι θα απογειωθεί, ο ίδιος για λίγο καιρό σκέφτεται να τα παρατήσει όλα, να σταματήσει από την μουσική, να γυρίσει στην Αφρική, να γυρίσει στην Γκάνα για να βοηθήσει παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, μάλιστα είχε κανονίσει και μια συναυλία που θα ήταν και καλά η τελευταία αποχαιρετιστήρια του συναυλία. Ωστόσο, τα αφήνει όλα αυτά στην άκρη. Υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπέγραψε ποτέ με την Motown. Αλλά αυτό που έχει κυρίως σημασία δεν είναι μόνο το ποσό, είναι το τι ακριβώς συμβόλαιο είναι αυτό. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο του δίνει 100% έλεγχο, καλλιτεχνικό έλεγχο σε οποιοδήποτε προϊόν θα παράξει από εκεί και πέρα. Πλέον κανείς δεν έχει λόγο πάνω στη μουσική του Stevie Wonder εκτός από τον ίδιο τον Stevie Wonder. Αφού υπογράφει το συμβόλαιο αυτό, παίρνει λίγους μήνες άδεια έτσι στην πραγματικότητα για να καθαρίσει το κεφάλι του, και στην πορεία γράφει αυτόν τον πραγματικά τεράστιο τερατώδη δίσκο, ο οποίος κανονικά ήταν να κυκλοφορήσει περίπου ένα χρόνο νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1975. Ωστόσο, αποφάσισε ο Stevie Wonder ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος, τον καθυστέρησε ένα χρόνο ολόκληρο, κάτι το οποίο ωστόσο έδωσε την ευκαιρία στην δισκογραφική του εταιρεία και τις εταιρείες επικοινωνίας να στήσουν ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι marketing, βγάζοντας διάφορα μπλουζάκια και αντίστοιχα προϊόντα που έγραφαν πράγματα όπως είμαστε σχεδόν έτοιμοι, κάπως έτσι, για να αυξήσουν έτσι την προσμονή του κοινού για τον επόμενο δίσκο του Stevie Wonder. Και αυτό έπιασε. Μιλάμε για ένα δίσκο που έχει πουλήσει πάρα πολλά εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο πιο επιτυχημένος του Stevie Wonder και καλλιτεχνικά και εμπορικά.

Τι είναι τώρα αυτό το οποίο κάνει τον Stevie Wonder να βγαίνει απόλυτος νικητής μουσικά μέσα από τον δίσκο αυτό, πέρα από τα τραγούδια που όπως θα ακούσουμε και σήμερα και αύριο πρόκειται για πραγματικά τεράστιες επιτυχίες, πολύ πολύ γνωστά, πολύ επιτυχημένα τραγούδια. Αυτό που καταφέρνει ο Stevie Wonder σε αυτόν τον δίσκο είναι να συνδυάσει με τον καλύτερο τρόπο, και νομίζω ότι κανείς άλλος δεν το πέτυχε ποτέ αυτό, σε ένα μόλις άλμπουμ, σε ένα μόλις έργο, να συνυπάρχουν ισόπως και η pop της εποχής και η κλασική μουσική πολλές φορές, και η R&B και η soul και η funk και η jazz. Ακούγεται αυτό που κομμάτι σε κομμάτι τα έχει ενσωματώσει ο Stevie Wonder με τον καλύτερο τρόπο σε αυτόν τον δίσκο, γενικά στην καριέρα του και γενικά σε αυτήν την κλασική του περίοδο του πρώτου μισού της δεκαετίας του 70, αλλά το Songs The Key Of Life είναι πραγματικά ένας δίσκος που όλα τα συστατικά βρίσκονται σε τέτοιο βαθμό, συνυπάρχουν σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Και φτάνουμε σιγά σιγά σε ένα από τα singles του δίσκου, σε ένα από τα πολύ πολύ γνωστά τραγούδια, νούμερο 1 επιτυχία στην Αμερική και στα pop charts και στα R&B των charts. Σε αυτά ας σημειώσετε και στα charts των λευκών και στα charts των μαύρων. Νούμερο 2 στην Αμερική, ένα τραγούδι γραμμένο και αφιερωμένο στο Duke Ellington, είναι το Sir Duke.

Νούμερο 1 επιτυχία και σαν single λοιπόν το Σερντούκ, νούμερο 1 επιτυχία και το I Wish ήταν το πρώτο single που είχε κυκλοφορήσει για την προώθηση του δίσκου. Πραγματικά μια τεράστια επιτυχία, στο οποίο αρχίζουμε εδώ σιγά σιγά και βλέπουμε και την ποικιλία, την θεματική στα τραγούδια του Stevie Wonder για τον δίσκο αυτό. Το Σερντούκ, είπαμε, αφιερωμένο στον Duke Ellington, για το I Wish γυρίσει στην παιδική του ηλικία με έναν αρκετά βέβαια πνευματικό τρόπο, που ούτως ή άλλως η θρησκεία και ο τρόπος με τον οποίο τον είχε επηρεάσει είναι ένα θέμα αρκετά συχνό, ειδικά σε αυτήν την κλασική περίοδο του Stevie Wonder, όπως είναι και η νοσταλγία, όπως είναι και ο έρωτας προφανέστατα, γιατί τραγούδια για την Motown έγραφε και κυκλοφορούσε, αλλά σιγά σιγά και τα πιο κοινωνικά θέματα και τα πιο διαφυλετικά θέματα, για τα οποία βέβαια είναι τα μόνα τραγούδια στα οποία συνεργάζεται και με άλλους ανθρώπους για να τα γράψει, όπως για παράδειγμα το Village Ghetto που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, ή το Love's in Need of Love Today, με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή. Και έχει σημασία όλη αυτή η ποικιλία, η θεματική, γιατί όπως είναι γνωστό, η Motown ήταν μια δισκογραφική εταιρεία που ειδικά στη δεκαετία του 60 και του 70 δεν άφηνε πολλά περιθώρια στους καλλιτέχνες για έκφραση. Σίγουρα μιλάμε για μια από τις σημαντικότερες δισκογραφικές εταιρείες όλων των εποχών, αλλά είναι γνωστή για το πώς ήθελε να έχει τον έλεγχο στα πάντα, από τα θέματα, από τη μουσική, μέχρι και ακόμα και το πώς θα ντύνονται και θα χτενίζονται οι καλλιτέχνες της.

Και όπως είναι γνωστό γενικά για τον Steve Wonder και αυτή την περίοδο, αλλά και γενικότερα, ο ίδιος έχει γράψει, έχει ενορχιστρώσει, αλλά και παίζει σχεδόν τα πάντα που ακούγονται στον δίσκο αυτό. Προφανέστατα και είχε και βοήθεια από άλλους και μάλιστα από πολύ μεγάλα ονόματα όπως τον Herbie Hancock, τον George Benson, την Minnie Riperton, την Denise Williams, τον Michael Sambello που θα ακούσουμε και στην πορεία. Ωστόσο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε ένα σίγουρα 90%, ο Steve Wonder παίζει όλα τα όργανα που ακούγονται στον δίσκο και μάλιστα είναι γνωστό και το ότι δούλευε για ατελείωτες ώρες κάθε μέρα, πολλές φορές χωρίς καν να κοιμάται, χωρίς καν να τρώει. Είναι και πολλοί συνεργάτες του που έχουν δηλώσει μετά από πολλά πολλά χρόνια ότι μπορεί να γύρισε στο σπίτι μου ξημερώματα μετά από εξαντλητικά σέσιον ισογραφήσεων με τον Stevie Wonder, και εκεί που ήθελα να κοιμηθώ, εκεί που ήθελα να ξεκουραστώ, χτυπούσα το τηλέφωνο και ήταν ο Stevie Wonder και με ξανακαλούσε στο στούντιο για να συνεχίσουμε ένα τραγούδι για το οποίο δεν ήταν ευχαριστημένος το πώς είχε βγει. Ιστορίες οι οποίες είναι λίγο πολύ γνωστές βέβαια για την τελειομανία αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη. Τώρα αν κοιτάξετε βέβαια στα credits του δίσκου θα δείτε πραγματικά δεκάδες ονόματα. Κυρίως πρόκειται για τους ανθρώπους που έχουν παίξει τα πνευστά ή τις ορχήστρες εγχόρδων που συνοδεύουν σε κάποια κομμάτια των Stevie Wonder, γιατί πολλές φορές μπορεί να ακούμε έγχορδα. Στην πραγματικότητα όμως είναι ο ίδιος ο Stevie Wonder ο οποίος παίζει synthesizer.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εκπληκτή δουλειά στα πλήκτρα. Του Stevie Wonder έχουμε ξαναπεί όταν μιλούσαμε και για τους προηγούμενους δίσκους της κλασικής αυτής περίοδου. Τις αντίστοιχες εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε βέβαια on demand διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Arteco και στην σελίδα της μηχανής αναζήτησης εκεί. Τώρα σε αυτό το σημείο και με το Ordinary Pain φτάνουμε στο τέλος του πρώτου από τους δύο δίσκους. Επαναλαμβάνω ότι το Songs in the Key of Life ήταν ένας διπλός δίσκος του 1974 και θα δούμε στην πορεία το πώς συμπλήρωσαν οι άνθρωποι της Motown και ο Stevie Wonder αυτό το μικρό κενό που άφηναν τα κομμάτια που δεν θα χωρούσαν αλλά δεν θα έπιαναν ακριβώς ολόκληρη την δεύτερη πλευρά του τότε βινιλίου.

Τότε λοιπόν, όταν πρωτοκυκλοφόρησε ο δίσκος, είχε βγει σε δύο μορφές. Η μία με τα τραγούδια του δίσκου και μόνο, δηλαδή το πρώτο από τα δύο βινίλια τελείωνε με το Ordinary Pain, το οποίο μόλις ακούσαμε. Η άλλη εκδοχή συμπεριλάμβανε ένα bonus EP 4 κομματιών σε μία έτσι διευρυμένη διπλή έκδοση του δίσκου με τίτλο Something Extra. Δύο τραγούδια υπήρχαν στο πρώτο δίσκο, δύο τραγούδια υπήρχαν στο δεύτερο. Ένα από αυτά θα ακούσουμε για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Αυτό είναι το Saturn, και να κλείσουμε κάπως έτσι το πρώτο μέρος του αφιερώματος, το διπλό και ιστορικό Songs in the Key of Life του Stevie Wonder από τον Σεπτέμβριο του 1976. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή, η συνέχεια αύριο. Προς το παρόν, εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

με τον Λαθρόβιο σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Βαγγέλη Γερμανό. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Ο Λαθρόβιος ακούστηκε σε αυτήν ακριβώς τη μορφή και παρουσιάστηκε και διαγωνίστηκε το 1981 στους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα, οι οποίοι μεταξύ άλλων μας πρότειναν τον Βαγγέλη Γερμανό, ο οποίος είχε μόλις κυκλοφορήσει τα Μπαράκια, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Οι αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας ήταν μια πρωτοβουλία του Μάνου Χατζηδάκη, μια διοργάνωση που είχε ο ίδιος οραματιστεί και έκανε πράξη. Οι πρώτοι αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας διοργανώθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης στις 26 και στις 27 Σεπτεμβρίου του 1981, ακριβώς 45 χρόνια πριν δηλαδή. Ήταν τότε η περίοδος κατά την οποία ο Χατζηδάκης ήταν διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι αγώνες ελληνικού τραγουδιού είχαν στόχο να προβάλλουν νέους δημιουργούς κυρίως και ήταν και μια έμεση απάντηση στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο διένυε μια περίοδο παρακμής τότε. Η πρόθεση του Χατζηδάκη ήταν οι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας να συνεχιστούν και να καθιερωθούν, όμως κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε, μιας και οι αγώνες είχαν διάρκεια για μόνο 2 χρόνια τελικά, το 81 και το 82. Αυτές όμως οι χρονιές, οι 2 χρονιές, μπορεί να ήταν αρκετές, μιας και στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός των δύο μεγάλων πόλεων, πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα, ακούστηκαν ωραίες συνθέσεις, υπήρχε μια πάρα πολύ καλή ορχήστρα σε σκηνή που συνόδευε τους δημιουργούς και υπήρχε και όλη η αισθητική του Μάνου Χατζηδάκη και όλη η θέληση για δημιουργία και η όρεξη για την ανάδειξη νέων δημιουργών που εκείνη την περίοδο ήταν στην αφάνεια. Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή που θα ασχοληθούμε με τους αγώνες Κέρκυρα. Στην προηγούμενη, πρώτη αφιερωματική εκπομπή, η οποία βρίσκεται on demand στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, ακούσαμε τα μισά από τα τραγούδια που ακούστηκαν στους πρώτους αγώνες, μεταξύ των οποίων και αυτά που βραβεύτηκαν. Σήμερα θα ακούσουμε τα υπόλοιπα από τους πρώτους αγώνες. Τα τραγούδια αυτά είχαν ηχογραφηθεί ζωντανά από εκείνες τις δύο βραδιές του Σεπτεμβρίου του 1981 και κυκλοφόρησαν λίγους μήνες αργότερα σε βινήλιο. Θα ακούσουμε επίσης τραγούδια και θα αναφερθούμε και στους δεύτερους αγώνες Κέρκυρας, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν το 1982 και τα τραγούδια που διαγωνίστηκαν ηχογραφήθηκαν και αυτά ζωντανά εκείνη τη χρονιά. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Πιστεύω, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίους αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Και με αυτά τα λόγια ο Χατζηδάκης έδωσε το στίγμα των προθέσεών του και της ιδέας πάνω στην οποία βασίστηκαν οι αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα.

Τα τραγούδια τα οποία διαγωνίστηκαν στην Κέρκυρα στους πρώτους αγώνες κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα. Υπήρχαν πολλά χατζηδακικά κομμάτια, υπήρχαν αρκετά κομμάτια στα πρότυπα των τροβαδούρων εκείνης της εποχής, όπως ήταν ο Σαββόπουλος για παράδειγμα. Δεν υπήρχαν όμως ροκ τραγούδια, ούτε και αμιγώς λαϊκά. Η σύγκριση με το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης ήταν συνεχής και ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δηλώσει κάποια χρόνια αργότερα ότι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έλεγε ο Χατζηδάκης, τόσα χρόνια δεν είχα δει έναν καλλιτέχνη να κάνει μια δουλειά ολοκληρωμένη. Από την Κέρκυρα όμως βγήκαν τον πρώτο χρόνο 4 καλλιτέχνες και τον δεύτερο χρόνο 2, οι οποίοι έκαναν στις δισκογραφικές εταιρείες δίσκους αφού τους είχαν ζητήσει. Υπάρχουν δηλαδή στην δισκογραφία τα 2 χρόνια που λειτουργήσε ο θεσμός 6 δίσκοι που έχουν ενδιαφέρον σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο. Εμείς ακούσαμε το «Αν δεν ήσουν τυχαίος» από τον Κώστα Ζιβόπουλο. Θα ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Μακρύ στο «Ο Δέσποινα των Λογισμών μου».

και της καρδιάς τελεμεντέ. Κάνε τους τρόπους σου κουτάλι και το μυαλό μου εγώ φίδε. Να το γευτίσω δεσποινά μου με το γνωστό σου τις ευχές, κι εγώ να μνέσκω σαν χαμένο.

δικός σου Δον Κιχώτης. Με τραύμα που είναι διάμπερες, με θερμοφόρο προς κεφάλι, με τις κλειδώσεις μου λιτές, θα με κοιτάς με μάτο γυάλι και θα γελάς εσύ.

Οι πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού Κέρκυρας έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία κυριαρχούσε στην ελληνική σκηνή το λαϊκό τραγούδι. Είχε αρχίσει επίσης να διαμορφώνεται και μια ροκ και πανκ σκηνή. Ο Μάνος Χατζηδάκης όμως έδωσε βήμα για να εκφραστεί μια διαφορετική πτυχή του ελληνικού τραγουδιού, το οποίο εκπροσωπούσε πραγματικά την ευαισθησία μας και όχι μια αυθαίρετη εγωπαθή ελληνικότητά μας, όπως υπογράμμιζε ο ίδιος. Στους πρώτους αγώνες παρουσιάστηκαν 30 τραγούδια. Όλα συμπεριλήφθηκαν σε δύο ξεχωριστές συλλογές που κυκλοφόρησαν από τη Μήνος. Πρώτη νικήτρια του θεσμού ήταν η Δήλη Τσαλίκη με τη Δικαίωση, όπου μελοποίησε η ίδια η Δήλη Τσαλίκη στίχους του Κώστα Καριωτάκη, και είναι ένα τραγούδι αυτό που ακούσαμε στην προηγούμενη πρώτη αφιερωματική εκπομπή. Ωστόσο, πέρα από τα τραγούδια που βραβεύθηκαν, ακούστηκαν στους αγώνες και άλλα πολύ όμορφα κομμάτια, όπως αυτό του Τάκη Μπινιάρη που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Έπρεπε να ήσουν εδώ.

Ακούμε τραγουδιά από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Κέρκυρας που διοργανώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1981. Κατά την προκριματική φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι έστελναν μέχρι 2 ηχογραφημένα τραγούδια στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά τη διαδικασία της τελικής επιλογής, οι δημιουργοί που είχαν προκριθεί ενημερώνονταν για το αν θα συμμετείχαν στους αγώνες με το ένα ή και τα δύο τραγούδια τους και μάλιστα στην τηλεφωνική ενημέρωση. Την τηλεφωνική ενημέρωση στους υποψηφίους την έκανε ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Συνολικά στο τρίτο πρόγραμμα έφτασαν τότε περίπου 500 κασέτες υποψηφίων. Την επιλογή την έκανε ο ίδιος ο Χατζηδάκης μαζί με τους συνεργάτες του. Κάθε ντέμο περιλάμβανε δύο τραγούδια. Χωριστά υπήρχαν στον ένα φάκελο η κασέτα και η στίχη και σε έναν άλλο φάκελο τα ονόματα των συντελεστών. Η επιτροπή δηλαδή άκουγε το υλικό χωρίς να ξέρει ποιος έχει γράψει το κομμάτι. Εμείς ακούσαμε το σταθμό Λαρίσης σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου με την Κέτη Χορτάσια στο τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα το «Δώσε μου εμένα λίγο γέλιο».

Την κριτική επιτροπή στους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα αποτελούσαν η Ελένη Βλάχου, η Νίκη Γουλανδρή, ο Νίκος Γκάτσος, ο Γιώργος Κουρουπός, ο 37χρονος τότε Διονύσης Σαββόπουλος που ήταν και ο πιο νέος στην επιτροπή και ο Δήμαρχος Κέρκυρας. Ο Άρης Δαβαράκης ήταν παρουσιαστής στους αγώνες και είχε αναφέρει, θυμάμαι, έλεγε ο Άρης Δαβαράκης, την αγωνία μου ότι έπρεπε να παρουσιάσω τηλεοπτικά το θέαμα καθότι ήμουν εντελώς άπειρος σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι συμμετείχα κιόλας στους αγώνες. Θυμάμαι τα γέλια του Χατζηδάκη, ο οποίος έβλεπε τη δύσκολη θέση μου και με τσίγκλιζε ακόμα περισσότερο. Θυμάμαι τα γέλια, τη διασκέδαση, τη χαρά, τον ενθουσιασμό και την αγωνία, συγχρόνως για το αποτέλεσμα. Υπήρχε πολύ δόσιμο, χαρά, ειλικρίνεια, πολύ πλάκα φυσικά, ερωτισμός, αισθησιασμός, πολύ φωτεινότητα και ηλιοφάνεια. Εμείς θα κλείσουμε την αναφορά στους πρώτους αγώνες πριν περάσουμε στους δεύτερους με τον Καμικάζη, τον οποίο ερμηνεύουν η Ηλέκτρα και ο Γιώργος Μελέκης.

Στις 25 και στις 26 Σεπτεμβρίου του 1982 διοργανώνονται στην Κέρκυρα οι δεύτεροι αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Οι αγώνες ήταν το όχημα που φιλοδοξούσε, όπως ανέφερε και ο Μάνος Χατζηδάκης, να συγκεντρώσει αληθινά και αυστηρά επιλεγμένα τραγούδια καινούριων ανθρώπων, νέων στο περιεχόμενο και στους οραματισμούς που να εκπροσωπούν πραγματικά την ευαισθησία μας. Οι δεύτεροι αγώνες πραγματοποιούνται για δεύτερη χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας. Στην Κριτική Επιτροπή αποτελούν αυτή τη φορά η Έλλη Αλεξίου, ο Μίνος Αργυράκης, ο Νίκος Ασλάνογλου, η Άλκη Ζέη, ο Γιώργος Κουρουπός, ο Νίκος Κυριαζίδης, ο Σπύρος Σακάς και ο Μάνος Χατζηδάκης. Το σκηνικό και η αφίσα των αγώνων ήταν δημιουργίες του Μίνο Αργυράκη. Καθοριστική και για τους δεύτερους αγώνες, όπως και για τους πρώτους, ήταν η παρουσία του Μάνου Χατζηδάκη, όπως και η ενεργή εμπλοκή του σε κάθε μικρή ή μεγάλη λεπτομέρεια της διοργάνωσης.

Στους δεύτερους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Κέρκυρας προκρίνονται στις τελικές βραδιές 25 τραγούδια. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι και ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, οι οποίοι εμφανίζονται με το «Μια βραδιά στο Λούκι» 3 χρόνια πριν την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, πριν την κυκλοφορία από τα «Ζεστά ποτά». Η αδερφή Κατσιμίχα είναι ίσως η πιο δημοφιλής αναφορά των αγώνων. Διακρίθηκαν εκεί τότε στις αρχές δεκαετίας του 80, παρά τις συνεχείς απορρίψεις των δισκογραφικών εταιριών να κυκλοφορήσουν το υλικό τους. Το «Μια βραδιά στο Λούκι» κερδίζει τελικά το 3ο βραβείο στους δεύτερους αγώνες Κέρκυρας. Οι αγώνες αυτοί μας βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά έμεσα, είχε αναφέρει ο Πάνος Κατσιμίχας. Το «Μια βραδιά στο Λούκι» παίζονταν μετά τους αγώνες καθημερινά στα ραδιόφωνα και είχε γίνει επιτυχία, χωρίς ο κόσμος όμως να πολυγνωρίζει τους δημιουργούς ως τότε. Στο βιβλίο «Ζεστά ποτά» του Σπύρου Αραβανή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ, ο Πάνος Κατσιμίχας περιγράφει την εμπειρία του στους αγώνες. «Θυμάμαι», λέει ο Πάνος Κατσιμίχας, «το γλυκό χαμόγελο του Μάνου Χατζηδάκη και το πώς με ενθάρρυνε με το βλέμμα του όταν διεύθυνε την ορχήστρα και εγώ τραγουδούσα, μου φέρθηκε σαν να ήμασταν ίσοι και όμοιοι».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το «Μια βραδιά στο Λούκι» των αδερφών Κατσιμίχα ακούγεται για πρώτη φορά στους δεύτερους αγώνες Κέρκυρας το 1982 και κερδίζει το τρίτο βραβείο. Και είναι και εντυπωσιακό πόσο ευχάριστα ακούγεται 44 χρόνια μετά το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1982 το πρώτο βραβείο πηγαίνει στο «Έρημο χωριό» σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Πάνο Τσαπάρα.

Αυτό ήταν το έρημο χωριό που κερδίζει το πρώτο βραβείο στους δεύτερους αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας. Ο Πάνος Τσαπάρας που ακούσαμε μόλις συμμετείχε στους αγώνες ερμηνευτικά και με ακόμα ένα τραγούδι, την Χελώνα, την οποία και θα ακούσουμε. Το ενδιαφέρον στη Χελώνα είναι ο συνθέτης και ο στιχουργός του τραγουδιού, που είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου.

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου συμμετείχε λοιπόν στους δεύτερους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας το 1982 με το συγκεκριμένο τραγούδι «Τη Χελώνα», όπου έγραψε την μουσική και τους στίχους. Ο Πάνος Τσαπάρας ήταν στην ερμηνεία. Ένας από τους δημιουργούς που ξεχώρισε στους δεύτερους αγώνες ήταν ο Αρθούρος Αντενούτσι, ο οποίος συμμετείχε με δύο τραγούδια, και εμείς θα ακούσουμε το «Πού να σε πάω απόψε βόλτα».

τίποτα δε χαμογελάει σε αυτή την πόλη που γερνάει. Μόνο μια φύσα που ξεθοριάζει, χρώματα κι όνειρα μου τάζει. Άνθρωποι μόνοι κουραζεμένοι σε αυτή την πόλη που πεθαίνει. Και εμείς οι δυο, όπως μου το πες, κάποιον ήρου δοκιχώ.

Μάρμαρα βρες μου που δεν λιώνουν. Βρες μου παράθυρο να πάμε και με τον ήλιο να μιλάμε. Βρες μια γωνιά με λίγο χώμα που δεν το χτίσανε ακόμα. Που δεν το χτίσανε.

0: Αυτή η πόλη μας μισεί. Αυτή η πόλη μας μισεί.
1: Βασίλης Νικολαίδης, Χαρής Καβαλιεράτος, Ηρακλής Πασχαλίδης, Βαγγέλης Γερμανός ήταν από αυτούς που μας σύστησαν και μας πρότειναν οι πρώτοι αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας. Στους δεύτερους αγώνες εμφανίστηκαν και μας συστήθηκαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, όπως ακούσαμε λίγο πριν, ο Θανάσης Πακονσταντίνου με την ιδιότητα του δημιουργού. Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν στους δεύτερους αγώνες ήταν ο Κλέωνας Αντωνίου, τον οποίο αρκετά χρόνια αργότερα μάθαμε από τους Μοτ Πλαγκάλ κυρίως. Θα ακούσουμε τον Κλέωνα Αντωνίου από την συμμετοχή του στους δεύτερους αγώνες «Ταξίδι δίχως χάρτη».

Ακούσαμε την Δωροθέα σε μουσική και στίχους του Αργύρη Αμίτσι. Μπορεί στην αρχή να υπήρχε μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το υλικό που θα ακούγονταν στην Κέρκυρα. Το 1981 υπήρχε αυτή η αισιοδοξία. Όμως δύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο εμπνευστής των αγώνων, ο Μάνος Χατζηδάκης, ακούγονταν περισσότερο προσγειωμένος. Δεν είναι δυνατόν, κάθε χρόνο είχε δηλώσει ο Χατζηδάκης, να εκμεύουμε 30 πολύ ωραία τραγούδια ώστε να διατηρηθεί το κύρος των αγώνων. Εκείνο που ελπίζω είναι ότι μπορεί να βγει μια καινούργια φωνή, αλλά κάθε χρόνο είναι λιγάκι δύσκολο να προκύψει κάτι τόσο καλό. Μας κατηγορούν συχνά ότι ο θεσμός δημιουργεί μια ελιτίστικη ατμόσφαιρα και ότι τα τραγούδια αυτά δεν τραγουδιούνται. Καταρχάς, τι εννοούμε ελιτίστικη ατμόσφαιρα? Είναι η αυστηρότερη επιλογή. Μα εμείς δεν ήρθαμε για να αντικαταστήσουμε τις εταιρείες δίσκων που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους ή να βρούμε ένα τραγούδι που θα τραγουδηθεί. Ήρθαμε να βρούμε καινούργιες φωνές που να εκφράζονται με ευαισθησία στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, κλείνοντας και το αφιέρωμα αυτό στις δύο χρονιές των αγώνων Κέρκυρας. Θα ακούσουμε την μικρή Αλίκη, το οποίο πήρε ειδικό βραβείο στους δεύτερους αγώνες Κέρκυρας το 1982, θέλοντας οι αγώνες να τιμήσουν τον Μάνο Λοΐζο, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή λίγες μέρες πριν τις τελικές βραδιές των αγώνων. Ήταν το Τζουκ Πόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: διψάνε όπως και εμείς, πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα,

0: απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 13 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη και η Σίλια. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1972, αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα, αλλά όπως ομολογούν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό, προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους έχει μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Το 1913 γεννιέται ο Yves Montand, Γάλλος ηθοποιός και τραγουδιστής. Στην Ελλάδα είναι περισσότερο γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, όπου υποδίθηκε το βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στην τεράστια Ελληνίδα τραγουδίστρια Νανά Μούσχουρη, που σήμερα κλείνει τα 91 έτη. Ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα πολύ νωρίς και έκανε διεθνή καριέρα με πωλήσεις δίσκων που ξεπερνούν 380 εκατομμύρια. Η κεντρική Ευρώπη τη λάτρεψε, ενδεικτικά σας αναφέρουμε πως ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που ξεπέρασε τα 100.000 εισιτήρια σε συναυλία στη Γερμανία. Τα 61 έτη κλείνει σήμερα ο Παύλος Παυλίδης. Τον γνωρίσαμε ως κιθαρίστα στα Μωρά στη Φωτιά και έπειτα ως frontman στα Ξύλινα Σπαθιά. Από το 2004 ακολουθεί solo καριέρα και συνεργάστηκε με τους B-Movies μέχρι το 2020. Το 1985 πεθαίνει ο Αναστάσιος Αλεβίζος, γνωστός Εβραίος ως Τάσος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες χαράκτες. Το 2025 αποχαιρετούμε την Άννα Κυριακού, μια σπουδαία και πολύ αγαπητή ηθοποιό που κανείς δεν θα ξεχάσει ως θεία Μπεμπέκα στις Τρεις Χάριτες. Όταν βαβεύτηκε με Νόμπελ, οι Ευρωπαίοι διανοούμενοι δυσαρεστήθηκαν. Όμως ο απλός κόσμος πανηγύριζε. Ο λόγος για τον Ντάριο Φο που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2016. Έγραψαν για τον ίδιο, μαστιγώνει την εξουσία, ξαναδίνοντας αξιοπρέπεια στους ταπεινούς. Κάθε του θεατρικό έργο γινόταν το γεγονός της χρονιάς. Ενδεικτικά αναφέρουμε το «Ο θάνατος ενός τυχαίου αναρχικού» και το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Το 1944, 30.000 θαυμαστές συγκεντρώνονται στη Times Square της Νέας Υόρκης για την παράσταση του τραγουδιστή Frank Sinatra στο θέατρο Paramount. Για την ιστορία, το θέατρο χωρούσε μόλις 3.500 θεατές. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αν ο Ελίτης δεν έχει περιγράψει ιδανικά τη σημερινή μέρα με αυτό το στίχο ή μάλλον τους στίχους από το ποίημά του Ελένη που πήρε ο Χατζηδάκης και το έκανε κομμάτι αριστουργηματικό, τότε ποιος το έχει κάνει καλύτερα? Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου? Όχι. Αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι για τη σημερινή μέρα, για τον ερχομό του φθινοπόρου, για αυτή τη μουντήλα που έχει εκεί έξω, που σε κάνει να ονειρεύεσαι ήδη το επόμενο καλοκαίρι. Ηλίας Σταμπολής στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο από τώρα και μέχρι τις 11, εκτάκτως και σήμερα που λείπει Εύη. 2313-338-456, 958. Και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160 αν είστε των παραδοσιακών μηνυμάτων, και Viber 6930-078-291.

Τι γίνεται με την Κίμπερλι, ρε παιδιά? Τι γίνεται με αυτό το κορίτσι που ήρθε με τόσες περγαμηνές εδώ, που μας τις σύστησαν πώς και πώς, που είχε και τι δεν είχε πίσω της, κυριολεκτικά και τι δεν είχε, που αραβώνιαζε τον Αργυρό και γινόταν στα ελληνικά μίντια πάρτι, που κοσμικές πήγαιναν στα κομμωτήρια βδομάδες για να βρεθούν σε μια δεξίωσή της. Θυμάστε τι γινόταν πέρσι τέτοιο καιρό? Τι χλαπαταγή. Ουρές να τις φιλήσουν το χέρι, να την αγγίξουν, να δουν αν είναι αληθινή ή αν είναι BB Boy, πώς τις λέγανε αυτές τις κούκλες που είχαν τα παιδιά μας μικρά, τις Ματέλ που βγαίναν μέσα από τα κουτιά και έλεγες πω πω τι λαμπερή που είναι τούτη, αλλά εξωπραγματική. Θυμάστε τι γινόταν πέρσι τέτοιο καιρό και τι γίνεται φέτο? Έχετε ακούσει το βίντεο αυτό το περίφημο, και λέω να μπείτε και να το δείτε, του Τζίμι Κίμπελ? Ο Κίμπελ από την εκπομπή του που κάνει τη σατυρική έβγαλε τα χίλια μύρια όσα είχε προηγηθεί η Wall Street Journal για τους δωρητές της πρέσβυρας στην Ελλάδα, για τον τύπο στον οποίο ζητούσε 100.000 δολάρια για να πληρώσει την πιστωτική της. Ποιος ξέρει τι αγοράζει με αυτή την πιστωτική, 100.000 δολάρια. Δηλαδή, τι πρέπει να πάρεις για να ξοδέψεις 100.000 δολάρια με μια πιστωτική? Πας εσύ, παίρνεις ένα πουλόβερ, το σκέφτεσαι 3 μέρες, να το πάρω, να μην το πάρω, να βγάλω το χειμώνα, πάει άλλη 100.000 δολάρια στην πιστωτική. Μετά λοιπόν θα το πληρώσω? Κάτσε να πω έναν επιχειρηματία, θέλεις να σου ανοίξω το δρόμο προς τον Τραμπ, δώσ' μου 100.000 δολάρια να πληρώσω την πιστωτική. Δεν τα λέω εγώ, η Wall Street Journal τα λέει, ο Jim Kimmel τα λένε αυτά, χαμός, χλαπαταγή. Και ξαφνικά βγαίνει και ο Τραμπ χθες το βράδυ, ο οποίος έχει άλλους πονοκεφάλους σοβαρότερους, πώς θα βγάλει τις εκλογές του Νοεμβρίου τις ενδιάμεσες, που μάλλον χάνει, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, σημαντικότατες πολιτείες που τις είχε στο τσεπάκι, ντεμεκ. Έχει αυτά, σου λέει θα έχω και αυτήν. Κάνει μια δήλωση και λέει μάλλον θα τη στείλουμε σπίτι.

Έτσι λοιπόν άρχισε και μια κολουτούμπα. Παρατηρούσα το πρωί σήμερα στα πρωινάδικα, εκεί που βγαίνουν τα Muppet Show, αυτούς όλους που πέρσι τέτοιο καιρό ασχολιότανε με τα φορέματα της πρέσβυρας, με τη λάμψη της, με το πόσο τυχεροί είμαστε που μας δόθηκε αυτό το δώρο από ψηλά. Τους έβλεπα λοιπόν σήμερις να έχουν κάνει μια τρομερή κολοτούμπα και να λένε «Α, ο κύριος Τραμπ πρέπει να εξετάσει όλα τα δεδομένα, πρέπει να τα πάρει στα σοβαρά όλα αυτά», τα οποία αποκαλύπτουν αμερικάνικα μέσα, όχι ελληνικά, έτσι, αφορούν την Ελλάδα, αλλά τα ελληνικά μέσα κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Και λέγανε ότι εμείς είμαστε με τον πρόεδρο και την ορθή κρίση του και αυτά. Να τα λέμε και αυτά.

Είμαστε εδώ στις 9:22 αυτού του πρωινού μιας φθινοπορεινής Τρίτης και 13, που τι να πιστέψεις, ποια γκαντεμιά να πιστέψεις. Η μέρα έχει την γκαντεμιά και το ημερολόγιο, όλα αυτά που μας συμβαίνουν, τι είναι, δεν είναι η επιτομή της γκαντεμιάς που πήγαμε και μπλέξαμε με ένα χαοτικό παγκόσμιο και τοπικό σύμπαν. Ας πούμε κάτι ευχάριστο και αισιόδοξο. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξε η ταινία Fjord του Κριστιάν Μουτζίου, μια από τις καλύτερες ταινίες της φετινής χρονιάς. Το άνοιγμά της υπολογίζεται σε 124.000 δολάρια, που είναι, λέει, πολύ εντυπωσιακό. Είναι μόνο σε 4 σινεμά, τα οποία ήταν φίσκα. Η ταινία πάει πάρα πολύ καλά, σίγουρα, σε όλο τον κόσμο. Στην Γαλλία 600.000 άνθρωποι την έχουν δει, στην Ελλάδα 78, στη Ρουμανία, την πατρίδα της, 43, εκεί παίζεται από τις 13 Ιουνίου και ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, στόμα με το στόμα, και τις αξίζουν τα καλύτερα.

Είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ρεπορτάζ, να το πω, άρθρο μάλλον, γνώμης είναι, στα νέα του Γιάννη Παπαδόπουλου, πριν 3 μέρες, δεν είχε τύχει να το διαβάσω. Φέτος, λέει, συμπληρώνονται 35 χρόνια από την πρώτη μαζική έλευση Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. Υπολογίζεται πως έκτοτε πέρασαν τα σύνορα 1 εκατομμύριο Αλβανοί. Η άφηξή τους αναζωογόνησε τη χώρα δημογραφικά, τα σχολεία γέμισαν από Αλβανούς μαθητές και έτσι πολλά από αυτά δεν έκλεισαν. Οικονομικά, καθώς οι Αλβανοί κάλυψαν θέσεις εργασίας σε γεωργία, κατασκευές, οικιακές υπηρεσίες, δουλειές που οι Έλληνες είχαν εγκαταλείψει, συνδράμοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς έχουν πια πολιτογραφηθεί. Φυσικά, θετικές γνώμες απέναντι στους Αλβανούς και την παρουσία τους στην Ελλάδα, όπως καταγράφονται στην έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ, δεν ήταν από την αρχή αυτές. Μόνο οι ίδιοι ξέρουν τι τράβηξαν, τι ρατσισμό και τι συστημικό αποκλεισμό βίωσαν. Το ξέρουμε κι εμείς βέβαια, γιατί τους αντιμετωπίσαμε πιθανά με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω πόσο πολύ έχει αλλάξει όλο αυτό. Έχει μια εξαιρετική ανάρτηση. Ο Έλσον Σγουρί, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, χτες και γράφει. Στην Ελλάδα του 2026 θα ακούσεις είδηση για τους συλληφθέντες, Έλληνες αλβανικής καταγωγής, και κάτω από την είδηση θα ακούσεις για ημεδαπό συλληφθέντα, θα δεις πάμπολα σχόλια για τον κολοαλβανό, αλλά δεν θα μάθεις εύκολα ή και ποτέ ότι οι 2 νεκροί εργάτες στο ατύχημα της Motor Oil είναι Αλβανοί. 2 λιγότεροι να διεκδικήσουν σύνταξη για το μέλλον. Συγκλονιστικό σχόλιο.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 13 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Συνεχίζεται η παράσταση Σλάντεξ στο Ινστιτούτο Γκέτε. Η εταιρεία θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα, φωτίζοντας τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Στο Ολύμπιον προβάλλεται καινούργια ταινία του Big Gun, Αναγέννηση. Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύονται για να παρατείνουν τη ζωή τους, κάποιοι επικίνδυνοι εξακολουθούν να ονειρεύονται διαστρεβλώνοντας τον ίδιο τον ιστό του χρόνου. Τα 61 Δημήτρια παρουσιάζουν στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης τον διεθνούς φήμης βιρτουόζο του μαντολίνου Αβία Βιτάλ σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιτάλια, με αφετηρία την αναγέννηση και προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο δεξιοτεχνία, ένταση και μουσικές αναφορές διαφορετικών εποχών. Συνεχίζεται στο Τελόγλιο Ίδρυμα η έκθεση Μετζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων, μια εικαστική περιήγηση στη διαδρομή του ζωγράφου, ενδυματολόγου και σκηνογράφου Γιάννη Μετζικόφ. Στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου συνεχίζεται η έκθεση That Which Persists. Τέσσερις διαφορετικές εικαστικές γλώσσες συναντιούνται γύρω από ό,τι επιμένει να υπάρχει. Ένα άνθος μέσα στα αγκάθια, μια φωνή που διασχίζει τη σιωπή, ένα ίχνος που αρνείται να χαθεί. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: make life divine. Say you'll be mine and love me only. Amor, amor, amor.
1: Χτες πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που αγαπούσα και εκτιμούσα πολύ. Ένας από τους πιο φωτισμένους δασκάλους που έτυχε να έχω στο Πανεπιστήμιο, ο Μανώλης Χερετάκης. Ένας άνθρωπος στον μίντια φωτισμένος, πληθωρικός, εξαιρετικός, με μεγάλο background και με σπουδαία υπηρεσία στο χώρο των media, της διαφήμισης, της ακαδημαϊκής σπουδής. Υπέροχος άνθρωπος, χαιρόσου να κουβεντιάζεις μαζί του. Είχα τη χαρά και την τύχη να το κάνω πολλές φορές στο παρελθόν και θα τον θυμάμαι πάντα με μεγάλη αγάπη.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της 3ης 13 του Οκτώβρη, που ο καιρός έξω είναι αρκούντος φθινοπορεινός και κανείς δεν μπορεί να σου πει ότι πια το καλοκαίρι είναι κοντά μας. Μάλλον απομακρύνεται μέρα με τη μέρα. Ο Ηλίας Σταμπουλής φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 εδώ, 23 13 3 36 9 58, και ενώ καλημέρες αποστολή στο 54 160, και Viber 6 9 30 0 78 2 91.

Μοιάζει τουλάχιστον ανέκδοτο για άλλη μια φορά όλο αυτό που ο Τραμπ αποκαλεί χειρισμό, που ανακοίνωσε και παύση στην Ουκρανία του πολέμου και όλα τα υπόλοιπα που ο Ντεμεκ είχε τακτοποιήσει. Στην πραγματικότητα όλα αυτά που ζούμε σχετίζονται με τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιέζεται τόσο πολύ να δείξει έργο, οπότε ανακοινώνει διάφορες εκχυρίες, διάφορους τερματισμούς πολέμων σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Στην πραγματικότητα όμως τίποτα απολύτως δεν αλλάζει, μάλλον προς το χειρότερο βαίνουν τα πράγματα, για εσωτερική κατανάλωση είναι όλα αυτά.

Είμαστε εδώ στον 958 αυτό το πρωινό που διαβάζει συνέχεια ιστορίες αδιανόητες. Στην Πιερία λέει πουλούσαν όνειρα στα πανηγύρια. Έχει ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος στην Καθημερινή ένα ρεπορτάζ. Ευυπόλοιπτοι ένστολοι εμφανίζονταν ως φιλάνθρωποι χορηγοί στην κοινωνία της Πιερίας. Έπεισαν 10.000 ανθρώπους ότι το κεφάλαιό τους θα απέδιδε 43% το μήνα και έστησαν πυραμίδα. Μια χώρα που έχει σαπίσει ολόκληρη, ρε φίλε. Κάθε μέρα μια τέτοια ιστορία. Και κάποιοι αφελείς που τα πιστεύουν όλα αυτά και μπαίνουν στη διαδικασία να δώσουν τα λεφτά τους. Να.

10 παρα 5 στο πρωινό αυτής της Τρίτης που είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 9 σήμερα και θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να μιλάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πόλη, σε αυτόν τον πλανήτη, τον μικρό, μεγάλο, που τελικά δεν είναι και τόσο μεγάλος, καθώς φταρνίζεται η Κίμπερλι στην Ουάσιγκτον, κρυώνει η Ελλάδα εδώ. Πάμε για ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αξιονεστή, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι 3η και 13, είναι 9.58 στα φτάκια σας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο 6930-078-291 για ό,τι βλέπετε, ακούτε και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εγώ θα πω λίγα πράγματα με αφορμή το εξαιρετικό άρθρο του Βασίλη Κατσαρού, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες βυζαντινολόγους, για αυτή την υπόθεση της περίφημης επιστροφής των Κοιμηλίων από την Βουλγαρία στην Ελλάδα, μια υπόθεση η οποία εξελίσσεται εξαιρετικά περίεργα. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Τη Μεγάλη Δευτέρα του 1917 γράφει ο Βασίλης Κατσαρός: «Γνωστή ομάδα βούλγαρων κατακτητών λαιλάτισε τη βιβλιοθήκη και το κοιμηλιοφυλάκιο της Μονής Οικοσιφηνίσης, βασανίζοντας τους μοναχούς. Η Λία φορτώθηκε με προορισμό τη Σόφια. Το ίδιο συνέβη και στα τέλη του Ιουνίου του 17 στη Μονή Τιμίου Προδρόμου των Σερών. Η πασίγνωστη Διεθνή Συνθήκη του Νεηγή υποχρέωνε τη Βουλγαρία να επιστρέψει τα λαιλατιθέντα. Το 23 επιστράφηκε ένα μέρος μόνο από αυτά στην Ελλάδα, κυρίως αυτά της Μονής του Προδρόμου, και κρατήθηκαν τα πάντα από τη Μονή της Οικοσιφηνίσης. Όλες οι προσπάθειες να επιστραφούν τα λαιλατιθέντα από τη Θράκη μέχρι τις Πρέσφες απέβησαν», λέει ο Βασίλης Κατσαρός στο εξαιρετικό του άρθρο σήμερα στην Παράλλαξη, «άκαρπες». Το τι συνέβη από εκεί και πέρα θα το διαβάσετε και φτάνουμε στο σήμερα. Αφού έχουν συναντηθεί δεκάδες φορές οι ηγέτες των δύο χωρών για να τα φέρουν πίσω και δεν το είχαμε καταφέρει. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται ότι επιστρέφονται τα κοιμήλια και δορίζονται στην Ελλάδα. Μάλιστα ένα μέρος από αυτά τα κοιμήλια εκτίθεται ήδη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η Συμφωνία Επιστροφής στη θέση τους εμείς δώσαμε τα λείψανα του Σαμουήλ, τα οποία διεκδικούσαν οι Βούλγαροι από την πλευρά τους. Το μοναδικό σοβαρό διαπραγματευτικό χαρτί που είχαμε στα χέρια μας. Λοιπόν, ο Βασίλης Κατσαρός, που όπως είπα και στην αρχή είναι ένας από τους μεγαλύτερους γνώστες αυτής της ιστορίας, έχει αφιερώσει τη ζωή του μελετώντας αυτά τα θέματα, λέει ότι προκύπτει εύλογη ανησυχία από το είδος της συμφωνίας που έχει γίνει. Αν εφαιρέσει κανείς, λέει, τα 45 χειρόγραφα που εντοπίζονται σε χώρες εκτός Βουλγαρίας, όλα τα υπόλοιπα χειρόγραφα της συλλογής της Μονής Οικοσιφηνίσης και όσων μη επιστραφέντων απαρτίζουν τη συλλογή χειρογράφων της Μονής του Αγίου Προδρόμου, είναι εντοπισμένα σε βιβλιοθήκες του Βουλγαρικού κράτους και δεν επιστρέφονται φυσικά. Ο Βασίλης Κατσαρός χαρακτηρίζει την συμφωνία ετεροβάρη και λέει ότι όταν εντοπιστούν οι λεπτομέρειές της δεν θα είναι αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία. Διατηρώ, λέει, αμφιβολίες για την τήρηση των υποσχέσεων τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την ποιότητα του υλικού που είναι διατεθειμένη να παραδώσει η βουλγαρική πλευρά στο αόριστο μέλλον. Αφενός, λέει, για τη Βουλγαρία θα ήταν απαλλαγή από τη διαόνυση των διεκδικήσεων για τον αμέτρητο αριθμό των όσων ξεσήκωσαν οι κατακτητές πρόγονοί τους και θα είναι αδύνατο να ταυτοποιηθούν. Θα ήταν τοπικό ένα τέτοιο σχέδιο. Πάμε λίγο τώρα στην ουσία αυτής της υπόθεσης, η οποία έχει πολλά προβληματικά στοιχεία. Το Βουλγάρικο Πρακτορείο Ειδήσεων, το επίσημο, στις 3 Δεκάτου, μιλώντας για αυτή την συμφωνία όπου 53 αντικείμενα δίδονται ως δάνειο από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα και δεν επιστρέφονται ολοκληρωτικά. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ένα από τα πιο έγκυρα χείλη, η κυρία
Στσέβα, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτή την ιστορία από πλευράς Βουλγαρίας. «We have not sent Bulgaria's treasures abroad», είπε. «Δεν στείλαμε τους θησαυρούς στην Ελλάδα». Μιλάμε για δάνειο, έτσι. Μιλάμε για την έκθεσή τους και όχι για πάντα. Και πανηγυρίζει σε αυτό το άρθρο το βουλγάρικο πρακτορείο για την επιστροφή ανεφόρων των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Αν επαληθευτούν όλα αυτά, που μάλλον επαληθεύονται από τα στοιχεία που βγαίνουν κάθε μέρα στη δημοσιότητα, τότε μιλάμε για μια μάλλον βαριά προβληματική συμφωνία. Είδομεν, οι αποκαλύψεις μάλλον μόλις έχουν ξεκινήσει.

Η πρώτη σοβαρή κίνηση για το στεγαστικό στην Ελλάδα γίνεται από φοιτητές. Φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας ετοιμάζονται να κατασκηνώσουν συμβολικά στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας άμεσα μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Κάτι που έχει ήδη συμβεί σε πάρα πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, είναι η ώρα να συμβεί και στην Ελλάδα. Γιατί η σιωπή νομίζω ότι δεν βοήθησε ποτέ κανέναν, έστω και αργά αξίζει να ξυπνάμε.

Είμαστε εδώ στο πρωινό αυτής της Τρίτης που τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Ένας στους τρεις Έλληνες, λέει, δηλώνει ότι δεν τα καταφέρνει να βγάλει το μήνα. Ότι τα λεφτά τελειώνουν πριν φύγει ο μήνας. Αισιόδοξοι για το χειμώνα είναι 7 στους 10. Μπράβο. Δύσκολα τα βγάζει πέρα το 82% των Ελλήνων. Η πλειοψηφία, λέει, εκτιμούν ότι... Τι είπα, αισιόδοξη, απεσιόδοξη. Α, δεν διαβάζω και καλά. Είδες, αν δεν φοράς γυαλιά, βλέπεις το μαύρο άσπρο. Η κατάσταση πιστεύουν ότι θα χειροτερέψει πολύ το επόμενο διάστημα. 3 στους 4 το πιστεύει αυτό. Καθώς ξεκινάει και βλέπει ότι τα φασόλια έχουν φτάσει 16 ευρώ και λέει, μάλλον θα φάω 2 φασόλια για το μεσημέρι, να κρατήσω άλλα 2 για αύριο.

cold breeze coming from the sea. Είμαστε εδώ λοιπόν και όλα είναι διάφανα και όλα είναι εντυπωσιακά, όσα συμβαίνουν τουλάχιστον σε αυτή την εποχή του πλανήτη Γη, όπου κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι να πιστέψει και από πού να ξεκινήσει. Να ακούσει τις διαβεβαιώσεις ότι τελειώνουν οι πόλεμοι, την ώρα που οι πόλεμοι όχι απλά δεν τελειώνουν, αλλά φουντώνουν κάθε μέρα και περισσότερο, δημιουργώντας χάος στις τσέπες. Να ακούσει τις διαπιστώσεις ότι η χώρα πετάει, όταν τα 7 στους 10 σε αυτή τη χώρα πιστεύουν ότι δεν θα βγάλουν το χειμώνα καθόλου μα καθόλου εύκολα. Είναι όλα αυτά λίγο μεγάλα ζητήματα που οφείλουμε κάθε φορά που συζητάμε στα σοβαρά να τα παίρνουμε υπόψη μας, αν θέλουμε να μπορούμε να δούμε ψύχρεμα το τι συμβαίνει και να μην αναλωνόμαστε σε όσα κυρίως μας σερβίρονται.

Λοιπόν, η γερμανική Deutsche Welle έχει περιλάβει την Guilfoyle σήμερα και λέει ότι πάμε για σκάνδαλα μεγάλα στην Ελλάδα. Θα θυμίσω απλά ότι η ελληνική Vogue της είχε κάνει εξώφυλλο πέρσι τέτοια εποχή. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.

10 και 36 πρώτα λεπτά, 9.58 στο πρωινό της 3ης 13 του Οκτώβρη. Η ΓΕΣΕΛ ξεκινά πανελλαδική καμπάνια για την ακρίβεια, τη στέγαση, τις ανισότητες, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για όσα συμβαίνουν. Αυτά είναι τα μικρά βάσανα τα δικά μας. Στην Αμερική λέει φοβούνται ότι οι τράπεζες φοβούνται τα AI agents, μετακινήσεις κεφαλαίων, αλυσιδωτές αντιδράσεις, οικονομικό χάος, κυβερνοεπιθέσεις και μπορεί να ξυπνήσει ένα πρωί και να σου έχουν πάρει τα πάντα. Οι πράκτορες του AI, αυτοί που ζουν εκεί μέσα και είναι άφαντοι, απρόσωποι, άγνωστοι, καθώς τα χειρότερα σενάρια, λέει, περιλαμβάνουν μαζικές αναλήψεις καταθέσεων από την τράπεζα. Το AI θα στα πάρει τα λεφτά, όχι αυτή που φαντάζεσαι. Ένα πρωί θα ξυπνήσεις, θα πας στο μηχάνημα και θα σου πει «New money, new honey».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τεράστια κυβερνοεπίθεση, λέει, έχει ξεκινήσει στα σούπερ μάρκετ Γαλλίας, Ολλανδίας και Βελγίου, που προκαλεί ελλείψεις σοβαρές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ανησυχία για το τι μέλη γενέστε σε μια σειρά από πράγματα από εδώ και μπρος. Κάθε μέρα θα έχεις κάτι να φοβάσαι, μη σκάς

Το AI και οι απειλές οι οποίες γίνονται πραγματικότητα μέρα με τη μέρα, από το να ξυπνήσεις ένα πρωί και να μην έχεις φράγκο στην τράπεζα, μέχρι το να πας στο σούπερ μάρκετ και να μην έχει προϊόντα στα ράφια γιατί έχει γίνει μια κυβερνοεπίθεση, αρχίζουν να γίνονται η καινούργια κανονικότητα. Όλο αυτό που μπορεί σήμερα να μας φαίνεται ή μέχρι χθες, γιατί το σήμερα είναι άλλο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αύριο κιόλας το πρωί θα είναι η ζωή από ό,τι φαίνεται, καθώς το πράγμα βαίνει εντελώς μα εντελώς ανεξέλεγκτο μέρα με τη μέρα. Ό,τι προβλέπονταν ότι θα ελεγχθεί 2 εβδομάδες πριν, σήμερα έχει ήδη διαψευστεί και δίνεται πια η προσοχή σε όλους αυτούς οι οποίοι και καμπανάκια χτυπούσαν και προειδοποιήσεις έκαναν και ανησυχούσαν για το που πάει το πράγμα μέρα με τη μέρα.

Και να μην θες να ανησυχείς, ανησυχείς, μου γράφει εδώ ο Γιάννης ότι το SIM swapping είναι η νέα μέθοδος για να αποκτήσει, λέει, πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό σου τρίτο άτομο. Προσποιείται στην εταιρεία σου ότι είσαι εσύ, ότι έχασε το τηλέφωνο και ζητά να εκδοθεί νέα SIM. Αποκτά πρόσβαση στα μηνύματα, Viber, SMS και όλα τα υπόλοιπα για να έχει και το δεύτερο επίπεδο ασφάλειας που διαφημίζεται ως απαραίτητο για την ασφάλειά μας. Και έτσι, αν έχει ένα αφημί ή έναν αριθμό ταυτότητά σου, μπορεί να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό λέει ο Γιάννης ότι οι παλιοί χάρτινοι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ και το χάρτινο βιβλιάριο της τράπεζας με την παλιά λιωμένη ταυτότητα ήταν σίγουρα ασφαλέστεροι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Είναι εφιαλτικό αυτό που συμβαίνει. Ειδικά άμα χάσεις κανένα κωδικό εκεί, να δεις τι γίνεται.

Είμαστε εδώ, κοινό 9.58, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, που σημαίνει τελειώνουμε. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 9.30. Και να πω ότι ο Τάσος Τριανταφύλου φρόντισε τον ήχο, διότι δεν είμαι ποτέ μόνος σε αυτή την ιστορία. Είμαστε δύο. Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Αύριο πάλι, καλημέρα.

0: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Action ST, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Το 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 13 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη και η Σίλια. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1972, αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα, αλλά όπως ομολογούν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό, προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους έχει μεταφερθεί 2 φορές στη μεγάλη οθόνη. Το 1913 γεννιέται ο Yves Montand, Γάλλος ηθοποιός και τραγουδιστής. Στην Ελλάδα είναι περισσότερο γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά, όπου υποδίθηκε το βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στην τεράστια Ελληνίδα τραγουδίστρια Νανά Μουσχουρή, που σήμερα κλείνει τα 91 έτη. Ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα πολύ νωρίς και έκανε διεθνή καριέρα με πωλήσεις δίσκων που ξεπερνούν 380 εκατομμύρια. Η κεντρική Ευρώπη τη λάτρεψε, ενδεικτικά σας αναφέρουμε πως ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που ξεπέρασε τα 100.000 εισιτήρια σε συναυλία στη Γερμανία. Τα 61 έτη κλείνει σήμερα ο Παύλος Παυλίδης. Τον γνωρίσαμε ως κιθαρίστα στα Μωρά στη Φωτιά και έπειτα ως frontman στα Ξύλινα Σπαθιά. Από το 2004 ακολουθεί solo καριέρα και συνεργάστηκε με τους B-Movies μέχρι το 2020. Το 1985 πεθαίνει ο Αναστάσιος Αλεβίζος, γνωστός Εβραίος ως Τάσος.

ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες χαράκτες. Το 2025 αποχαιρετούμε την Άννα Κυριακού, μια σπουδαία και πολύ αγαπητή ηθοποιό που κανείς δεν θα ξεχάσει ως θεία Μπεμπέκα στις Τρεις Χάριτες. Όταν βαβεύτηκε με Νόμπελ, οι Ευρωπαίοι διανοούμενοι δυσαρεστήθηκαν, όμως ο απλός κόσμος πανηγύριζε. Ο λόγος για τον Ντάριο Φο που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2016. Έγραψαν για τον ίδιο, μαστιγώνει την εξουσία, ξαναδίνοντας αξιοπρέπεια στους ταπεινούς. Κάθε του θεατρικό έργο γινόταν το γεγονός της χρονιάς. Ενδεικτικά αναφέρουμε το «Ο θάνατος ενός τυχαίου αναρχικού» και το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Το 1944, 30.000 θαυμαστές συγκεντρώνονται στη Times Square της Νέας Υόρκης για την παράσταση του τραγουδιστή Frank Sinatra στο θέατρο Paramount. Για την ιστορία, το θέατρο χωρούσε μόλις 3.500 θεατές. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 1958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, αυτή την βροχερή για την Θεσσαλονίκη μέρα, το ημερολόγιο γράφει 3η και 13 Οκτωβρίου του 2026. Είναι η εκπομπή Καλημέρα το 958. Από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Είναι ο Τάσος Τριανταφύλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής Καλημέρα. Και καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Άγγελος Αγγέλου. Αν ήθελα να πω το βιογραφικό του, θα έλεγα με πολύ λίγα λόγια ότι σπούδασε θετικές επιστήμες, μηχανικός, αλλά στη συνέχεια ή στην πορεία ή πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι δεν είναι το μόνο που του αρέσει, δεν του αρέσει μόνο η αρχιτεκτονική, δεν του αρέσει μόνο το πώς φτιάχνει ο άνθρωπος τη ζωή του μέσα σε κτίρια, αλλά και το πώς ζει μέσα σε αυτά και μέσα από την τέχνη, γιατί πολύ γρήγορα, και εγώ έτσι τον γνώρισα, είναι η αλήθεια, με τα πολλά βιβλία, πολλά από αυτά βραβευμένα, που γράφει μαζί με την Έμι Σίνη, και ίδιο είναι η μηχανική, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά και το θέατρο, οι παραστάσεις, αυτή η υπέροχη ομάδα που ακούει στο όνομα ομάδα Κοπέρνικος, πολλά ωραία μαζί. Λοιπόν, είπα δύο πράγματα μόνο για τον Άγγελο Αγγέλου. Θα πούμε πολλά περισσότερα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι στο στούντιο, ήδη εδώ. Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
0: Πρωινός.
1: Έτσι μου αρέσει.
0: Αρτιαφηχθείς από Αθήνα. Είσαι άνθρωπος που ξυπνάει πρωί.
1: Ναι.
0: Γενικά, ακόμα και όταν δεν έχει πρωινή πτήση.
1: Μ' αρέσει και να ξυπνάω νωρίς και να μην ξυπνάω νωρίς. Αν είναι να έρθω σε σένα, μ' αρέσει να ξυπνάω νωρίς.
0: Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που θα τα πούμε, γιατί τα λέμε σχεδόν για κάθε βιβλίο που βγάζετε με την Έμι και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Θα πούμε και άλλα πράγματα από το πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό σου σε λίγο, αλλά τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που και εσύ ξέρεις ότι το αγαπώ πολύ. Είναι γραμμένο για παράσταση για παιδιά, γιατί εκτός από όλα τα υπόλοιπα γράφει και μουσική. Αυτό δεν σας το είπα στο μίνι βιογραφικό λίγο πριν. Αυτό λοιπόν είναι γραμμένο για παράσταση για παιδιά, αλλά ξέρεις πολύ καλά πόσο πολύ το αγαπάω και πολύ συχνά το παίζω στην εκπομπή, γιατί νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που δεν ξέρω εσύ πώς το έγραψες και ποια είναι η σχέση με την παράσταση «Σβήσε το φως», ομάδα Κοπέρνικος, αλλά νομίζω πως είναι, ταιριάζει σε όλους μας. Είναι για όλους μας.
1: Είναι μια ευτυχή συγκυρία να γράψεις ένα κομμάτι για μια θεατρική παράσταση και τελικά αυτό να ξεπηδήσει, να βγει έξω από αυτήν και να εκφράσει πολύ κόσμο.
0: Ποιοι τραγουδούνε?
1: Φίβος Δελιβοριάς, Μαρία Παπαγεωργίου σε στίχους της Έμις και μουσική δική μου.
0: Και με τη Μαρία Παπαγεωργίου έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Έχετε δουλέψει πάρα πολύ ως ομάδα.
1: Ναι, έχουμε τη χαρά και την ευτυχία να έχουμε την Μαρία από τα πολύ πρώτα της βήματα. Ακριβώς. Και τα πολύ πρώτα δικά μας βήματα. Mm-hmm. Όπου θα έλεγα ότι είναι μια από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας Κοπέρνικος στο μουσικό κομμάτι.
0: Mm. Λοιπόν, πολλά λόγια ή λίγα λόγια. Πάντως με ένα τραγούδι θα πω την ουσιαστικότερη καλημέρα στον Άγγελο Αγγέλου που είναι σήμερα εδώ στο στούντιο του 958 να μιλήσουμε για βιβλία, για το πώς γράφουν μαζί με την Έμι Σίνη, για μουσική. Έχουμε μαζί μας και μουσικές και τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει σε δίσκους και ακυκλοφόρητα, δισκογράφητα εννοώ, για την ομάδα Κοπέρνικος, για το θέατρο, για τα παιδιά, για το Πουπουλάπ, αν το λέω σωστά, το βιβλίο και τη θεατρική παράσταση που ανεβαίνει φέτος στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αυλαία από τις 18 Οκτωβρίου. Θα πούμε για όλα αυτά, αλλά στην αρχή ξεκινάμε με εκείνο το τόσο μα τόσο ωραίο, ακούστε τίτλο, και πείτε μου τώρα αν δεν ας αφορά. Εκεί που ανήκω. Θέλω να βρω εκεί που ανήκω.

0: Το αγαπάω πολύ αυτό το τραγούδι και στα λόγια του και στη μουσική του και στις ερμηνείες. Το κατάλαβε ο Άγγελος Αγγέλου, γιατί με το που ξεκίνησε, καλά εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εγώ τις φωνές που έκαναν ο Φίβος Δελιβοριάς και η Μαρία Παγεωργίου, αλλά το τραγουδούσα και εκείνο το «Θέλω να βρω επιτέλους που ανήκω». Είναι από παράσταση και αυτό. Είναι από την παράσταση «Ένα εξωτικό στην πόρτα μου».
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Άγγελος Αγγέλου πότε κατάλαβε πού ανήκει? Ξεκίνησε στο σχολείο, γεννήθηκες, μεγάλωσες πού?
1: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, στο Παγκράτη, και από μικρός έπαιζα μουσική, από την πρώτη δημοτικού περίπου, πιάνο. Δεν τραγουδούσα, μόνο πιάνο.
0: Οδεία και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, πολλά χρόνια οδείο. Ήθελα να γίνω επαγγελματίας μουσικός. Οι γονείς μου είπαν να γίνεις ό,τι θέλεις, αλλά κάνε και κάτι. Αφού είσαι καλός μαθητής, μπες σε μια σχολή. Ζωγράφιζα. Γενικά ήμουν απολύτης τέχνης. Μου άρεσε να ζωγραφίζω, να πιάνω πράγματα με τα χέρια μου, να φτιάχνω μακέτες κτλ. Λέω, θα δώσω για αρχιτεκτονική. Μπήκα στην αρχιτεκτονική της Αθήνας, μια υπέροχη σχολή, η οποία με κέρδισε αμέσως. Και στη θεατρική ομάδα της σχολής γνώρισα την Έμι.
0: Μπήκες ουσιαστικά στην πιο καλλιτεχνική σχολή του Πολυτεχνείου.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Και επίσης πρέπει να πω ότι επειδή έχουμε και μια αλληλεπίδραση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, δηλαδή ανεβάζεις πολύ ωραία πράγματα κάθε φορά στα κοινωνικά σου δίκτυα, στο Facebook που εγώ παρακολουθώ, πολλές φορές σε έχω δει να μιλάς για δασκάλους στην αρχιτεκτονική ή να μου συστήνεις να δω ή να διαβάσω κείμενα φωτισμένων έτσι, αρχιτεκτώνων. Και νομίζω ότι πραγματικά διάλεξες μια σχολή που, παρόλο που δεν είναι η αποκλειστική σου δραστηριότητα αυτή, σου τέριαζε πάρα πολύ. Πώς ήταν τα χρόνια στην αρχιτεκτονική?
1: Εγώ μπήκα στην αρχιτεκτονική με μια αρνητική προδιάθεση, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ήθελα να γίνω μουσικός και με το που μπήκα ξεκίνησα τα συγκροτήματα, πήγα να δώσω πτυχίο πιάνου κτλ. Όμως η αλήθεια
0: είναι
1: ότι...
0: Έκανες τα πάντα για να σνομπάρεις τη σχολή.
1: Ναι, έκανα τα πάντα για να μην γίνω αρχιτέκτονας. Θυμάμαι κάποτε, πρέπει να χωρίσταγα πάνω από 20 μαθήματα, αλλά είχα τόσο υπέροχους δασκάλους εκεί. Ποιο να πρωτοπώ, τέλος πάντων, ο Τάσος Σομπύρης ήταν ο άνθρωπος, ο μέντορας μου, να το πω έτσι, με τον οποίο έκανα και τη διπλωματική. Αλλά και πάρα πολύ υπέροχοι, ο Σόρογκας, για παράδειγμα, ο ζωγράφος, ήταν δάσκαλός μου, ο Τάσης Παπαϊωάννου, υπέροχοι δάσκαλοι. Και σιγά σιγά με κέρδισε η τέχνη αυτή και έγινε αρχιτέκτονα τελικά.
0: Είναι μια σπουδαία τέχνη αυτή, γιατί τα κτίρια στα οποία ζούμε δεν είναι άδεια και λήφθη.
1: Ισχύει. Η αρχιτεκτονική δίνει συνέστημα στο χώρο. Και επίσης σε κάνει μεθοδικό, γιατί για να ορίσεις πώς θα μπουν τα συνεργεία για να χτίσουν ένα κτίριο όπως πρέπει, πρέπει να είσαι μεθοδικός και να ξέρεις πώς γίνεται. Και
0: αυτό κάπως... το είχες ή το καλλιέργησες πολύ με την σχολή?
1: Δεν το είχα. Δεν το είχες. Και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ ελληνικό χαρακτηριστικό αυτό, να το πω έτσι. Δηλαδή ο σχεδιασμός...
0: Στην ιδιοσυγκρασία μας.
1: Όχι,
0: πολύ.
1: Ο σχεδιασμός δεν είναι... Δηλαδή το λέω με τα λύπης, αλλά βλέποντας για παράδειγμα τους Ολλανδούς πώς στοχεύουν στο μέλλον. Γιατί αυτά τα έργα που κάνανε, για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά, θέλανε 150 χρόνια σχέδιο. Να αλλάζουν οι βασιλιάδες, να αλλάζουν οι κυβερνώντες και το σχέδιο να είναι εκεί. Ότι πρέπει να διώξουμε τη θάλασσα για να κάνουμε τις εκτάσεις μας να μπορούν να καλλιεργηθούν. Στην Ελλάδα τα σχέδια μας είναι το πολύ διετή, τριετή. Βλέπεις πώς γίνεται.
0: Δεν έχει ένα μακρινό ορίζοντα όλο
1: όχι,
0: αυτό.
1: Δυστυχώς.
0: Και λοιπόν μπαίνεις σε μια σχολή στην οποία είπαμε ότι κάνεις τα πάντα για να τη σνομπάρεις. Σιγά σιγά όμως την αγαπάς. Βρίσκεις κοινά στοιχεία με τις καλλιτεχνικές σου αναζητήσεις. Γιατί έχει πάρα πολύ τεχνική δουλειά. Έχει πάρα πολλές γνώσεις στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθεις με έναν τρόπο μαθηματικό και πιο συγκροτημένο και όλα τα υπόλοιπα που είπες. Όμως έχει και τη φαντασία επίσης.
1: Ναι, έτσι είναι. Η αρχιτεκτονική έχει μέθοδο και έχει και το υπερβατικό στοιχείο που ανέφερες. Επειδή η αρχιτεκτονική έχει μέσα τον άνθρωπο, έχει τη ζωή, είναι το ίδιο με την τέχνη τελικά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά στην τέχνη, γιατί αυτό που σε νοιάζει είναι το πώς ζει ο άνθρωπος, πώς σκέφτεται ο άνθρωπος. Και φυσικά η αισθητική, έτσι.
0: Λοιπόν, και όταν τελειώνεις τη σχολή και όσο είσαι ακόμα στη σχολή, συνεχίζεις και ασχολείσαι
1: με γράφω τις μουσική.
0: Καλλιτεχνικές σου αγάπες. Τι κάνεις?
1: Γράφω μουσική, φτιάχνω συγκροτήματα, γνωρίζω φίλους που ασχολούνται με τραγούδια για παιδιά και προσπαθούν να με πείσουν ότι τα τραγούδια για παιδιά έχουν πολλαπλές αφηγήσεις, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που ακούμε. Όλα τα παιδικά τραγούδια, τα καλά παιδικά τραγούδια έχουν μηνύματα από πίσω και θα έλεγα και σοβαρά μηνύματα.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι ωραίοι φίλοι που σου μίλησαν για αυτά και τι κατάλαβες, γιατί ειδικά για τα παιδιά, δηλαδή πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο, γιατί και τα επόμενα χρόνια δραστηριότητές σου,
1: ναι,
0: οι μουσικές, οι σχέσεις σου με τη συγγραφή, με το θέατρο κλπ, είναι γύρω από τα παιδιά. Πώς,
1: ναι,
0: έγινε αυτό?
1: Γνώρισα κάποιους καλλιτέχνες, τραγουδιστές κυρίως, που συναναστρέφονταν με τον Σπύρο Σακά. Ο Σπύρος Σακάς είναι ένας υπέροχος τραγουδιστής που έχει τραγουδήσει πολλές φορές στη Λιλιπούπολη. Φυσικά γνωρίζει όλους τους συνθέτες της Λιλιπούπολης και τα λοιπά. Είναι στο χατζηδακικό, να το πω έτσι, σύμπαν.
0: Και συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Η Λιλιπούπολη, ξέρουμε ότι ήταν ένα έργο το οποίο δεν αφορούσε μόνο τα παιδιά, αλλά όλες τις ηλικίες. Και αυτοί οι τραγουδιστές σιγά σιγά με έπεισαν ότι τα τραγούδια για παιδιά μπορεί να είναι για όλους. Μάλιστα οι συγκεκριμένοι κάνανε παραστάσεις με τραγούδια για παιδιά για μεγάλους.
0: Και πολύ καλά κάνανε, νομίζω. Οπότε δεν σταματάει η ανησυχία σου, το ενδιαφέρον σου, έτσι, η σχέση σου με αυτό που λέγεται τέχνη. Κάνει συγκροτήματα, για πες μας λίγο ονόματα συγκροτημάτων.
1: Δεν είναι γνωστά, κάναμε διασκευές. Αλλά έπαιξα με τη Δανάη την Παναγιωτοπούλου, μια πολύ καλή τραγουδοποιό της γενιάς μας. Κάναμε αρκετούς δίσκους, ελληνικός στίχος, πολύ δυνατός. Η οποία συμμετέχει και στον Κόσμο Ανάποδα, λέει τον Ένα Μεγάλο Καυγά. Γνώρισα πάρα πολλούς φίλους που μετά βοήθησαν στο να συστήσουμε την ομάδα Κοπέρνικος και να γίνουν οι πρώτοι συνεργάτες.
0: Με την Έμι πόσα χρόνια γνωρίζεστε?
1: Γνωριζόμαστε 30 χρόνια το 2027. Γνωριστήκαμε δηλαδή το 1997 στη θεατρική ομάδα του Πολυτεχνείου. Συμπράξαμε στη θεατρική ομάδα, άρχισε η Έμι να γράφει στίχους για τις μουσικές μου και στη συνέχεια φτιάξαμε την ομάδα Κοπέρνικος και φτιάξαμε και μια όμορφη οικογένεια. Έχουμε έναν αγιό, ζούμε παρέα πλέον.
0: Και από τότε είστε μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Η Έμι πάλι ήταν ένα παιδί του σχολείου που ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Έτσι. Ήταν η σημειοφόρος του σχολείου.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε και αυτή στο Πολυτεχνείο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε και αυτή καλλιτεχνικές ανησυχίες.
1: Ναι, έγραφε από μικρή. Ποίηματα, κρατούσε ημερολόγιο φυσικά, έγραφε μικρά διηγήματα. Οπότε της ήταν πάρα πολύ εύκολο να μπει στον κόσμο της συγγραφής, σε αντίθεση με εμένα, που εγώ για να μπορέσω να γράψω
0: έπρεπε... Ούσαν να πει τις πρώτες δέσμεις.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια.
0: Ενώ η Έμι ήταν καλή σε όλα. Θεωρητικά, πρακτικά, τα πάντα όλα.
1: Ναι, σούπερ ήρωας.
0: Πώς είναι να δουλεύετε μαζί, δηλαδή τις δίνεις τις μουσικές, γράφει τους στίχους και φτιάχνεις μουσικές, κάνετε και τα δύο, τι γίνεται?
1: Ναι, γίνεται αμφίδρομα. Δηλαδή μπορεί να μου δώσει ένα στίχο η Έμι. Ή μπορεί να της δώσω εγώ μια μουσική. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο καινούργιο θεατρικό που γράφουμε για την Αθήνα, έχω γράψει πρώτα τη μουσική εγώ.
0: Και πάνω σε αυτήν θα γράψει τους στίχους.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια που είστε μαζί και δουλεύετε μαζί, ξεκίνησατε ως συνεργάτες κάτω από την ίδια και μέσα στην ίδια ομάδα, κάτω από τη σκέπη μιας κοινής ομάδας φοιτητικής. Να, τι ωραία πράγματα γίνονται, γιατί το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο ένας χώρος στον οποίο παίρνουμε γνώσεις, αλλά και κοινωνικοποιούμαστε και αναπτύσσουμε τις δεξιότητες και τις ανάγκες και τις αγάπες μας. Και εσείς εκεί, παρόλο που στα επόμενα χρόνια δουλέψατε ως μηχανική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Γραφείο κανονικά δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εγώ πάνω από 10 χρόνια και η Έμι ακόμα δουλεύει ως πολιτικός μηχανικός.
0: Έχετε μία παράλληλη πολύ δυνατή δραστηριότητα που είναι η ομάδα Κοπέρνικος, που είναι οι κοινές δουλειές που κάνετε, που είναι τα βιβλία που γράφετε μαζί. Και αφού ακούσουμε κάτι που θα μας πάει στην ομάδα Κοπέρνικος, θέλω μετά να μάθω πώς δουλεύετε μαζί όχι μόνο στα τραγούδια αλλά και στα κείμενα. Δηλαδή αυτό που ανεβάζετε τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 του μηνός είναι ένα θεατρικό έργο που γράψετε μαζί. Πάρα πολλά βιβλία έχετε γράψει μαζί και βραβευμένα βιβλία. Τι σημαίνει γράφω με κάποιον κάτι μαζί, πώς κάνω συνσυγγραφή, αυτά θα μας τα πει σε λίγο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ με καλεσμένο στο στούντιο τον Άγγελο Αγγέλου. Σε πειράζανε στο σχολείο για το ονοματεπώνυμο που είναι ίδιο?
2: Θυμάμαι μια συμμαθήτριά μου με έλεγε Αγγέλου, Αγγέλου, Αγγέλου. Της λέω, δεν μου αρέσει να με λες Αγγέλου. Μου λέει, δεν το θυμάμαι το άλλο.
1: Ήταν και πολύ δύσκολο και πολύ διαφορετικό.
2: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, ο Άγγελος Αγγέλου είναι εδώ κοντά μας σήμερα και ξεκινήσαμε ήδη να μιλάμε. Αυτό που ακούσαμε τι ήτανε?
2: Ο μικρός Κοπέρνικος είναι από τα ορχιστρικά, τα πρώτα ορχιστρικά που συνέθεσα, βρίσκεται στο CD «Ο κόσμος ανάποδα» και είναι ένα μικρό ορχιστρικό με αγαπημένα μουσικά όργανα όπως η τρομπέτα, το κλαρινέτο.
1: Ποια είναι τα αγαπημένα σου μουσικά όργανα?
2: Μ' αρέσουν πολύ τα πνευστά.
1: Γιατί?
2: Ειδικά τα ξύλινα. Έχουν ένα ζεστό ήχο και είναι πολύ παιχνιδιάρικα.
1: Όχι, θα αντισταθώ στον πειρασμό να σε ρωτήσω κάτι για τη μουσική τώρα, γιατί θα πάμε σε αυτό που είχα πει λίγο νωρίτερα, δηλαδή στο πώς γράφετε μαζί. Πόσα βιβλία έχετε γράψει με την Έμι μαζί?
2: Είναι αισίως πάνω από 20.
1: Και σε πολλές φόρμες.
2: Ναι.
1: Ενώ έχετε μικρής φόρμας.
2: Ναι.
1: Έχετε δύο βιβλία που είναι, δεν ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος και είναι και παραπάνω. Είναι δύο βιβλία που είναι κόμιξ, δηλαδή το σενάριο για κόμιξ. Αυτή είναι μια εντελώς άλλη φόρμα πάλι. Έχετε θεατρικά κείμενα. Τι άλλο έχετε?
2: Νομίζω ότι έχουμε μικρά και έχουμε τα λεγόμενα picture books που είναι τα εικονοβιβλία στα ελληνικά, που στηρίζονται πάρα πολύ στην εικονογράφηση και έχουν λίγες λέξεις. Και φυσικά τα παιδικά βιβλία που μπορεί να είναι μέχρι 5η-6η δημοτικού, που είναι με περισσότερες λέξεις. Έχουμε 2-3 τέτοια για πιο μεγάλες ηλικίες.
1: Αυτό που εγώ καμιά φορά το λέω, μικρομεσαία φόρμα.
2: Ναι, δηλαδή σαν σα διήγημα.
1: Αυτό. Γιατί ηλικίες?
2: Τα περισσότερα βιβλία μας είναι για την προσχολική ηλικία, δηλαδή από προνήπιο, και φτάνει μέχρι και Δευτέρα Δημοτικού. Αλλά έχουμε και κάποια βιβλία τα οποία φτάνουν και μέχρι και 5η και 6η Δημοτικού.
1: Ποια έχεις καταλάβει από τα παιδιά που σε τριγυρίζουν ή από τα παιδιά που συναντάς, ίσως σε σχολεία συναντάτε, ίσως σε βιβλιοπολία, ποια είναι ας πούμε τα top αγαπημένα?
2: Νομίζω τα top αγαπημένα είναι σίγουρα το πώς να κάνετε έναν ελέφαντα να χορέψει.
1: Ναι, ναι.
2: Το οποίο είναι και το πιο ευπόλυτο βιβλίο μας.
1: Έχει πάει στο εξωτερικό, έχει φύγει. Πού έχει μεταφραστεί?
2: Έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά και στα Αγγλικά και έχει κερδίσει διάφορα βραβεία. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Είναι ένα εικονοβιβλίο για μικρά παιδιά μέχρι πρώτη δημοτικού, ας πούμε. Επίσης το Φίλι Πάνω Κάτω, που είναι και αυτό ένα εικονοβιβλίο με την ίδια εικονογράφο.
1: Και αυτό τι ωραίο που είναι. Τώρα εσύ τα λες και εγώ θυμάμαι και τα εξώφυλλά τους και την ιστορία τους.
2: Ναι.
1: Οι Φίλοι Πάνω Κάτω είναι ένα αστικό παραμύθι.
2: Ναι.
1: Είναι μια πολυκατοικία.
2: Και έχει και πολύ αρχιτεκτονική.
1: Έχει πάρα πολύ. Και είναι ένα παιδί το οποίο, εντάξει, στον ελέφαντα δεν χρειάζεται να πω τίποτα, ο βασικός ήρωας είναι ένας ελέφαντας, έτσι. Τώρα στο Φίλοι Πάνω Κάτω είναι ένα παιδί το οποίο μαθαίνει, γνωρίζει τον κόσμο, ποιοι μένουν πάνω, ποιοι μένουν κάτω, βάζει τον εαυτό του μέσα στον χώρο μιας πολυκατοικίας και γνωρίζει τους γειτονές του, κάπως έτσι.
2: Ακριβώς έτσι, ναι. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό.
1: Τα θυμάμαι καλά, λοιπόν.
2: Πάρα πολύ καλά. Το χαρακτηριστικό αυτών των δύο βιβλίων είναι ότι είναι κλιμακωτά παραμύθια, σαν αυτά που γράφανε παλιά, που οι ήρωες αυξάνονται σιγά-σιγά και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Και νομίζω αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά.
2: Ναι.
1: Εκτός που, και αυτό τώρα το λέμε στους γονείς, ήξεραν πάρα πολύ καλά οι παλιοί και είχαν κλιμακωτά παραμύθια, βοηθούν πάρα πολύ στη μνήμη, βοηθούν πάρα πολύ στην καλλιέργεια της φαντασίας και της μνήμης. Δηλαδή ένα παιδί καθώς με ένα παραμύθι, με ένα τραγούδι κλιμακωτό, προσθέτει συνεχώς, προσθέτει κλπ. Βοηθάει πάρα πολύ τη μνήμη του και αυτό στη σημερινή εποχή φαίνεται να είναι πιο πολύτιμο από ποτέ.
2: Έτσι είναι. Και έχει και την έννοια της επανάληψης που βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά γιατί έτσι μαθαίνουν.
1: Έτσι είναι. Πώς γράφετε μαζί? Εγώ στο μεταξύ θα πάρω και το σκονάκι μου, θα κοιτάξω λίγο μια υπέροχη εικόνα που έχεις ανεβάσει και στην έκλειψα φυσικά εννοείται, που έχεις όλα τα βιβλία, να δω μήπως ξεχάσαμε να μιλήσουμε για κανένα άλλο αγαπημένο μου. Αλλά εσύ μπορείς να μου πεις πώς γράφετε μαζί με την Έμι. Αυτό που ακούτε, μην του δίνετε καμία σημασία. Το ακούσατε και τελείωσε. Λοιπόν,
2: ναι, ναι,
1: πάμε.
2: Ναι.
1: Πώς γράφετε μαζί
2: λοιπόν,
1: με την Έμι?
2: Κοίταξε, με την Έμι γράφουμε με εναλλακτικές γραφές.
1: Δηλαδή
2: πώς κάνουν οι συγγραφείς Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ότι οι συγγραφείς έχουν τις γραφές, τις λεγόμενες γραφές. Δηλαδή γράφουν το βιβλίο και μετά το ξαναγράφουν και μετά το ξαναγράφουν. Και λένε αυτή είναι η τέταρτη γραφή. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Εμείς το κάνουμε το ίδιο πράγμα με την Έμι. Με τη διαφορά ότι.
1: Μία, ένας, μία, άλλος.
2: Ακριβώς. Πινκ-πονκ. Και αυτό συνοδεύεται με λίγο τσακωμό και λίγους χαρακτηρισμούς.
1: Όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Δηλαδή κανονικοί άνθρωποι.
2: Έχει
1: έτσι.
2: Πολύ πλάκα, ναι. Βέβαια, οι διαφωνίες μας είναι πάνω στο αντικείμενο πάντα, οπότε δεν παρεξηγούμαστε. Με τα χρόνια το έχουμε μάθει.
1: Έχετε βέβαια κατακτήσει ένα βασικό κομμάτι συνεργασίας. Πρώτον, έχετε κατακτήσει ότι όσο και να τσακωθείτε θα είστε τελικά αγαπημένοι. Μεγάλη υπόθεση είναι αυτό. Σαν ευχή το λέω, να το ξέρεις. Αλλά κυρίως αυτό που έχετε κατακτήσει είναι ότι, παραδείγματος χάρη, όταν πρέπει να γράψετε ένα κείμενο για ένα εικονοβιβλίο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ελάχιστες λέξεις. Εκεί τι κάνετε, κόβετε.
2: Ισχύει και αυτό, ναι. Δηλαδή, όταν έχεις πλέον το βιβλίο μπροστά σου και έχεις πει όλα όσα θέλεις να πεις, αρχίζεις να σκέφτεσαι αφαιρετικά. Δηλαδή, τι δεν χρειάζομαι.
1: Βγάλε. Αυτό που θα μείνει να λέει, αυτό που θες να πεις.
2: Και να έχει και την νοστιμιά του. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένα φαγητό νοσοκομείου που λέμε. Ναι, να έχει στεγνώσει το. Πρέπει να είναι ζουμερό το παραμύθι, να συγκινεί.
1: Έτσι.
2: Να έχει το ρυθμό του. Θέλουμε, εμείς γράφουμε, ξέρεις, αν και η εποχή έχει γίνει πολύ γρήγορη και πλέον οι εκδοτικοί σου ζητάνε συνέχεια καινούργια βιβλία γιατί τα παλιά δεν τα υποστηρίζουν πια. Εμείς θέλουμε να γράφουμε κλασικά κείμενα και είμαστε χαρούμενοι να βλέπουμε ότι ένα κείμενο που γράψαμε πριν από 10 και 15 χρόνια το διαβάζεις και είναι τόσο σύγχρονο, τόσο γρήγορο. Τόσο...
1: Μιλάει και σήμερα.
2: Ναι.
1: Λέει και σήμερα.
2: Σαν να γράφτηκε σήμερα. Δηλαδή, άμα διαβάσεις βιβλία που γράψαμε το 2009 για παράδειγμα.
1: Όπως.
2: Το θέλω να αρρωστήσω ήταν το πρώτο μας βιβλίο που μίλαγε για ένα παιδί που ήθελε να αρρωστήσει για να μην πάει στο σχολείο και προσκαλεί τον κύριο πυρετό και του ζητάει να τον αρρωστήσει. Έχει πολύ πλάκα αυτό το βιβλίο.
1: Και ένα πολύ ωραίο τραγούδι με το Σοκράτη Μάλαμα.
2: Από εκεί βγήκε, από το βιβλίο. από το τραγούδι.
1: Και αλλά τώρα όσοι έχετε παιδιά μου πείτε ότι δεν το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα. Έτσι κάθε ούλη μου κάνει να αρρωστήσω να μην πάω αύριο που έχω να γράψω τεστ ή διαγώνισμα ή αυτό.
2: Ναι, ναι, ή δεν μπορώ να πάω σχολείο, είμαι άρρωστος. Ενώ δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Και το διαβάζεις και δεν νιώθεις ότι είναι ένα παλιακό κείμενο μιας άλλης γενιάς για παράδειγμα. Γιατί δεν έχει περιττές λέξεις, δεν πολυλογεί να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάποια κείμενά σας γράφτηκαν, να το πω αλλιώς, όλα αυτά που ανεβάζετε στην ομάδα Μικρός Κοπέρνικος είναι όλα από την αρχή θεατρικά ή μερικά βασίζονται σε ένα βιβλίο που έχετε γράψει και δεν ήταν θεατρικό?
2: Υπάρχουν κείμενα τα οποία γίνανε βιβλία και κείμενα που έγιναν θεατρικά και μετά έγιναν βιβλία. Δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο μας που να έχει γίνει...
1: Ας πούμε, Ξεροκέφαλες Κουτάλες πώς ήταν,
2: Ήτανε θεατρικό που έγινε βιβλίο.
1: Που έγινε βιβλίο.
2: Έγινε διασκευή δηλαδή σε βιβλίο.
1: Ωραία.
2: Το ίδιο και τα μεγάλα ψέματα του Μικρού Ερμή. Ήταν θεατρικό και έγινε βιβλίο.
1: Ωραία. Και βέβαια η σειρά Μικρός Κοπέρνικος, που είναι πολύ όμορφη και αυτή.
2: Και ήταν φτιαγμένη για το κρατικό ραδιόφωνο.
1: Με τις περιπέτειες. Πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια ο αγαπημένος Στόουν.
2: Ο Στόουν. Ένα κόμικ για παιδιά.
1: Πώς προέκυψε ο Στόουν?
2: Όπως σου είπα και προηγουμένως, μου άρεσε να ζωγραφίζω όταν ήμουν μικρός. Και στο δημοτικό είχαμε προσπαθήσει με φίλους να φτιάξουμε ένα κόμικ τότε για την τάξη μας. Γενικά το κόμικ είναι μια μεγάλη αγάπη και δικιά μου και της Έμης και του γιού μας. Οπότε όταν μας ήρθε μια ιδέα στην καραντίνα, ήταν εκείνη την περίοδο, είχαμε το γιο μας ο οποίος πετούσε πέτρες στη θάλασσα. Και λέμε με την Έμη, τι γίνονται αυτά τα πετραδάκια που για κάποιο λόγο πετάγονται και χάνονται από το σπίτι τους. Τα παίρνεις από εδώ και τα πετάς 40 μέτρα μακριά.
1: Μια φορά μηχανικός, μια ζωή μηχανικός. Έχω να πω εγώ και συνέχισε.
2: Οπότε γράψαμε μια ιστορία για ένα πετραδάκι που χάνεται, τον Στόουν. Πέφτει μέσα σε ένα λαγούμι και τον βρίσκει μια σαρανταποδαρούσα πολλά μέτρα κάτω από τη γη. Και είναι βέβαια εκεί ένας κόσμος στον οποίο ζουν μυρμήγκια, αράχνες, σαρανταποδαρούσες, όλα αυτά τα απέσια ιδιαστικά πράγματα που εμείς οι μεγάλοι δεν θέλουμε αλλά τα παιδιά λατρεύουν. Και έχει πάθει αμνησία το μικρό πετραδάκι, δεν ξέρει από πού ήρθε και ο φίλος του, ο Τουκ, προσπαθεί να βρει τον δρόμο για να τον γυρίσει πίσω.
1: Και με ποιον δουλέψατε για αυτή τη σειρά κόμιξ?
2: Είναι ένας υπέροχος εικονογράφος, κόμικ, που ονομάζεται Δημήτρης Ευστρατιάδης και δουλεύουμε με αυτόν. Έχουμε βγάλει δύο βιβλία και ετοιμάζουμε τώρα το τρίτο.
1: Ωραία. Εκδόσεις.
2: Πατάκι.
1: Εδώ λοιπόν, στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, μιλάμε σήμερα με τον Άγγελο Αγγέλου. Μάθαμε πώς γράφουν μαζί με την Έμι Σίνη. Μαζί γράφετε βιβλία, γράφετε όμως και τραγούδια. Έτσι, στίχους η Έμι και μουσική εσύ. Αν κάποιος ερωτήσει τι είσαι τώρα, τι θα πεις, αρχιτέκτονας, μουσικός, συγγραφέας?
2: Νομίζω
1: μην ξεχνάω και κάτι άλλο, βέβαια.
2: Θα πω ότι είμαι συγγραφέα σίγουρα, γιατί το κείμενο είναι πολύ μέσα στη ζωή μας. Μουσικός και θεατρικός παραγωγός.
1: Mm. Ο Κοπέρνικος πότε ξεκίνησε?
2: Το 2007.
1: Το 7.
2: Κλείνουμε δηλαδή 20 χρόνια. Το 2027 θα είναι μια εορταστική χρονιά.
1: 20 χρόνια, πολλές παραστάσεις.
2: Πολλές.
1: Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Σωστά.
1: Τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι δισκογραφημένο, είναι αδισκογράφητο. Είναι όμως από μια δουλειά για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, που πουλάπ να μάθω κι εγώ περισσότερα για αυτήν. Πάμε να τα ακούσουμε.

μπρο. Αυτό που αξίζει μπορεί να είναι κάτι μικρό. Δεν είναι κρυμμένο στα ευρώ. Κοίτα γύρω σου, δίπλα σου. Μπορεί να είναι ένα it's okay. Μ' αρέσεις ακριβώς όπως είσαι. Ένα ωραίο όνειρο. Μια μακαρόνια με κοιμά. Μπορεί

0: Φίλε, it's okay. Okay.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό το τραγούδι που λίγο ραπάρει?
2: Είναι ένα τραγούδι που γράψαμε για το θεατρικό έργο Pupulap. Έτσι ξεκινάει το έργο. Mm-hmm. Είναι ένα τραγούδι που ακούει ο Πολ. Ο Πολ είναι ο γιος της Στέλλας, που είναι έφηβος.
1: Εκ του Πολύκαρπος.
2: Από το Πολύκαρπος, σωστά. Και το ακούει στα ακουστικά του και στο τέλος του θεατρικού έργου το ακούνε ξανά όταν έχουν πάει στη συναυλία του ράπερ Leaf. Ο Leaf το τραγουδάει αυτό, που είναι ένας από τους ήρωες του έργου.
1: Leaf δηλαδή.
2: Όπως φύλλο.
1: Φύλλο.
2: Στα αγγλικά.
1: Λοιπόν, Pupulap, δηλαδή, πες τη βασική ιστορία.
2: Πώς να σας βάλω τώρα στον κόσμο του Pupulap. Από πού να ξεκινήσω? Εντάξει, είναι ένα πολύ αγαπημένο κείμενο. Είναι το πιο τελευταίο μας θεατρικό έργο. Γράφτηκε πριν από 4 χρόνια περίπου.
1: Είχαμε τότε πανδημία.
2: Ναι, μετά την πανδημία ήταν ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς μετά την πανδημία, το ένα χρόνο μετά την πανδημία.
1: Το κατάλαβες ότι και η δικιά μας η γενιά αρχίζει και έχει κάτι τέτοια δυσάρεστα ορόσημα, έτσι?
2: Ναι.
1: Δηλαδή λέμε πριν την πανδημία, μετά την πανδημία και κάπως έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, το Pupulap είναι ένα σύγχρονο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο είναι για παιδιά φυσικά, αλλά είναι ένα, νομίζω με περηφάνεια θα πω ότι είναι το έργο μας που πραγματικά είναι για όλους. Μπορούν να το δουν όλοι και γι' αυτό είναι το μοναδικό μας έργο που γράφουμε από 5 έως 105 ετών.
1: Ενώ σε άλλα γράφετε πιο περιορισμένες
2: ηλικίες. Πολύ αυστηρά. Mm. Είμαστε πολύ αυστηροί στο ηλικιακό εύρος πάντα και λέμε ακριβώς τα έτη στα οποία απευθυνόμαστε. Mm-hmm. Δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία ότι ελάτε είναι για όλους κτλ. Όμως αυτό το έργο, και θα το δείτε στην σκηνή επάνω, ότι είναι για όλες τις ηλικίες.
1: Εδώ θα παίξει στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αυλαία από τις 18 Οκτωβρίου.
2: Ξεκινάει την Κυριακή, 11.30 mm-hmm. το πρωί, και θα πάει.
1: Και εδώ λοιπόν είναι μια ιστορία. Πώς σκεφτήκατε, δηλαδή τι θέλατε να είναι? Καταρχάς και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνεις ότι έχει σίγουρα κάποια σχέση και κάποια αλληλεπίδραση και κάτι έχει να κάνει με τον κόσμο της τεχνολογίας, έτσι?
2: Σωστά, γιατί είναι μια σύνθετη λέξη από τη λέξη Pupulap και application, άρα βγαίνει το Pupulap. Θες να σου πω την ιστορία στα πολύ
1: θέλω
2: γρήγορα?
1: Θέλω να μου πεις την ιστορία, δηλαδή αν εγώ θέλω να έρθω την Κυριακή, ας πούμε, να ξέρω περίπου τι είναι αυτό που θα δω.
2: Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν μια σύγχρονη οικογένεια που αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες. Είναι η Στέλλα που είναι η μαμά. Είναι ο Σωτήρης που είναι ο μπαμπάς, ο οποίος δουλεύει στα πλοία γιατί έχουν οικονομικές δυσκολίες. Μαθαίνουμε ότι έχουν και ένα δάνειο κτλ. Και είναι ο Πολύκαρπος ο γιος τους που είναι έφηβος. Και όλο το σπίτι είναι σε ένα χάος. Κανείς δεν καταλαβαίνει κανέναν. Ο μπαμπάς είναι μακριά, η Στέλλα προσπαθεί να τα φέρει βόλτα. Ο Πολύκαρπος είναι συνέχεια στο κινητό του κτλ. Τι γίνεται λοιπόν μέσα σε αυτή τη δυσκολία? Ξαφνικά μαθαίνουν ότι έχουν μια κληρονομιά. Έχουν κληρονομήσει από μια θεία 4 μαξιλάρια. Πάνε λοιπόν, παίρνουν τα μαξιλάρια από το συμβολιογράφο και η Στέλλα γίνεται μια παρεξήγηση με τον Πολ και ο Πολ τα χαρίζει. Γιατί δεν σου λέει τι να τα κάνουμε τώρα, 4 παλιά μαξιλάρια, να τα χαρίσουμε από εδώ και από εκεί. Φεύγουν λοιπόν τα μαξιλάρια σε περαστικούς τυχαίους και στη συνέχεια η Στέλλα θυμάται ότι η θεία της τους έκανε όταν ήταν μικρή κυνήγη θησαυρού και τους έκρυβε διάφορα πράγματα. Mm. Και συνειδητοποιεί ότι ενδεχομένως τα μαξιλάρια είναι στοιχεία που θα τους οδηγήσουν να βρουν τα χαμένα διαμάντια της θείας, γιατί η θεία είχε κάτι διαμάντια τα οποία έχουν χαθεί.
1: Είναι ένα μοτίβο που ακουμπάει σε κωμωδίες που τις ξέρουμε αυτές με τα χαμένα πράγματα μιας κληρονομιάς που
2: τις χαμένες πολυθρόνες. Ναι, δεν ξέρω αν θυμάσαι,
1: ναι,
2: την ελληνική
1: φυσικά,
2: ταινία.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Που ψάχνεις να τις βρεις και λοιπά. Οπότε η Στέλλα πρέπει να βρει αυτό. Εδώ όμως πάλι έχετε κάτι που το έχετε και σε άλλα βιβλία σας. Δηλαδή περιπέτειες και την αναζήτηση κάποιων πραγμάτων είναι σχεδόν σαν... Το κάνετε, εμένα μου αρέσει που το κάνετε και σε άλλα βιβλία. Είναι λίγο σαν να ακολουθεί ο αναγνώστης όταν είναι βιβλίο ή ο θεατής, ξέρω εγώ, όταν είναι παράσταση, να ακολουθεί ένα κυνήγι θησαυρού.
2: Ακριβώς. Έχουμε ένα
1: κυνήγι. Σας αρέσει αυτό το μοτίβο, είναι ωραίο.
2: Ακριβώς. Και κάθε φορά το κυνήγι, ο θησαυρός είναι διαφορετικός. Ας πούμε, στο Stone που σου είπα πριν, είναι, το κυνήγι θησαυρού είναι να γυρίσει σπίτι του. Στο φίλι πάνω κάτω με την μπάλα που κυνηγάει η μικρή Κατερίνα είναι να γνωρίζει τους φίλους που μένουν από πάνω και από κάτω.
1: Ακριβώς.
2: Και τώρα λοιπόν το κυνήγι θησαυρού είναι για να βρουν τα διαμάντια εκ πρώτης. Mm-hmm. Αλλά το πιο ωραίο πράγμα σε αυτό το έργο στο Pupulap είναι ότι οι ήρωες στο τέλος του έργου συνειδητοποιούν ότι το πολύτιμο τελικά δεν ήταν τα διαμάντια, αλλά ότι αυτή η περιπέτεια τους έφερε κοντά ξανά και έγιναν ξανά οικογένεια. Και το πολύτιμο...
1: Εκεί που ήταν σκορποχώρη.
2: Ακριβώς.
1: Για και... πολύ δύσκολους και αντικειμενικούς λόγους, έτσι να τα λέμε και αυτά, γιατί καμιά φορά ρίχνουμε πολύ εύκολα το ανάθεμα στους ανθρώπους που χάνονται και ξεχνάμε τις συνθήκες ζωής. Και έρχεται κάτι να τους ενώσει, ένα κοινό, ένα κοινό κυνήγι θησαυρού που θα κάνουν για να ταξιδέψουν τελικά μέσα τους, μάλλον.
2: Έτσι είναι. Και έχουν αλλάξει μέσα από την περιπέτεια και το κυνήγι θησαυρού. Δεν είναι οι ίδιοι που ήταν στην αρχή του έργου.
1: Και το app γιατί παίζει?
2: Γιατί?
1: Ο κόσμος,
2: για να βρουν τα χαμένα
1: μαξιλάρια.
2: Ναι, ακριβώς. Του Πολ και της Τζου. Η Τζου είναι η κολλητή του Πολ, mm-hmm. η φίλη του Πολ, που είναι σαν genius της τεχνολογίας και τους βοηθάει να βρουν τα χαμένα μαξιλάρια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχετε παιδί στην εφηβεία και εγώ δεν έχω πια, έτσι. Τώρα πλέον είναι πολύ, εδώ και κάποια χρόνια είναι πιο συνηθισμένο από ότι πριν από μια δεκαετία που είχα εγώ παιδιά στην εφηβεία περίπου. Είναι πιο συνηθισμένο να έχεις, να φτιάχνεις υποκοριστικά μονοσύλλαβα.
2: Εδώ το φτιάχνουν, τα παιδιά τα ίδια.
1: Ναι.
2: Το κάνουν τα παιδιά σήμερα. Δηλαδή παίρνουν, ας πούμε, το όνομα
1: και κρατάνε μια συλλαβή.
2: Και κρατάνε μια συλλαβή. Ας πούμε τον Παπαγεωργίου θα τον πούνε Γεώ.
1: Ναι.
2: Ο Γεώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ή ο Παπ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι λοιπόν την Ιουλία τη λένε Τζου και τον Πολύκαρπο τον λένε Πολ.
1: Πολ.
2: Η Τζου λοιπόν, που είναι genius στην τεχνολογία, βρίσκει το Pupulap, που είναι μια εφαρμογή που ανακαλύπτει χαμένα μαξιλάρια. Και αυτή η εφαρμογή βοηθάει τη Στέλλα, που είναι, δεν ξέρει τίποτα από τεχνολογία, ναι, να βρει τα χαμένα μαξιλάρια.
1: Ωραία. Εδώ να πω ότι αυτό το έργο σας έχει ανέβει ήδη στην Αθήνα. Τώρα εδώ ανεβαίνει με νέα σκηνοθεσία.
2: Είναι μια νέα παραγωγή ουσιαστικά. Mm-hmm. Μένουν ίδια τα σκηνικά και τα κουστούμια που έρχονται από Αθήνα, αλλά η σκηνοθεσία είναι του Χάρη Θόμου. Και όλη η ομάδα, η δημιουργική και η ερμηνευτική, είναι Θεσσαλονικής.
1: Είναι από εδώ. Είναι η Μέλπο Βασιλικού που είναι στην κίνηση. Σκηνικά Ελένη Στρούλια, κοστούμια Δέσποινα Μακαρούνη. Είπες ότι έρχονται mm-hmm. στοιχεία που τα είχατε ήδη δουλεμένα και έτοιμα. Φυσικά μουσική ενορχήστρωση δική σου, η στίχη της Εμισίνη, φωτισμοί Κυριάκος Αλεξιάδης. Ξεκινάτε λοιπόν αυτή την Κυριακή, αυτήν την παράσταση. Τι είναι για σένα το θέατρο για παιδιά?
2: Νομίζω ότι είναι μια αποκάλυψη. Δηλαδή το θέατρο για παιδιά καταρχάς είναι μια ιστορία. Αν δεν υπάρχει η ιστορία που θα μας ταξιδέψει και θα μας κάνει αυτή την κλιμάκωση να μας πάει κάπου, mm-hmm. δεν έχει τίποτα. Μέσα από αυτή την ιστορία κάτι θα μάθουμε κάθε φορά. Κάτι πολύτιμο. Μπορεί να μάθουμε κάτι για το πώς να είμαστε πιο ελεύθεροι. Να μάθουμε κάτι για το πώς να είμαστε πιο ανεκτικοί με τον διπλανό μας. Πώς να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε. Πώς να μπορέσουμε να νιώσουμε καλύτερα τον διπλανό μας και να τον καταλάβουμε. Πώς θα μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Και φυσικά, πώς μπορεί κάποιος να μάθει από τα παθήματά του. Γιατί χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και αντιήρωες. Όπως για παράδειγμα τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή, που ο ήρωας είναι ένας μεγάλος ψεύτης.
1: Ναι, ναι. Ναι, όπως και σε άλλα που έχω διαβάσει δικά σας κείμενα, είτε είναι θεατρικά είτε είναι παραμύθια, επιτρέπεται στους ηρωές σας να κάνουν πολλές γκάφες. Και ο Στόουν κάνει.
2: Ναι. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό που μας αρέσει.
1: Επιτρέπεται. Δεν τις καταδικάζεται, βρε παιδί μου, τις γκάφες. Θεωρείται ότι είναι ένα κομμάτι μάθησης κι αυτό. Δηλαδή κάνεις τα λάθη σου και μετά μαθαίνεις. Κάπως έτσι αυτό εννοώ.
2: Σωστά. Και όχι μόνο οι ηρωές, ακόμα και οι εχθροί. Επιτρέπεται να κάνουν λάθη και επιτρέπεται στο τέλος να μετανιώσουν και να μπορέσουν να συγχωρεθούν εν μέρη. Δηλαδή μας αρέσει στους κακούς μας, και νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό σε όλη τη δουλειά μας, ότι ο κακός στην ομάδα Κοπέρνικος δεν είναι ένας κακός μαύρος που στο τέλος τον κλωτσάμε για να φύγει μακριά. Είναι ένας κακός ο οποίος έχει αιτία που σκέφτεται έτσι και στο τέλος γιατρεύεται κατά κάποιον τρόπο και γίνεται καλύτερος. Άρα δεν είναι ένας χάρτινος κακός που θα τον βάλουμε μέσα σε μια ντουλάπα να μην φαίνεται.
1: Και αυτό είναι ωραίο.
2: Ή θα τον διώξουμε εκτός σπιτιού, ας πούμε. Είναι ένας κακός που μπορεί να γίνει φίλος μας στο τέλος. Και θέλουμε τα παιδιά και οι άνθρωποι να έχουν μια ελπίδα ότι μπορούν να έρθουν κοντά ακόμα και με τον εχθρό τους.
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούω, όλα αυτά που λες, Άγγελε. Αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας πριν από λίγο, είναι ο Άγγελος Αγγέλου που είναι κοντά μας. Και μιλήσαμε πολύ για τα βιβλία που γράφουν με την Εμισίνη. Νομίζω μιλήσαμε λιγότερο για τις μουσικές που γράφεις εσύ. Οπότε τώρα θέλω και με αφορμή το επόμενο που θα ακούσουμε και το οποίο μας κάνει να μείνουμε ακόμα στον κόσμο του Pop-Up, να ρωτήσω λίγο για τις ιδιαιτερότητες. Όταν γράφεις μουσική, ο τρόπος που γράφεις, εντάξει, εγώ νομίζω έχοντας ακούσει μουσικές σου ότι έχεις έναν τρόπο προσωπικό που γράφεις, όμως δεν είναι ολόιδια αυτά, γιατί κάθε φορά και άλλα πράγματα παίζουν ρόλο. Ίσως η στίχη, ίσως η ατμόσφαιρα, ίσως το κλίμα, κάθε φορά. Έχεις αγαπημένα μουσικά όργανα όπως εσύ είπες, αλλά χρησιμοποιείς και άλλα και παίζεις. Τώρα αυτό που θα ακούσουμε ας πούμε τώρα, δεν ξέρω αν μπορείς να μιλάς για μια εφαρμογή και έπρεπε μάλλον να κινηθείς στο κλίμα και στον κόσμο μιας εφαρμογής. Είναι πολύ μικρό, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ στην Καλημέρα το 958 4-3. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ρωτήσω αυτό γιατί γράφτηκε έτσι. Γιατί έπρεπε να ακολουθεί ένα app.
1: Βλέπεις ότι και ο συνθέτης, ο μουσικοσυνθέτης, πρέπει να είναι κάτι σαν ηθοποιός όταν γράφει μουσική για θέατρο. Mm-hmm. Εδώ, για παράδειγμα, η μουσική μου είναι τελείως διαφορετική από άλλες μουσικές. Μπορεί και να μην την αναγνώριζες. Γιατί έχει γραφτεί για το pop up. Οπότε έχει γραφτεί με στοιχεία όπως ήταν λίγο τα arcade.
0: Το κάνεις και ringtone.
1: Μπράβο. Όπως ήμασταν μικροί και παίζαμε τα ηλεκτρονικά, θυμάσαι που πηγαίναμε στα ηλεκτρονικά και παίζαμε.
0: Όχι, τώρα έπεισε την περίπτωση. Εγώ είμαι εντελώς, δεν έπαιζα ποτέ. Δηλαδή, χάλια.
1: Ούτε φλιπεράκι, ούτε.
0: Τίποτα, εσύ. Τίποτα.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε περάσει κάποιες ώρες εκεί πέρα μέσα με τα joystick. Οπότε οι μουσικές μοιάζαν κάπως. Αλλά έχω βάλει και φυσικά όργανα. Έχω βάλει φυσαρμονικά, αν άκουσες. Έχω βάλει κάποια κρουστά. Οπότε το διασκέδασα πολύ αυτό το έργο.
0: Να σου πω την αλήθεια, κοιτώντας και φέρνοντας στο μυαλό μου τα τραγούδια και τις μουσικές που έχεις γράψει, πέρα από το ότι γράφεις, και θέλω να σου το πω, πάρα πολύ ωραία ορχιστρικά. Ορχιστρικά τα οποία εγώ και τα ακούω και τα παίζω στην εκπομπή και εκτός εκπομπής στην οποία μιλάμε, άρα θα ακούσουμε μουσική δική σου. Θυμάμαι τους ανθρώπους που έχουν τραγουδήσει τραγούδια σου. Mm. Κάποιοι είναι ηθοποιοί από τις παραστάσεις, κάποιοι όμως είναι τραγουδιστές, ξέρω, ο Καταρίνα Φωτεινάκη, ο Μάλα μας που αναφέραμε λίγο πριν, ο Δελιβοριάς που παίξαμε ήδη και λοιπά, όλα αυτά. Πώς γίνεται, πώς δίνεις τραγούδια σου σε κάποιους?
1: Νομίζω ότι πηγαίνω με βάση αυτό που μου βγάζει κάθε τραγουδιστής, ακούγοντας το τραγούδι δηλαδή, φαντάζομαι κάποιους τραγουδιστές να το τραγουδάνε, τους κάνω την πρόταση και άμα δεχθούν είναι πολύ ωραίο.
0: Mm-hmm. Το πιο αγαπημένο στο θεατρικό, αυτό που σε εντρίγαρε πιο πολύ για να το γράψετε με την Έμι ή για να βγάλετε το pop-up απ' έξω,
1: ναι,
0: που είναι το καινούριο, από τα προηγούμενα.
1: Και το απαγορεύεται η μουσική που είναι musical. Μου άρεσε γιατί έχει πάρα πολύ μουσική.
0: Πάρα πολύ μουσική.
1: Όσο και αν ο τίτλος λέει το αντίθετο. Αλλά το Σβήστε το Φως, επειδή είναι ένα θεατρικό έργο που μιλάει για το σκοτάδι, mm-hmm, για τους φόβους μας και είναι πολύ. Πώς θα το πω. Όχι εύθραυστο. Ένα. Όχι δύσκολο θέμα, αλλά ευαίσθητο θέμα, mm-hmm, ειδικά για τα παιδιά. Mm-hmm. Η μουσική που έγραψα για το Σβήστε το Φως μου άρεσε πολύ. Δηλαδή την διασκέδασα και πέρασα πολύ όμορφα γράφοντάς τη. Έβαλα μέσα όργανα, εκκλησιαστικά όργανα, έβαλα σελέστα, έβαλα διάφορα τέτοια. Ξέρεις, που τα έχουμε συνδέσει με το θρίλερ, αλλά τώρα τα ακούμε σε μια παιδική βερσιόν.
0: Πώς αντιδρούν τα παιδιά?
1: Τους αρέσει πάρα
0: σε
1: πολύ.
0: Σε αυτές τις τρέλες εντός εισαγωγικών που κάνεις, δηλαδή τα πιο απρόσμενα πράγματα εννοώ και μουσικά.
1: Πέρα από το ότι πολλές φορές τα παιδιά μας προτείνουν να γράψουμε τρομακτικά έργα, ναι, τρομακτικά, ναι, κείμενα και τρομακτικές μουσικές, και έτσι έγινε με το Σβήστε το Φως. Εντάξει, έχει να κάνει πάντα με το πώς το δίνεις. Mm-hmm. Ο τρόπος που θα το δώσεις στο παιδί είναι και αυτό που θα πάρεις πίσω. Mm. Οπότε νομίζω ότι το Σβήστε το Φως, γι' αυτό είναι τόσο αγαπημένη παράσταση. Παίζεται φέτος στην Αθήνα για τρίτη χρονιά. Έχει παιχτεί άλλες 2-3 χρονιές παλιότερα πριν την πανδημία. Δηλαδή είναι κλασικό αυτό το έργο πια.
0: Ωραία. Και εγώ, αφού πω στον Τάσο Τριανταφύλου ότι εκεί πέρα στον Τάλετ έχει ένα κομμάτι που λέγεται Η Χώρα των Φόβων, να στο έχουμε έτοιμο για το τέλος της εκπομπής, να σε ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου, και τα βιβλία και και το θέατρο, τι ρόλο και τι αξία έχουν στην ζωή ενός παιδιού, στη σχολική ζωή, στη δυνατότητα δηλαδή των παιδιών είτε να διδάσκονται μουσική και θέατρο στο σχολείο τους, είτε να καλούν ανθρώπους από τον χώρο του βιβλίου και του θεάτρου στο σχολείο για να τους μιλούν, είτε να πηγαίνουν να βλέπουν παραστάσεις ή να παρακολουθούν μια παράσταση που θα μπορούσε να είναι και θεατρική και μουσική.
1: Το θέατρο είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου, εμένα προσωπικά.
0: Που δεν ήταν και η πρώτη σου αγάπη.
1: Που δεν ήταν και η πρώτη μου αγάπη. Νομίζω ότι το θέατρο πρέπει να. Όλοι οι άνθρωποι να ασχολούνται με το θέατρο. Λειτουργεί ευεργετικά με κάθε τρόπο. Είτε όταν είσαι κομμάτι του, είτε όταν είσαι κομμάτι μιας ερασιτεχνικής ομάδας, είτε όταν είσαι μέρος του. Μπορεί να γράφεις, να φτιάχνεις αφίσες για το θέατρο, μπορεί να φτιάχνεις μουσικές για το θέατρο. Όχι απαραίτητα να είσαι ηθοποιός. Να είσαι λογιστής για το θέατρο. Είτε να βλέπεις θέατρο, είτε να γράφεις θέατρο. Είτε...
0: Αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλλάζει τη ζωή σου. Και νομίζω
0: στα
1: το
0: παιδιά
1: ίδιο...
0: όμως ειδικά.
1: Ειδικά στα παιδιά που το υποσυνείδητο βοηθάει πολύ περισσότερο. στο να καταλάβουν ποιοι είναι και να δείξουν και στους ενήλικες ποιοι είναι, γιατί πολλά παιδιά δεν μπορούν να πούνε με λόγια αυτό που τους συμβαίνει μέσα. Το θέατρο λειτουργεί και συναισθηματικά και γνωστικά.
0: Mm-hmm.
1: Έχει αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή θα βγάλει έξω και θα εκφράσει, όπως μια ζωγραφιά, που πολλοί ψυχολόγοι δεν κοιτούν τις ζωγραφίες των παιδιών για να δουν τι γίνεται μέσα στο κεφάλι τους.
0: Mm-hmm.
1: Το θέατρο θα βγάλει στην επιφάνεια, ευεργετικά όμως, θετικά, όλα τα υποσυνείδητα αλλά και τα λογικά πράγματα που σκέφτεται ένα παιδί και δεν μπορεί να αρθρώσει με λόγο.
0: Στα τραγούδια επίσης, στους στίχους, δηλαδή φεύγει ένα παιδί από μία παράσταση ή ακούει ένα τραγούδι και του κολλάει και επαναλαμβάνει τα λόγια και τις λέξεις χωρίς καλά-καλά μερικές φορές να ξέρει τι είναι αυτό που λέει. Έχει σημασία αυτό που λέει όμως και αυτό που του έχει κολλήσει?
1: Έχει σημασία, γιατί η μουσική λειτουργεί και συναισθηματικά, δηλαδή έχει και το στοιχείο της λέξης, mm-hmm. αλλά και το στοιχείο της μη λέξης, του συναισθήματος. Και ο συνδυασμός αυτός λειτουργεί καταλυτικά για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και για να νιώσουμε αυτό που αγαπάμε και εκεί που θέλουμε να πάμε, που θέλουμε να φτάσουμε.
0: Ας πούμε, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι δικό σου, δικό σας, είναι το «Όλα είναι μουσική».
1: Ναι.
0: Όπως το τραγουδάς, είναι πάρα πολύ ωραίο, το λες και μετά καταλαβαίνεις ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κοιτάς γύρω-γύρω τον κόσμο σου και λες, ναι ρε εσύ, όλα είναι μουσική τελικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Και αυτό και εκείνο και εκείνος ο ήχος και ο άλλος ήχος. Τώρα εμείς όμως ζούμε σε έναν άγριο κόσμο όπου τα παιδιά είναι πολύ συχνά κλεισμένα στα κινητά τους και στον υπολογιστή. Αυτό δεν είναι κομμάτι του άγριου κόσμου. Ο άγριος κόσμος είναι τα σημενόμενα τα οποία υπάρχουν, δηλαδή ένας κόσμος με βαθιές ανισότητες, με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για πάρα πολλούς ανθρώπους, με τους πλούσιους να γίνονται όλο και πιο πλούσιοι, τους πολύ πλούσιους να γίνονται όλο και πιο πολύ πλούσιοι και τους μεσαίους και φτωχούς να γίνονται όλο και πιο φτωχοί. Η τέχνη τι μπορεί να κάνει σε όλο αυτό το πράγμα?
1: Η τέχνη λειτουργεί ως καθρέφτης. Μπορούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει γύρω μας μέσα από την τέχνη. Είναι ένας αντικατοπτρισμός. Κάποιες φορές μπορεί και να ανατρέψει τα πράγματα, αλλά είναι σπάνιες αυτές οι φορές και γι' αυτό και είναι πολύτιμες.
0: Μπορεί όμως να βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν και να διαπραγματευτούν 5 αξίες διαφορετικά.
1: Σίγουρα. Και το θέατρο και η μουσική μπορεί να δώσει διδάγματα και αξίες που, αν τους τα πει σαν στην τάξη μέσα, για παράδειγμα, αν τους τα πει ο δάσκαλος, μπορεί να μην περάσουν. Αλλά μέσα από μια παράσταση, ένα τραγούδι, θα περάσουν άμεσα.
0: Σίγουρα αλλιώς. Λοιπόν.
1: Μπορώ να πω μια πολύ γρήγορα τους 5 υπέροχους ηθοποιούς που παίζουν
0: τα ονόματά τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, έπρεπε να το πούμε. Βέβαια.
1: Παίζουν λοιπόν στο Πούπουλα από την Κυριακή και κάθε Κυριακή η Βίκη Δαλαμήτρα, ο Νίκος Κουφόπουλος, η Κέλλη Γιακουμάκη, ο Δημήτρης Κρίκος και ο Θωμάς Τάκαλος

0: ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτό το υπέροχο στούντιο. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και πόσο χαίρομαι να είμαι μαζί σου πάντα.
1: Τάσου 30 φίλοι φρόντισε για τον ήχο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.

0: Όλα θέατρο.
1: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
0: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η 29 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Τρίτη 13 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Συνεχίζεται η παράσταση Σλάντεξ στο Ινστιτούτο Γκέτε. Η εταιρεία θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα, φωτίζοντας τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Στο Ολύμπιον προβάλλεται καινούργια ταινία του Big Gun, Αναγέννηση. Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύονται για να παρατείνουν τη ζωή τους, κάποιοι επικίνδυνοι εξακολουθούν να ονειρεύονται διαστρεβλώνοντας τον ίδιο τον ιστό του χρόνου. Τα 61 Δημήτρια παρουσιάζουν στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης τον διεθνούς φήμης βιρτουόζο του μαντολίνου Αβία Βιτάλ σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιτάλια, με αφετηρία την αναγέννηση και προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο δεξιοτεχνία, ένταση και μουσικές αναφορές διαφορετικών εποχών. Συνεχίζεται στο Τελόγλιο Ίδρυμα η έκθεση Μετζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων, μια εικαστική περιήγηση στη διαδρομή του ζωγράφου, ενδυματολόγου και σκηνογράφου Γιάννη Μετζικόφ. Στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου συνεχίζεται η έκθεση That Which Persists. Τέσσερις διαφορετικές εικαστικές γλώσσες συναντιούνται γύρω από ό,τι επιμένει να υπάρχει. Ένα άνθος μέσα στα αγκάθια, μια φωνή που διασχίζει τη σιωπή, ένα ίχνος που αρνείται να χαθεί. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα ακόμα μεσημέρι συντροφιά σας από το 1.58 η εκπομπή «Η Βόλτα». Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, μια βόλτα με θεματικές και αφιερώματα. Και σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στον κύκλο εκπομπών «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές». Σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια της εκπομπής, επιλογή τραγουδιών και λόγια. Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές λοιπόν και Μανώλης Λιδάκης, εκπομπή δεύτερη από το 4 κύκλοι τραγουδιών ως το 4 θεατρική μύθη, ελπίζω να φτάσουμε, η εποχή της καταξίωσης, τα μεγάλα τραγούδια αλλά και μεγάλες πραγματικά επανεκτελέσεις, λέω να προλάβουμε να ακούσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Καλή σας ακρόαση!

Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας σήμερα με την δεύτερη εκπομπή για τον Μανώλη Λιδάκη, αυτήν την πραγματικά καταπληκτική φωνή, αυτό το σπουδαίο παιδί που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές του Ηρακλείου για να φτάσει να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους τραγουδιστές, να φτάσει στις πιο λαμπερές συνεργασίες, να τραγουδήσει τα πάντα σχεδόν, από επανεκτελέσεις καταπληκτικές παλιών λαϊκών επιτυχιών. Ας θυμηθούμε και τον τελευταίο του δίσκο, το «Τα σέβη μου, κυρίες μου», μέχρι Χατζηδάκη, μέχρι πρώτες εκτελέσεις τραγουδοποιών και ποιοτικών συθετών, Λιβαδά, Μάλαμα, Σπάθα, και όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, με τους υπέροχους στίχους του Ηλία Κατσούλη και την μουσική του Τάσου Γκρούς. Θα ακούσουμε λοιπόν Μανώλη Λιδάκη, θα ακούσουμε τραγούδια από το 4 κύκλι τραγουδιών που έχει τις 4 ενότητες «Όλοι μου λένε τι να κάνω», με τραγούδια της Βάσου Σαλαγιάννη, με τραγούδια του δεύτερου κύκλου να είναι τραγούδια όλα του Δημήτρη Γκόγκου, του Μπαγιαντέρα δηλαδή. Ο τρίτος κύκλος να έχει δώσει και το όνομα στον δίσκο και αυτό που ακούσαμε, ο κύκλος δηλαδή με τα φτερά του έρωτα, που είναι τραγούδια του Τάσου Γκρούς και του Ηλία Κατσούλη, και ο τέταρτος το «Νύχτες στη Φρεατίδα» με διάφορα. Αφού λοιπόν είμαστε σε αυτόν τον δίσκο, ας ακούσουμε και τον εξαιρετικό «Γλάρο». Ο «Γλάρος» είναι τραγούδι της Βάσου Σαλαγιάννη σε στίχους και μουσική.

Αυτό ήταν και ο Γλάρος από τον δίσκο αυτό του Μανώλη Λιδάκη που βγαίνει σαν ένα πραγματικά σπάνιο ακόμα και για την εποχή εκείνη, έτσι που ήταν λίγο ακόμα διαδεδομένη η δισκογραφία με χειροπιαστό υλικό, με CD. Ένα σπάνιο αποτέλεσμα αυτός ο δίσκος με τους 4 κύκλους, πάρα πολύ ωραίο ένθετο, χάρτινο εξώφυλλο, μεγάλο, κασετίνα δηλαδή περίπου. Αυτός ο δίσκος που περιέχει γενικά χαμηλόφωνα, αισθαντικά όπως συνηθίζουμε να λέμε τραγούδια, άλλωστε ταιριάζαν απόλυτα και στον τρόπο της ερμηνείας, στο χρώμα της φωνής, σε όλα του Μανώλη Λιδάκη, αυτήν την ψυχική ευαισθησία ας πούμε, που πραγματικά διαθέτει νολοφάνερο μαζί με τις σπουδαίες φωνητικές του ικανότητες, αυτές τις μαγικές χορδές ας πούμε, τις φωνητικές που βγάζουν βελούδινα την κάθε νότα. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία παραγωγή που όμως μετά από αυτήν τα σπάει με τον παραγωγό, το ντουέτο διαλύεται, Χατζηδουλής Λιδάκης και μάλιστα ο Άγγελος ο Σφακιανάκης, του οποίου όπως σας έχω πει και στην πρώτη εκπομπή υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στην Athens Voice και από το οποίο αντλώ υλικό, όπως και έχω αναφέρει και τις άλλες πηγές, σαφώς το Wikipedia, υλικό από το 8ο, από το Friends of Music και βέβαια και διάφορες δικές μου έτσι, σκέψεις έτσι, μέσα σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, τα σπάνε, ο Λιδάκης παθαίνει κρίση πανικού στην πρεμιέρα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, εγκαταλείπει τη σκηνή και επιστρέφει στο Ηράκλειο. Ο αδελφός του θυμάται, ο Γιάννης είναι ο αδερφός του, θυμάται τον είχαμε εδώ και κοίταζε τη λάμπαλη, δεν θέλει να δουλέψει, δεν βγαίνει, αισθάνεται εκτεθειμένος. Και τότε βέβαια παρουσιάστηκε ως φυλάκας άγγελος η Γαλάνη, η οποία κουβαλάει έναν σπουδαίο και καλλιτεχνικό αλλά και γενικότερα τσαμπουκά μέσα στις καλλιτεχνικές σχέσεις και επαφές και του λέει θα επανέλθεις και τον παίρνει να ξεπεράσει τις φοβίες και τις απειλές. Έχουν ξανασυνεργαστεί επί σκηνής, έχουν ανταλλάξει τραγούδια και του στέκεται λοιπόν στη χειμερινή σεζόν στη Μέδουσα και μετά όταν έφυγε ο Μανώλης μιλώντας, γυρεύοντας ίσως κάποια πληροφορία Σφακιανάκης από τη Γαλάνη, του είπε απλά τι τραγουδισταράς.

Και από τους τέσσερις κύκλους τραγουδιών και τη ζωγραφιά του Μπαγιαντέρα πριν το σήμα του σταθμού στα Μέγαρα, με στίχους νομίζω χαρακτηριστικούς αναγνωρίσιμους του Θοδωρή Γκόνη, το αμπτάλικο αυτό ζεμπεκάκι του Ορφέα Περίδη στη μουσική και τον Μανώλη Λιδάκη να το ερμηνεύει, σε έναν κύκλο που βγαίνει με τον τίτλο «Ο ήλιος του Γενάρη» στα 1998. Μανώλης Λιδάκης πάντα στην ακρόασή σας, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, στην εκπομπή «Η Βόλτα» που έχει στην τεχνική επιμέλεια τον Νίκο Κακαρίκο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής. Και θα μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτόν τον δίσκο με τις ωραίες συνεργασίες που κάνει εδώ ο Λιδάκης. Είναι ο Σπάθας βέβαια, ο Γιάννης Σπάθας, αλυσμόνητος. Κάποιοι τον είπαν ο Έλληνας Τζίμι Χέντριξ. Μεγάλος κιθαρίστας, φοβερός ενορχιστρωτής και έχει γράψει και ωραία τραγούδια. Ο Ορφέας Περίδης επίσης του γράφει εδώ τραγούδια, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Θοδωρής Γκόνης στους στίχους που μόλις ακούσαμε, ο Αλκίνος Ιωαννίδης επίσης του δίνει τραγούδι. Παραδείγματος χάρη την Αρετούσα έχουμε μετά Νίκο Κακαρίκο να ακούσουμε. Τέλεια. Εδώ ας πούμε είναι ο συνδυασμός, γιατί είναι Γιάννης Πάθας, Αλκίνος Ιωαννίδης η δημιουργή και τραγουδά ο Λιδάκης.

Εδώ λοιπόν η συνεργασία του Γιάννη Σπάθα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μουσική και στίχους, η ερμηνεία του Μανώλη Λιδάκη και στην Αρετούσα, με την ενορχήστρωση βέβαια και ακόμη μια φορά χαρακτηριστική ευφυής του Γιάννη Σπάθα. Πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι, άλλη πλευρά τώρα εδώ συνθετική, με στίχους όμως του Μανώλη Λιδάκη αυτή τη φορά, από τον ίδιο δίσκο τον ήλιο του Γενάρη, να ακούσουμε το «Άδικη καρδιά».

Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια να τρέξουμε λίγο δισκογραφία και χρόνους από τον ήλιο του Γενάρη και μετά. Η ζωή του Λιδάκη είναι γεμάτη προτάσεις και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Υπάρχουν και περιστατικά βέβαια που αφηγείται είτε ο ίδιος είτε οι συγγενείς του στον Άγγελο Σφακιανάκη στο άρθρο αυτό που σας διαβάζω από την Athens Voice. Αναφέρει ένα περιστατικό που κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνό του και του λέει μια άγνωστη φωνή: «Καλησπέρα, είμαι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης». «Κι εγώ ο Φρανκ Σινάτρα», απαντάει ο Λιδάκης. «Αλλά ο Γρηγόρης θα το ξεχαρίσει γρήγορα. Μικρέ, είμαι ο Μπιθικότσης και αυτό είναι το τηλέφωνό μου. Αν θέλεις πάρε», και το κλείνει. Όντως ο Μπιθικότσης και όπως θυμάται η Άννα Μπιθικότση, συγγραφέας, ποιήτρια, στιχουργός και θυγατέρα του Γρηγόρη, θα πάει σπίτι τους για καφέ. «Μικρέ, είσαι πολύ καλός. Ενώ τρέμουν τα πόδια του από συγκίνηση, θα βρει το κουράγιο και θα ρωτήσει: θα τραγουδούσατε μαζί μου? Μικρέ, εγώ έχασα τη φωνή μου». Ο Λιδάκης βρίσκει το θάρρος και τον ψήνει και εμφανίζονται μαζί στο Zoom επίτιμος προσκεκλημένος. Ο Μπιθικότσης, ουρές βέβαια για να παρακολουθήσουν το Λιδάκη μαζί με τον Σερ, και έτσι έχει ξεκινήσει και η αναγνώριση από τους δασκάλους πια του Λιδάκη. Στο μεταξύ, από την άλλη την πλευρά, τον καλεί ο Σμπίγνεφ Πράισνερ, ο Ίκε Σμπίγνιου, ανάλογα με το πώς το διαβάζουμε, το τέλος του μικρού του ονόματος. Ο Πράισνερ λοιπόν, εντάξει, γνωστός, βραβευμένος μαζί με τον σκηνοθέτη Κριστόφ Κισλόφσκι, αλλά και με τη μελοποίηση του ύμνου της αγάπης του Παύλου, έχει κάνει φοβερά πράγματα. Ο Πράισνερ, να μην σας τα απολογώ, τον καλεί να τραγουδήσει με τη συμφωνική της ραδιοφωνίας για τη μουσική της ταινίας της Λουκίας Ρικάκη, εν ζωή τότε η Ρικάκη, κουαρτέτο σε τέσσερις κινήσεις. Μελοποιημένος Κωστής Παλαμάς, θα πάνε με το Θήμιο Παπαδόπουλο στην Πολωνία και εκεί βέβαια τραγουδά και κοσμοπλάστρα μουσική. Μαθαίνει πολλά κοντά του, μένει πραγματικά εντυπωσιασμένος και ο Πράισνερ από τον τραγουδιστή. Και επιστροφή στα δικά μας. Εδώ τι άλλο κάνει? Κάνει το Μήτυρ Θεού με τον Χρήστο Λεοντή, όπου είναι ο ρόλος του πρωτοψάλτη που του ανατίθεται από το συνθέτη, σε ένα έργο με αφηγήτρια την Άννα Συνοδεινού και στο τραγούδι την Ένα Βενετσάνου. Κάνει στα 2001 το Υλικό Ονείρων. Πέρα από κάποια ενδιάμεσα, ακούσαμε το ξεχασμένο παραδοσιακό τραγούδι όταν ξεκινούσαμε τις εκπομπές για το Λιδάκη, το «Άστρα μη με μαλώνετε». Και φτάνουμε στα 2001, όπου εκεί βγαίνει το Υλικό Ονείρων. Εκεί και το «Για να σε συναντήσω» του Κώστα Λιβαδά, με και το μοναδικό πραγματικά δύστιχο, το παρμένο από την ποιήση του Λιβαδίτη, «Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας πάντα η Βόλτα με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα στη τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, με τον Μανώλη Λιδάκη να φτιάνει στα αυτάκια σας μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες που μας έχει αφήσει στην ωραία δισκογραφία του. Στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές» βρισκόμαστε. Τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, της δεύτερης για τον Μανώλη Λιδάκη. Να δώσω έστω και τώρα αργά τρόπους επικοινωνίας. Τηλεφωνικά 2313-338-456. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160, γράφετε 958. Αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Επίσης πια βρισκόμαστε και μέσα από την εφαρμογή του Viber με μήνυμα στο 693-007-8291. Να επαναλάβω τον αριθμό από τον οποίο ανοίγει η επικοινωνία μας στην εφαρμογή. 693-007-8291. Και πάμε τώρα να κάνουμε πάλι ένα μικρό άλμα στο χρόνο, να πάμε στα 2006 όταν κυκλοφορεί ο δίσκος «Οι τέσσερις θεατρικοί μύθοι». Είναι μια σημαντική δισκογραφική δουλειά, είναι μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, είναι επανεκτελέσεις, μια νέα ανάγνωση σε τέσσερα παλιά έργα του συνθέτη, πάνω σε θεατρικά βέβαια έργα. Η μουσική του, «Ματωμένος γάμος», «Ο κύκλος με την κυμολία», «Παραμύθι χωρίς όνομα», «Καπετάν Μιχάλης», 30 συνολικά τραγούδια σε αυτόν τον δίσκο, που ήταν αποτέλεσμα μιας πρώτα-πρώτα παρουσίασης ζωντανά, όταν ο Ιώσης Χατζηδάκης, ο Γιώργος Χατζηδάκης, επιμελείται ένα συναυλιακό πρόγραμμα με έργα του Χατζηδάκη και εκεί έχουν κληθεί δύο τραγουδιστές, ο Αλκίνος και ο Μανώλης. Υψηλής αισθητικής συναυλία, ο Νίκος Κυπουργός έχει τη διεύθυνση. Αυτό το έργο, αυτό το υλικό αποτυπώνεται μετά και σε δίσκο. Ας ακούσουμε καταρχήν την εισαγωγή, το «Ήταν που λέτε μια φορά».

Δίνουν συναυλίες με αυτό το υλικό, με τους τέσσερις θεατρικούς μύθους σε πολλούς ιστορικούς χώρους. Μέχρι και τις Πρέσπες φτάνουν οι συναυλίες τους. Και μετά από αυτές τις περιοδίες των δύο ετών, το πρόγραμμα ηχογραφείται τελικά στον Σύριο για να κυκλοφορήσει, όπως σας είπα, το 2006. Ο Λιντάκης έχει τρακ, βέβαια, δεν το πολύ πιστεύει καν. Ο Αλκίνος είναι λίγο πιο υποψιασμένος, ο Ιωαννίδης άλλωστε. Τώρα αυτόν τον καιρό ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, να πω με την ευκαιρία, από τον Γιώργο Χατζηδάκη, με ανέκδοτο υλικό απολύτως του Μάνου Χατζηδάκη, που θα ερμηνεύσει ο Αλκίνος Ιωαννίδης και θα παίξει κιθάρα. Την πληροφορία την έχω πάρει από τον ίδιο ο αγαπητός μου φίλος, ο σπουδαίος κιθαρίστας, ο Γιώργος Τωσικιάν. Κλείνει η παρένθεση, πάμε να ακούσουμε ξανά Μανώλη Λιδάκη να τραγουδά το «Ναύτη, γεροναύτη».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και πάλι δεν πρόκαμα που λένε, πολλά να σας πω για τον Μανολιδάκη, αυτόν τον πιο αισθαντικό κατά γενική ομολογία και πιο χαρισματικό τραγουδιστή αυτής της γενιάς των τραγουδιστών που βγήκαν πολύ την δεκαετία του 90 και μερικοί από αυτούς βέβαια έκαναν μια εξαιρετική καριέρα και στο λαϊκό και στο έντεχνο. Θα πούμε κι άλλα στην αυριανή εκπομπή. Ελπίζω να μην καταχρώμε την υπομονή σας στην ακρόαση. Νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία ακόμα εκπομπή με τις μοναδικές επανεκτελέσεις που έχει ο Λιδάκης από τα παλιά λαϊκά, από τον Πυρετό, ας πούμε, στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία, από το Σε γύρεψα, από το «Αχ τα μάτια σου» του Λοΐζου, από το «Νιώσε με» του Ρασούλη. Έχει πάρα πολλά και καταπληκτικά τραγούδια σε επανεκτελέσεις. Έχει παλιά κριτικά τραγούδια σε επανεκτελέσεις. Ο τραγουδιστής που τον αγάπησε και τον εκτίμησε ο Πράισνερ και τον αγάπησε ο Καζατζίδης και γύρεψε να τον γνωρίσει και από κοντά για να τα πούνε και να του πει ότι αν δεν σε έβλεπα θα ένιωθα ότι κάτι λείπει από τη ζωή μου, πώς τα καταφέρνεις και ό,τι τραγουδήσεις το κάνεις τόσο καλά. Λοιπόν, κλείνουμε τα λόγια για αυτά. Ντρέπεται ο Λιδάκης όταν τα λέει αυτά ο Καζατζίδης, έτσι. Τι να πει ο άνθρωπος. Βγήκαν και μαζί, πήγανε στο Κερατσίνι γιατί άλλο για ψάρι που αγαπούσε ο Καζατζίδης πολύ και τους έβλεπε ο κόσμος και λέγανε καλέ ο Καζατζίδης με το Λιδάκη. Λοιπόν, ετούτα και μετά άλλα, τέλος εκπομπής. 2000 ο Φύλακας και ο Βασιλιάς είναι δίσκος του Μάλαμα. Του εμπιστεύεται δύο τραγούδια, Πουλί σε δέντρο αρχοντικό και Φύλλα αλκαλικά, τα οποία τα ξαναλέει μετά στο υλικό ονείρων. Με αυτό σας αποχαιρετάμε. Γεια σας.

0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Τρία σανίδια. Δύο πρόσωπα. Ένα πάθος. Στέχω. Με είδανε στο τελευταίο μου έργο μεταξύ λήθης και ηλυθιότητας. Και φυσικά με πήρανε.
3: Κουμωδία του Χρήστου Συρμακέζη. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Στη μικρή σκηνή. Επταλόφου 14. Η χαρά του αυτοσχεδιασμού σε μία παράσταση. Παίζουν Μάριος Κεραλάκης, Χρήστος Συρμακέζης. Μην ξεχνάς, στη μικρή σκηνή στις 9 ακριβώς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

Μια βόλτα στη φύση θα πάμε σήμερα. Δεν είναι τόσο χαλαρωτική και όμορφη όσο ακούγεται. Είναι μια φύση με σπασμένα φτερά, μέσα από τους διαγωνισμούς διηγήματος και φωτογραφίας του Ιαννού. Δύο βιβλία κρατώ στα χέρια μου, κυκλοφόρησαν το

Σεπτέμβρη, 50 διηγήματα που επιλέχθηκαν από 500 που συγκεντρώθηκαν, Κριτική Επιτροπή, η Ευτυχία Γιαννάκη, η Τέση Μπάιλα και ο Κωνσταντίνος Μπούρας και από την άλλη 30 φωτογραφίες με το ίδιο θέμα, φύση με σπασμένα φτερά, Κριτική Επιτροπή εδώ, Δημήτρης Ταλιάνης, Μάριος Πιλιόπουλος, Δώρα Λαβαζού. Κόλλησα σε αρκετές φωτογραφίες, μία ας πούμε του Νίκου Θωμαίδη. Είναι στη δεύτερη ενότητα της έκδοσης, στην πρώτη είναι τα βραβεία, στη δεύτερη οι επιλογές της Κριτικής Επιτροπής. Η φωτογραφία έχει τον τίτλο «Solitude», τρία δέντρα, εκεί που σκάει το κύμα, αφρισμένη θάλασσα και εκεί να στέκουν εκεί, γυμνά και μόνα, μπροστά από ένα μουντό ουρανό. Μου θύμισε τον πίνακα του Έγκον Σίλε του 1918 με τα τέσσερα δέντρα σε ένα φθινοπορεινό τοπίο κατά το Σούρουπο. Ο πίνακας του 1918 βέβαια είναι μέσα στα χρώματα. Στη φωτογραφία τα χρώματα υπάρχουν μόνο σε μια στενή ζώνη με άμμο, χώμα, λίγη πρασινάδα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς που μας κάνει να κολλάμε σε μια εικόνα με δέντρα. Είναι το λίγισμα του κορμού, είναι τα κλαδιά σαν ηκεσία προς τον ουρανό. Είναι αυτό που λέει ο τίτλος της φωτογραφίας, η μοναξιά, ποιος ξέρει. Σε μια εικόνα πάντως δεν ακούγεται ο φλίσβος, δεν ακούγεται ο αέρας. Την εκοφαντική σιωπή της σπάει το επόμενο τραγούδι.

Τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μάρα Τσιγκάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από δύο βιβλία με τον τίτλο «Φύση με σπασμένα φτερά», εκδόσεις Ιαννός, τα αποτελέσματα των διαγωνισμών φωτογραφίας και διηγήματος. Και από ένα τραγούδι για δέντρα, από μια εικόνα με δέντρα, πάμε σε λέξεις για ένα δέντρο. «Η Μουριά της Οδού Λαγκαδά», Θεανό Αμυρίδου. Ήταν ένα δέντρο από αυτά που δεν μπορείς να ξεχάσεις. Όταν την έβλεπες από μακριά, μοιάζε με πλάτανο. Τόσο πολύ απλώνονταν τα καλλίγραμμα γεμάτα φυλώματα κλαδιά της. Σε προσκαλούσε με τον τρόπο της και όταν πλησίαζες, δυσκολευόσουν ακόμα να πιστέψεις ότι ήταν μουριά, παρόλο που προσπαθούσες να αποφύγεις τα τσαλαπατημένα μούρα που βρίσκονταν κάτω από το μεγάλο της ίσκιο. Αλλά το βλέμμα σου δεν έμενε κάτω για πολύ. Το ίδιο το δέντρο σε ανάγκαζε να κοιτάξεις ψηλά. Θαύμαζες όχι μόνο την ομορφιά και το μεγαλείο της, αλλά και το σχήμα της, γιατί φανέρωνε ότι επρόκειτο για ένα δέντρο που νοιαζόταν. Τα κλαδιά της άνοιγαν σαν χέρια έτοιμα να σ' αγκαλιάσουν και τα φύλλα της σε άγγιζαν φιλικά στην πλάτη. Σε καλούσαν να καθίσεις στη σκιά τους, στα ξύλινα τραπεζάκια του Δημοτικού Θεάτρου, που μαζί με τις συντροφιές των ανθρώπων σχημάτιζαν ολόγυρά της ένα αόρατο φόρεμα. Ένα διάφανο κρινολίνο που προστάτευε μέσα του, στεναρά και με κάθε κόστος, φιλίες, έρωτες, ιδέες, μυστικά και τραγούδια. Και κάπως έτσι γινόταν μέρος της ύπαρξής σου, ζωτικό. Και τότε έπεφτε το βλέμμα σου στο σώμα της, που ζούσε πολλά χρόνια τώρα, δυνατό το κορμάκι της, μεταλλεπωρημένο. Φιλοξένησε πουλιά και κουκούλια, γέννησε μούρα, γλυκά και τάισε πολλά στόματα. Δεκάδες πεταλούδες ελευθερώθηκαν μέσα από την ψυχή της και πόσες συντροφιές ανθρώπων πήραν ανάσα από την ανάσα της. Αν κοιτούσες προσεκτικά τον κορμό, μπορούσες να διακρίνεις και μάτια. Και αν άντεχες να τα κοιτάς ώρα πολύ, ακούγες και τη φωνή της. «Δεν είναι καλά τα νέα μου. Σε σένα θα μιλήσω γιατί εσύ θα με ακούσεις. Ο δρόμος, λένε, πρέπει να πλατείνει. Θα ρίξουν κατά μήκος όλα τα σπίτια και όλα τα μαγαζιά. Δεν θα γλιτώσω, δεν είμαι ιδιοκτησία, δεν θα με υπερασπιστεί κανείς. Όλοι έχουν το βλέμμα στραμμένο στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Άλλη άνοιξη δεν θα δω. Δεν θα γλιτώσω». Κι έτσι έγινε. Την εποχή εκείνη που φεγκοβολούσε το δέντρο, έλαμπαν και τα δικά μας πρόσωπα από νιάτα και όνειρα. Οραματιζόμασταν τη ζωή μας γεμάτη καλοσύνη να πλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, σαν τα κλαδιά του αιωνόβιου δέντρου. Τώρα το μόνο που έχει μείνει στη θέση του είναι ένα ριζωμένο κούτσουρο χωμένο σε μια εσοχή, κάτω από το μεγάλο διαπλατισμένο δρόμο, ίσα-ίσα για να μας θυμίζει τη σκληρότητα της ανάπτυξης, που χωράει περισσότερα αυτοκίνητα, αλλά όχι τα όνειρά μας.

Η τελευταία πτήση του κορμοράνου, Αγγελική Ζούδιαρη. Τον βρήκε η ευτυχία στην άκρη του βράχου, εκεί όπου η θάλασσα γλύφει την πέτρα με τη μανία ερωτευμένης γυναίκας. Ο κορμοράνος κοιτόταν ανάσκελα, με το φτερό διπλωμένο σε γωνία, μια γωνία που μιλούσε για πτώση, για άνεμο που γύρισε δολοφόνος, για κάτι που έσπασε στον εθέρα. Γονάτισε δίπλα του. Τα μάτια του πουλιού, δύο σταγόνες πετρελαίου σε άσπρο πιατάκι, την κοίταξαν χωρίς φόβο. Ίσως επειδή η γριά μύριζε αλάτι κι αυτή, ίσως επειδή στα 82 της χρόνια είχε μάθει να κουβαλά ταράκι της σαν σπασμένα φτερά. «Θα σε πάρω σπίτι», του ψιθύρισε. Εκείνο το βράδυ, ενώ ο κορμοράνος ακουμπούσε σε φωλιά από παλιές εφημερίδες, η ευτυχία είδε κάτι να φυτρώνει κάτω από τα φτερά του. Μικρές ρίζες, λεπτές, σαν τρίχες, σκάλιζαν το χαρτί και έψαχναν χώμα. Δεν τρόμαξε. Το χωριό της είχε χαθεί κάτω από το τσιμέντο 30 χρόνια πριν, αλλά η γη θυμάται πάντα. Έτσι της είχε πει η μάνα της. Τις επόμενες μέρες οι ρίζες απλώθηκαν, τράβηξαν υγρασία από τον αέρα, ρούφηξαν το φως που χυνόταν από το παράθυρο. Το σπασμένο φτερό δεν γιάτρεψε, μεταμορφώθηκε. Εκεί όπου κάποτε ήταν πούπουλα, τώρα ξεφύτρωναν μικρά φύλλα, σκληρά και γυαλιστερά σαν δάφνη. Το πουλί δεν κελάιδισε ποτέ, ούτε πήδηξε για τροφή. Απλώς μεγάλωνε αργά, σιωπηλά, σαν δέντρο που αρνείται να βιαστεί. Όταν ο Αύγουστος έλειωνε σε Σεπτέμβρη, ο κορμοράνος είχε γίνει κάτι αδύνατο. Μισό πουλί, μισό ελιά. Η ευτυχία τον σήκωσε με κόπο και τον πήγε στο μπαλκόνι. Οι ρίζες του βρήκαν την πέτρα, τη ρογμή, τον κόκο χώματος που είχε μείνει από τον παλιό κήπο της πολυκατοικίας. Βυθίστηκαν. Σήμερα, εάν περάσετε από την οδό Αιώλου 37, θα δείτε ένα δέντρο να φυτρώνει από τον τέταρτο όροφο. Τα κλαδιά του σχηματίζουν σιλουέτα φτερού, ενός φτερού που κάποτε έσπασε και διάλεξε να ριζώσει αντί να πεθάνει. Οι γείτονες λένε πως τα βράδια με φεγγάρι ακούγεται ένα παλιό τραγούδι. Η ευτυχία που τώρα πια κοιμάται μακριά κι αυτή θα χαμογελούσε. Ήξερε πως η φύση δεν κλαίει για τα σπασμένα φτερά της, τα φυτεύει.

φτερά μας οδήγησαν σε μια σκοτεινή λίμνη. Η φωτογραφία είναι της Σοφίας Χριστοπούλου, μόλις που διακρίνεται η φύση γύρω από το νερό, θάμνη, κλαδιά, φυλλωσιές. Πάνω στο ρυδιασμένο νερό, στο βάθος, ένας κύκνος. Με το μακρύ λαιμό του, σαν δερπάνι χάρου, σαν αγγλικό ερωτηματικό, όπως το βλέπει κανείς. Το ράμφος του πάνω στα φτερά του έχει κουρνιάσει. Το κύκνιο άσμα είναι ο τίτλος της φωτογραφίας. Μου ήρθε στο νου ο Σεφέρης, το ποίημά του, η απόφαση της λησμονιάς. Στάσου διαβάτη μπροστά στην ήσυχη λίμνη, η σγουρή θάλασσα και τα βασανισμένα καράβια, οι δρόμοι που τυλίγαν βουνά και γεννούσαν άστρα, όλα τελειώνουν εδώ, στην πλατιά επιφάνεια. Τώρα μπορείς να κοιτάξεις με γαλήνη τους κύκνους, δες τους, είναι κάτασπροι σαν τον ύπνο της νύχτας, χωρίς να αγγίξουν πουθενά, γλιστρούν σε ένα λιγνό λεπίδι που τους υψώνει ελάχιστα πάνω από τα νερά. Και λίγο αργότερα αναφέρει: στάσου διαβάτη μπροστά στην ήσυχη λίμνη με τους άσπηλους κύκνους που ταξιδεύουν σαν άσπρα κουρέλια μέσα στο νου σου και σε ξυπνάνε σε πράγματα που έζησες και που δεν θυμάσαι. Με αφορμή άλλες λησμονιές, μιλάω σε Φέρης, εγώ πάλι θυμήθηκα ένα ανούρισμα από την Ισλανδία, τώρα παράξενη συνειρμή. Η Ισλανδία που αντιμετωπίζει την τήξη των παγετώνων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την καταστροφή φυσικών οικοσυστημάτων. Το ανούρισμα λέγεται Drumkvadi, κάπως έτσι, του Λίνου Σόρη, ποίημα του ονείρου. Από τη σειρά που του Μάγιο σε μια συλλογή με τον τίτλο Dream World, όμορφα τραγουδά ο κύκνος, επαναλαμβάνει ο στίχος σε κάθε στροφή.

Ανάσταση, Δήμητρα Καρατόλου. Κάποτε στο μέλλον, ανάμεσα σε ουρανοξύστες, μια μικρή λωρίδα γης απομεινάρει μιας άλλοτε μεγάλης παραλίας στην Αττική. Στιβαγμένοι ο ένας σχεδόν πάνω στον άλλον, εκατοντάδες λουόμενοι ντυμένοι με ειδικές στολές, ανθεκτικές στην ακραία ζέστη, περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους να μπουν για λίγα λεπτά στο θολό νερό. Πρώτο το εντόπισε ένα πεντάχρονο αγοράκι και ξεσήκωσε τον κόσμο με τις φωνές του. «Μαμά, έλα να δεις. Τι είναι αυτό?» Η μαμά του έτρεξε αλαφιασμένη, μένοντας και αυτή απορριμμένη με αυτό που αντίκρισε. Κι άλλοι άνθρωποι άρχισαν να μαζεύονται γύρω από το αγνώστου ταυτότητος αντικείμενο και να το σκανάρουν με τις ενσωματωμένες στις παλάμες τους συσκευές. «Τι περίεργο χρώμα είναι αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν το αναγνωρίζει. Λέτε να μας επιτεθεί?» Στο φόβο μιας πιθανής απειλής, όλοι πετάχτηκαν μακριά τους, σαν να τους τύπησε ρεύμα. Τότε βρήκε χώρο να περάσει ανάμεσα στο πλήθος ένας γέροντας. Το πλησίασε με αργά βήματα, γονάτισε με όσες δυνάμεις είχε και έγειρε το πρόσωπό του προς αυτό. Τα μάτια του άνοιξαν από έκπληξη. «Είναι δυνατόν?» αναρωτήθηκε και η καρδιά του άρχισε να χτυπάει επικίνδυνα γρήγορα. «Είναι ένα δέντρο», ψέλισε. Τρεμάμενος, ξαναστάθηκε στα πόδια του και άρχισε όλο ένα και πιο δυνατά να το φωνάζει γεμάτος χαρά. «Είναι ένα δέντρο, ένα μικρό αλμυρίκι». Η φωνή του έσπασε από συγκίνηση. Με μιας είχε μεταφερθεί σε εποχές που υπήρχαν απάτητα βουνά, γάργαρα ριάκια, περήφανα δέντρα. Οι περισσότεροι συνέχισαν να τον κοιτούν απορριμμένοι. Οι λέξεις αυτές τους ήταν άγνωστες και η συγκίνησή του ακατανόητη. Κάποιοι θυμήθηκαν ότι είχαν ακούσει από τους προγόνους τους για τα δέντρα. Πότε άραγε υπήρξαν? Στο σημείο προσήλθε το ρομπότ που επιτηρούσε τη μικρή λωρίδα γης. Το μόνο που το ξεχώριζε από τους λουόμενους ήταν το ειδικό σήμα στο πέτο του. Έσκυψε και περιεργάστηκε το δεντράκι, έφυγε για λίγο και ξαναγύρισε με ένα αιχμηρό αντικείμενο, πήγε να το ξεριζώσει, αλλά το εργαλείο έσπασε με το που άγγιξε το αλμυρίκι. Το ρομπότ έφυγε και ξαναγύρισε με ένα ακόμα πιο μεγάλο εργαλείο, όμως το δεντράκι μέσα σε λίγα λεπτά είχε ψηλώσει και δυναμώσει. Το ρομπότ αποφασισμένο έκανε σφοδρή επίθεση. Αυτή τη φορά όμως και το όπλο του έσπασε και το ίδιο εξφενδονίστηκε μακριά. Ζαλισμένο, καθώς προσπαθούσε να σηκωθεί, άκουγε τις φωνές να πληθαίνουν από διάφορα σημεία. «Και εδώ δέντρο! Και εδώ! Και εδώ!» Το ρομπότ, με μια περιστροφή του κεφαλιού του, κοίταξε ολόγυρα. Ήταν περικυκλωμένο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τις συλλογές «Φύση με σπασμένα φτερά» από τις εκδόσεις Ιαννός, τα αποτελέσματα διαγωνισμών, διηγήματος και φωτογραφίας. Όπως αναφέρουν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για το διαγωνισμό διηγήματος, Ευτυχία Γιαννάκη, Τέση Μπάιλα και Κωνσταντίνος Μπούρας, στο σημείωμά τους αντιπρολόγου, η γραφή είναι ούτως ή άλλως μια άσκηση ενσυναίσθησης και συχνά μια επίπονη διαδικασία, απαιτεί υπομονή, συστηματική μέθοδο, δομή, επιμονή και έναν σαφή εσωτερικό προσανατολισμό, μια συγκεκριμένη στοχοθεσία. Μέσα από τη λογοτεχνική αφήγηση, ο άνθρωπος μπορεί να μετακινηθεί από τη δική του εμπειρία προς την εμπειρία του άλλου, να δει τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνία και να αναμετρηθεί με όσα συνήθως προσπερνά στην καθημερινότητά του. Ο σύγχρονος αφηγηματικός λόγος έχει γνωρίσει σημαντικές μεταβολές, έχει υποστεί πάμπολες μετανεωτερικές μετεξελίξεις, έχει συνομιλήσει με διαφορετικές μορφές έκφρασης και έχει ενσωματώσει στοιχεία προφορικότητας, θεατρικότητας και υβριδικής γραφής. Εκείνο ωστόσο που παραμένει στον πυρήνα της λογοτεχνίας είναι η δυνατότητά της να δημιουργεί ένα χώρο συνάντησης με τον άλλο και στην προκειμένη περίπτωση να μας καλεί να ξανασκεφτούμε τη θέση μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Και η μουσική όμως συμπληρώνει τις εικόνες και τις λέξεις. Ludovico Einaudi, Elegy for the Arctic, 2016, μια κλασική σύνθεση για πιάνο που δημιουργήθηκε για μια εκστρατεία της Greenpeace με στόχο την ανάληψη κυβερνητικών μέτρων απέναντι στις απειλές για την Αρκτική, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της υπεραλίευσης. Ο Einaudi ερμήνευσε το κομμάτι για πρώτη φορά στο Svalbard της Νορβηγίας πάνω σε μια πλωτή πλατφόρμα ανάμεσα στους πάγους.

εκτός λίματος, Ελισάβετ Μανίκα. Το email ήρθε νωρίς πριν αρχίσει η ζέστη της ημέρας. Ο Μάνος, συνταξιούχος δάσκαλος και πλέον συγγραφέας, το διάβασε καθισμένο στο παλιό του γραφείο. «Περιττός πλούτος», γράφει. «Να απλοποιηθεί η γλώσσα για να γίνει προσιτή στο νεανικό κοινό», ψιθύρισε. Το δάχτυλό του στάθηκε στις σημειώσεις του εκδότη. Η λέξη «ρίκη» έπρεπε να γίνει θάμνος. Η κορυφογραμμή να γίνει γραμμή, η ρεματιά να γίνει χαντάκι. Δίπλα σε κάθε λίμα η ίδια εντολή. Να απλοποιηθεί. Πιο πέρα στο καθιστικό, τα εγγόνια του ήταν σκυμμένα μπροστά στην τηλεόραση. Τα δάχτυλά τους εκτελούσαν γρήγορες μηχανικές κινήσεις, αλλά το βλέμμα τους ήταν καρφωμένο στην οθόνη. «Τι έπαθες πάλι, παππού, γιατί μιλάς μόνος σου?», ρώτησε η Νίκη χωρίς να γυρίσει. «Μου ζητάνε να σβήσω διάφορες λέξεις από το νέο μου βιβλίο. Λένε πως κανείς δεν θα καταλαβαίνει τι γράφω». «Ε, λογικό», είπε ο Άρης. «Βάλε κάτι πιο απλό, πιο efficient, παππού». Ο Μάνος γύρισε το βλέμμα προς το παράθυρο. «Efficient, δηλαδή η φύση είναι ένα προσχέδιο. Αν σβήσεις τη ρεματιά, χάνεται το ήχος του νερού. Αν βγάλεις το ρίκι, χάνεται το μέλι. Αν σβήσεις την κορυφογραμμή, το βουνό μένει χωρίς ορίζοντα. Γίνεται μια απλή γραμμή στο χαρτί». «Μα στην πόλη δεν τα χρειαζόμαστε αυτά», είπε η Νίκη. «Εκεί έχουμε το cloud, το stream, το feed. Και όταν το cloud δεν θα έχει πια βροχή, αλλά μόνο δεδομένα, τι θα πίνετε?», αναρωτήθηκε ο δάσκαλος. Τα παιδιά ξαναγύρισαν στο παιχνίδι τους. Μιλούσαν μια γλώσσα στεγνή, γεμάτη ακρονίμια, που δεν λέρωναν τα χέρια με χώμα. «Αύριο, αν χάσουμε και άλλες λέξεις, πώς θα συνεννοούμαστε?» «Με emojis, παππού, είναι πιο γρήγορο», γέλασε ο Άρης. Ένα πουλί πέρασε χαμηλά μπροστά από το παράθυρο. Η μία του φτερούγα δεν άνοιγε σωστά, κρεμόταν σαν περίτη λεπτομέρεια. Και ο Μάνος το συναισθάνθηκε τόσο βαθιά. Έκλεισε το τάμπλετ και το άφησε στην άκρη. Ξανακάθισε στην καρέκλα του και πήρε το μολύβι, αλλά το χέρι του έμεινε μετέωρο πάνω από το χαρτί. Από το βουνό ερχόταν μια μυρωδιά βαθιά, ζωντανή, γεμάτη χώμα και υγρασία. Προσπάθησε να την εξηγήσει στα παιδιά, να βρει τη λέξη που θα τα έκανε να καταλάβουν, αλλά η γλώσσα του ήταν πια φτωχή. Έψαχνε στο αρχείο της μνήμης του, αλλά έβρισκε μόνο κενά. Η μυρωδιά τον τύλιγε, αλλά εκείνος δεν είχε πια τον τρόπο να την ονομάσει.

Πάμε πάλι στις φωτογραφίες, μία ας πούμε του Νίκου Μπασιά, με τον τίτλο «There is always hope». Ένα παλιό παράθυρο, σαν γρετζάμι, ανάμεσα στο πλακάκι και στον τοίχο, ξεφύτρωσε μια πρασινάδα, μια εικόνα που μας βασανίζει όταν συμβαίνει στο μπαλκόνι μας ή στο σπίτι μας, πρέπει να το κόψουμε, λένε οι ειδικοί, να μονώσουμε το πάτωμα, υγρασία, μούχλα. Κι όμως δες που κι αυτός ο λεπτός μίσχος είναι μια ελπίδα. Σε μια άλλη φωτογραφία της Τάνιας Δούλαλα, πάνω σε ένα ξύλινο παγκάκι, έχει πέσει ένα κίτρινο φύλλο. Τόσο απλά. Δεν μπορώ να την περιγράψω περισσότερο. Θα σας πω μόνο τον τίτλο της. «Κι αν πέσω». Χωρίς παραπάνω επεξηγήσεις, αυτή η μικρή φράση και αυτή η εικόνα, με στη λιτότητά τους, άγγιξαν ευαίσθητες χορδές. Και το φθινόπωρο του Βιβάλντι έρχεται να συμπληρώσει το ποίημα. Ποιο ποίημα? Κι ας μη γράφτηκε ποτέ αυτό το ποίημα.

Μαργαρίτα Στεφανής Μιχαηλίδη. «Εγώ στο είπα να πάρεις λουλούδια από το ανθοπολείο», μου λέει η μαμά βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, «αλλά σέφαγε η ξεροκεφαλιά σου». Την κοιτάω ανάμεσα από τις αφέλειές μου, έχουν μακρύνει τον τελευταίο καιρό. Το χωριό της γιαγιάς είναι πάντα γεμάτο λουλούδια. «Έχεις να έρθεις χρόνια, Μαργαρίτα, δεν είναι ίδια τα πράγματα», κρατάει επιδεικτικά το καλοφτιαγμένο μπουκέτο της ενώ ισιώνει το φιόγκο. Ο μπαμπάς κουμπώνει αργά το σακάκι του. «Θα προσφέρουμε αυτό το μπουκέτο και από τους τρεις μας, δεν είδα και τόσο σοβαρό». Το βλέμμα του μας επιπλεί τη σιωπηλά και τις δύο. Κλείνω με δύναμη την πόρτα. «Εγώ θέλω να μαζέψω μόνη μου λουλούδια για τη γιαγιά. Θα σας βρω μέσα στην εκκλησία», φωνάζω καθώς ανηφορίζω στο λόφο. Ο ήλιος ζεστός, έντονος. Όποτε κλείνω τα βλέφαρά μου, βλέπω κόκκινους κύκλους. «Δεν μπορεί να μην βρω πέντε λουλούδια να κόψω», μουρμουρίζω ψάχνοντας τα γυαλιά μου μέσα στην τσάντα. Τα φοράω και κοιτάζω το καφέ τοπίο. Όχι καφέ του φθινοπόρου με κόκκινο και πορτοκαλί. Καφέ της ερημιάς, της ερήμου. Σκόνη και ξερόχορτα και σινεμάις. Κάθε βήμα μου σηκώνει ένα χωμάτινο σύννεφο. Πέντε λουλούδια, δεν ζητάω πολλά. Σκοντάφτω σε μια πέτρα, παραλίγο να φάω χώμα για μεσημεριανό. Γαμώτο. Άντε, τρία. Και με τρία θα είμαι ευτυχισμένη. Μια σταγόνα υδρότα κυλά στην πλάτη μου. Ένα. Και με ένα τριαντάφυλλο θα είμαι ικανοποιημένη. Μια παπαρούνα, έστω. Οτιδήποτε με πέταλα και στοιχειώδη φιλοδοξία. Δεν μπορεί εγώ, η Μαργαρίτα, να μην βρω μια Μαργαρίτα για τη γιαγιά Μαργαρίτα. Κι όμως, η μαμά μου είχε δίκιο. Πράγμα που κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Μήπως πρέπει τελικά να μοιραστώ το μπουκέτο των γονιών μου? Όχι. Προτιμώ να πάω μάδια χέρια. Η γιαγιά θα καταλάβαινε. Σέρνω τα πόδια μου ιτημένη στο ξερό χώμα, όταν η μυρωδιά με σταματά. Βασιλικός, δυόσμος, οι γλάστρες στις γύρω αυλές ζωντανές πεισματάρες. Δεν τις νοιάζει που ο Μάης μοιάζει με Αύγουστο. Τα λουλούδια είναι για να τα προσφέρεις. Τα μυρωδικά για να τα χρειάζεσαι, έλεγε η γιαγιά. Τέλεια, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή τα χρειάζομαι. Κόβω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Το παρακάνω, αλλά οι φίλες της γιαγιάς δεν θα με καταγγείλουν για ληστεία μυρωδικών. Λύνω το μάρτι από το χέρι μου, που δύο μήνες τώρα δεν λέει να κοπεί, και τα δένω όλα μαζί, ένα μπουκέτο, για τη γιαγιά. Μυρίζει περισσότερο κουζίνα παρά πένθος, κι όμως είναι το πιο ζωντανό πράγμα που βρήκα να της προσφέρω.

Και ένα τελευταίο, ξεριζωθήκαμε, Δέσποινα Χαραλαμπίδη. Τα τριαντάφυλλα κρίνονται ακατάλληλα για τον άνθρωπο, υποχρεωτική απομάκρυνση. Το μήνυμα φώτιζε την οθόνη του κινητού σου. Το διάβασες ξανά και ξανά σαν να μπορούσε να αλλάξει, αν το κοιτούσες αρκετά. Τις τελευταίες μέρες ακουγόταν παντού το ίδιο. Οι τριανταφυλλές και οι άνθρωποι δεν έπρεπε πλέον να συνυπάρχουν. Πήρες το κλαδευτήρι και βγήκες στον κήπο. Έμεινες να κοιτάεις τα τριαντάφυλλα. Βαθιά κόκκινα, ζωντανά. Την τριανταφυλλιά την είχε φυτέψει η μητέρα σου. Για να θυμάσαι, σου είχε πει. Δεν εξήγησε ποτέ τι. Και τώρα θυμόσουν αποσπασματικά, σαν κολλάς μνήμης τη μητέρα, τα χέρια της να πατικώνουν το χώμα, δύο σταγόνες υδρότα στο πρόσωπό της, το χαμογελό της. Ήσουν 7 χρονών γεμάτη όνειρα, μπαλόνια, έτοιμα να σκάσουν. Τα τριαντάφυλλα δεν έμοιαζαν επικίνδυνα, έμοιαζαν αληθινά. Κάθισες δίπλα τους για ώρα, άγγιξες ένα πέταλο, τα αγκάθια χάραξαν ελαφρά το δέρμα σου, άρχισες να κόβεις τα άνθη ένα-ένα, το άρωμά τους έγινε πιο έντονο, σχεδόν επίμονο, σαν να αντιστεκόταν. Έπειτα τα κλαδιά, τέλος τις ρίζες. Άρχισε να τρέχει μια λεπτή γραμμή αίματος, σαν υπογραφή. Όταν τελείωσες, ο κήπος άδειασε απότομα, σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ τίποτα εκεί. Τα έβαλες όλα σε μια σακούλα σκουπιδιών και τα πέταξες στον κάδο. Κράτησες μόνο ένα τριαντάφυλλο. Το έβαλες σε ένα ποτήρι με νερό. Το επόμενο πρωί, τρία ζευγάρια άρβυλα πέρασαν την αυλόπορτα. Ήρθαμε για επιθεώρηση. Έχετε απομακρύνει τις τριανταφυλλές σας? Έγνεψες καταφατικά. Άνοιξαν το στόμα τους και φάνηκαν κάτι μαύρα χαμόγελα, σαν να σάπιζαν εκείνη τη στιγμή. Έπειτα γύρισαν τις πλάτες τους, φαρδιές, τετράγωνες, άκαμπτες και έφυγαν. Μπήκε στο σπίτι. Το ποτήρι με το κόκκινο τριαντάφυλλο ήταν ακόμα στο τραπέζι. Σήκωσε το βλέμμα προς το παράθυρο. Στο απέναντι βουνό, οι ανεμογεννήτριες περιστρέφονταν αργά, θλιμμένα, γύρω από τον άξονά τους. Τα τεράστια λευκά τους φτερά έκοβαν τον αέρα με ένα ρυθμό που δεν άλλαζε ποτέ. Τις κοίταζες για ώρα. Αισθάνθηκες ένα κύμα μέσα σου, έτοιμο να βγει από το στόμα ή τα μάτια σου. Πήρες το τριαντάφυλλο, έτρεξες στον κήπο με μια πρωτόγνωρη δύναμη για τα 57 σου χρόνια, γονάτισες στο χώμα και άρχισες να σκάβεις με τα νύχια σου, στο ίδιο σημείο. Έφτιαξες ένα μικρό λάκκο και τοποθέτησες μέσα το κοτσάνι. Πίεσες το χώμα γύρω του. Δύο σταγόνες υδρότα κέντησαν τους κροτάφους σου. Στο πρόσωπό σου άνθησε ένα χαμόγελο.

Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης. Σήμερα Τσικάρα ήταν στις μουσικές επιλογές, στην επιμέλεια και παρουσίαση. Για όλα τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από τις συλλογές «Φύση με σπασμένα φτερά» από τις εκδόσεις Ιαννός, Σεπτέμβριος 2026, με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών διηγήματος και φωτογραφίες. Λέξεις και εικόνες που μπλέχτηκαν με μουσική για μία ώρα περίπου, και έπειτα αυτός ο μελωδικός διαβάτης μας έψαξε να βρει τα δικά του δέντρα, τα δικά του λουλούδια, τα δικά του σπασμένα φτερά να κολλήσει. Και έπειτα χάθηκε στον οριζόντα.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Αχ, τα φύλλα που πέφτουν. Τα ακούσαμε και χθες από τον Eric Clapton αυτό το θέμα. Σήμερα τα ακούμε από τον Yves Montand, μία από τις πιο σπουδαίες εκδοχές αυτού του τραγουδιού. Το ακούμε όχι γιατί φθινοπόριασε, όχι γιατί έχουμε έκτακτο δελτίο καιρού, αλλά γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος, υπέροχος ηθοποιός. Επιτρέψτε μου να είμαι όσο υποκειμενική θέλω, αλλά και αντικειμενικά να το πάρουμε. Ο Yves Montand άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό σινεμά, αλλά και στο τραγούδι, και βεβαίως ερμήνευσε και τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην περίφημη ταινία «Ζήτα». Γι' αυτό θα ακούσουμε όχι ένα αλλά δύο ακόμα τραγούδια του. Είμαι σίγουρη ότι κανένας δεν έχει αντίρρηση. Πάμε για ένα ηλιόλουστο γαλλικό τραγούδι που πρώτα το ερμήνευσε η αγαπημένη του, η Edith Piaf. Ξέρετε ότι υπήρξαν ένα περίφημο ερωτικό ζευγάρι στην αρχή της πορείας του Yves Montand με την Edith Piaf. Μετά ήρθε η Simone Signoret, μετά ήρθε η Marilyn Monroe.

Πείτε μου, δεν είναι απολαυστικά να το ακούει κανείς αυτό το τραγούδι, ιδίως από τη φωνή του Yves Montand, ιδίως μια τέτοια μέρα? Αν διαφωνείτε, να το στείλετε σε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο. Έχουμε 4 τρόπους επικοινωνίας ολόδικούς μας. 2313-33-8456 είναι το τηλέφωνο. Ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα για να μπορώ να απαντώ. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58FM R3 Messenger από εκεί. Υπάρχει το Viber 6930078291. Υπάρχει και το SMS 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει και το προσωπικό μου Messenger. Τρόπους έχουμε, αρκεί να θέλετε να επικοινωνήσουμε. Είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει τον ήχο. Πάντα με ένα υπέροχο χαμόγελο στα χείλη και αντοχές ο Χρήστος απέναντί μου. Είναι η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο και ελπίζουμε είστε εσείς τους δέκτες σας στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Λοιπόν, αν σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ αγαπημένος, ο Yves Montand, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας άλλος πολύ αγαπημένος, ο Ντάριο Φο.

0: Το Μάιο του 2013, όταν κηδεύτηκε η αγαπημένη του, η σύντροφός του, η συναγωνίστριά του, η συνσυγγραφέας του, Φράνκα Ράμε, ο Ντάριο Φο ζήτησε να αντυχεί σε όλο το Μιλάνο τον Μπέλα Τσάο για πάρτι της. Ήτανε Μάιος του 2013. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 13 Οκτωβρίου του 2016, τρία χρόνια αργότερα έφυγε και εκείνος από τη ζωή και πάλι στο Μιλάνο αντυχούσε το Μπέλα Τσάο. Εδώ το ακούσαμε στην εκδοχή του Yves Montan που το έχει ερμηνεύσει υπέροχα. Το «Η Μαριχουάνα» της μαμάς ήταν ένα έργο που το γνώρισα και μαζί με αυτό τον Ντάριο Φο στα φοιτητικά χρόνια, όταν λέγαμε να ανεβάσουμε ένα θεατρικό στη σχολή. Οι πιο συντηρητικοί ζητούσαν το «Ωραία μου κυρία», αυτό το ήξερα. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο Ντάριο Φο και ποια ήταν... Και ποιο ήταν αυτό το έργο, κάθισα τότε να το διαβάσω και αγάπησα τον Ντάριο Φο. Λίγα χρόνια αργότερα, πολύ λίγα χρόνια αργότερα, το 1997, ο Ντάριο Φο πήρε το βραβείο Νόμπελ. Και λίγα χρόνια αργότερα ήρθε στους Δελφούς. Μόλις είχα ξεκινήσει δουλειά στο 1958, πήγα στους Δελφούς και είπα «Γεια σας, με λένε Ελένη Κουρτίδου και δουλεύω για το ραδιόφωνο του 1958». Και είπαν «Α, συγχαρητήρια, θέλω συνέντευξη από εσάς» και μου είπανε «Θα σας τη δώσουμε». Ήταν μια πολύ ωραία ιστορία αυτή. Το ζευγάρι, ο Ντάριο Φο και η Φράγκα Ράμε, είχαν έρθει στους Δελφούς. Τιμόμενο πρόσωπο ήταν ο Ντάριο Φο, που ήταν ένας καινούριος νομπελίστας. Μαζί του όμως ήταν και η Φράγκα Ράμε, η οποία είχε αγνοηθεί σχεδόν στο σύνολο των ημερών που βρέθηκαν στους Δελφούς, καλεσμένοι από το πολιτιστικό κέντρο των Δελφών και για μια διοργάνωση συνάντησης αρχαίου δράματος. Λοιπόν, εγώ πήγα εκεί τώρα χωρίς καμία σύσταση, χωρίς κανένα επώνυμο και εμφανώς πολύ νέα, να ζητήσω μια αποκλειστική συνέντευξη αυτού του μυθικού ζευγαριού. Αλλά δεν πήγα στον Ντάριο Φο, πήγα στη Φράγκα Ράμε και το ζήτησε αυτό. Η Φράγκα Ράμε ήταν πολύ θυμωμένη γιατί κανείς δεν της έδινε σημασία και πήγε ένα κορίτσι και της είπε «Γεια σας, χαίρομαι τόσο πολύ που σας γνωρίζω και θέλω συνέντευξη από εσάς» και είπε «Ναι, θα σου τη δώσουμε». Και έτσι βρέθηκα να περνάω πρώτα μία ολόκληρη ώρα με τη Φράγκα Ράμε, η οποία είπε για μένα τότε συγκλονιστικά πράγματα. Είπε δηλαδή ότι ναι, αυτός είναι ένας άντρας με τον οποίο έζησα όλη μου τη ζωή και τον λατρεύω και δουλέψαμε υπέροχα μαζί και είμαστε συναγωνιστές, σύντροφοι, τα πάντα όλα. Όμως υπήρξα πάντα το βάθρο πάνω στο οποίο πατούσε για να κάνει τον Αδριάντα. Σοκ για το κοριτσάκι απέναντί της. Και σήμερα αυτό έγινε, είδατε. Δεν είμαι η Φράγκα Ράμε, είμαι αυτή που συνοδεύει τον Ντάριο Φο εδώ πέρα. Ακόμα έτσι δεν είχα σμιλεύσει τη φεμινιστική μου συνείδηση και την αλληλεγγύη στα γυναικεία ζητήματα. Η Φράγκα Ράμε έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Ήταν πολύ ειλικρινής, πολύ αποκαλυπτική, μίλησε για τους αγώνες που έκαναν μαζί με τον Ντάριο Φο, για τον τρόπο που δούλευαν, για τον τρόπο που έγραφαν τα έργα, για το βιασμό της, για τη σχέση που έχει με την Ελλάδα. Τραγούδησε στα ελληνικά ανταλάρα και στο τέλος της είπα θα ήταν, όλα είναι τόσο μαγικά σήμερα για μένα, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν δίπλα σας ήταν και ο Ντάριο Φο. Μου είπε «Εντάξει κοριτσάκι μου, αύριο το πρωί θα τον έχεις και τον Ντάριο». Και το έκανε. Την άλλη μέρα λοιπόν πήραμε πρωινό. Και είχα απέναντί μου αυτό το ζευγάρι, ένα Ντάριο Φο χαλαρό, με μία βερμουδίτσα και ένα μπλουζάκι που έγραφε, ένα μπλουζάκι διαφημιστή των Δελφών, έτσι, folklore, που έγραφε «Εν είδα ούτε ουδέν είδα». Ξεκίνησα από εκεί λοιπόν, του λέω «Συμφωνείτε με αυτή τη ρίση του Σοκράτη? Τίποτα δεν γνωρίζετε?» Μου λέει «Καθόλου δεν συμφωνώ», είπε, «ίσα ίσα έχω δώσει, έχω καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μάθω κάποια πράγματα, και αυτά που έχω μάθει και αυτά που μαθαίνω διαρκώς προσπαθώ να τα μοιράζουμε, όχι και δεν ξέρω τίποτα, όχι και δεν... Ναι, δεν συμφώνησε με τον Σοκράτη, είπε όμως τότε πως θεωρεί τον Αριστοφάνη δάσκαλό του, μαζί με τους ψαράδες του χωριού του που έλεγαν φοβερές ιστορίες, μαζί με τον Ηρόδοτο, μαζί με το Λυσία και τους διαλόγους του που του έδωσαν το κλειδί της αφήγησης, μαζί με όλους τους θεατρίνους της Κομέντια Ντελάρτε, απόγονος των οποίων ήταν η Φράγκα Ράμε, ζώντας μαζί της, είπε, είναι σαν να ζω με 5 γενιές θεατρίνων. Μίλησε για την κωμωδία και γιατί την προτιμάει από το δράμα. Η κωμωδία, είχε πει, αποκαλύπτει τις αντιφάσεις και το ψέμα της αλήθειας. Είναι μια διαρκής ανατροπή και το γέλιο όπλο. Και είχε πει τότε ανάμεσα στα άλλα, αφού βρισκόμασταν στους Δελφούς, πως έχει μια ελληνική λέξη που είναι στις πιο αγαπημένες του λέξεις, και αυτή η λέξη με την αρχαιοελληνική της σημασία είναι η λέξη αγαθός. Τότε είχα σκεφτεί ότι του ταιριάζει πάρα πολύ.
1: La luna è una lampadina appesa sul plafone. Le stelle sembrano limoni buttati nell'acqua. E io sono qui sul marciapiedi che cammino avanti e indietro. Mi fanno male i piedi. Oh, Lina.

Και πολλά πολλά χρόνια μετά, συνεχίζοντας να μιλούμε για τον Ντάριο Φο, που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν αυτή, το 2016, πολλά χρόνια μετά λοιπόν, όταν οι ακυβέρνητες πολιτείες πήραν τα δικαιώματα για τα έργα του Ντάριο Φο και της Φράγκα Ράμε, είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με το γιο τους, τον μοναδικό τους γιο, τον Γιάκοπο Φο, ο οποίος με αφορμή ακριβώς την επανέκδοση των έργων των γονιών του, μίλησε για το πώς ήταν να είναι γιος αυτού του επαναστατικού θεατρικού ζευγαριού, μυθικού ζευγαριού. Ο πατέρας μου είχε πει ανάμεσα στα άλλα τότε, πίστευε βαθιά πως ένα γέλιο μπορεί να σκοτώσει. Πίστευε πως το γέλιο είναι το πιο ισχυρό μέσο για να καλυτερέψει ο κόσμος. Αυτή την πίστη μου την μετέδωσε και εμένα. Οι γονείς μου από την αρχή, είχε πει, είχαν βάλει την πολιτική στην τέχνη, γιατί μόνο έτσι είχε νόημα το θέατρο για εκείνους. Το θέατρο για εκείνους δεν ήταν μόνο υποκριτική, ωραία κοστούμια, ωραία μουσική. Ήταν ένα μέσο για να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Όταν αυτό που θέλεις είναι να είσαι ανθρώπινος και να κάνεις λίγο καλύτερο αυτόν τον πλανήτη, έχεις μεγάλη δύναμη. Η δύναμη των γονιών μου ήταν η γενεοδορία τους, είχε πει ο Γιάκοπο Φο για τον Ντάριο Φο και τη Φράγκα Ράμε. Ήταν δύσκολο, είπε, να είμαι γιος τους, γιατί δεχόμασταν συνεχείς επιθέσεις στο θέατρο. Είχαν κάψει το σπίτι μας 2 φορές. Λαμβάναμε διαρκώς απειλητικά γράμματα. Θυμάμαι ένα γράμμα που ήταν γραμμένο με αίμα και συνοδευόταν από ένα μικρό λευκό παιδικό φέρετρο. Το μήνυμα ήταν ότι θα σκοτώσουν το παιδί τους, δηλαδή εμένα. Σε ένα άλλο γράμμα υπήρχαν περιγραφές για όλα όσα θα μου έκαναν πριν με σκοτώσουν. Πήγαινα στο σχολείο με συνοδεία αστυνομίας. Αργότερα είδα τα βασανιστήρια που είχαν κάνει στη μητέρα μου. Ειλικρινά είχα τρελαθεί. Ήμουν 18 ετών και είδα τη μητέρα μου να επιστρέφει σπίτι με αίματα, με καψίματα από τσιγάρα στο κεφάλι. Για ένα χρόνο ήθελα να τους βρω και να τους σκοτώσω. Από την άλλη όμως ήταν μεγάλη τύχη να είμαι γιος τους, γιατί μου δίδαξαν το πάθος για την ομορφιά. Με μεγάλωσαν με την ομορφιά, όχι με την τιμωρία. Μου έμαθαν να την επικοινωνώ. Αυτό ήταν μεγάλο σχολείο. Μου έδειξαν ότι υπάρχει πάντα ένας άλλος δρόμος καλύτερος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Μέχρι τις 3 είμαστε παρέα. Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, εσείς στους 95 και 8 των FM, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, αλλά και ψηφιακά όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα. Το λέω τώρα, το θυμήθηκα, γιατί μου στείλατε μηνύματα ότι οδηγάτε κάπου στη Βέρεια, κάπου και ακούτε και μοιραζόμαστε έτσι αυτή τη βροχερή μέρα με ωραίες μουσικές και ιστορίες. Και αν είναι ωραία ιστορία, η ιστορία του Ντάριο Φω και της Φράγκα Ράμε. Λοιπόν, για να πάμε όμως στην επικαιρότητα του πολιτισμού, να δούμε τι νέα έχουμε και από τις θεατρικές προτάσεις της εβδομάδας, αλλά και από το κινηματογράφο. Έχουμε τις ελληνικές ταινίες που θα συμπεριληφθούν, θα παρουσιαστούν στο φετινό 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Προηγουμένως να αποχαιρετήσουμε έναν ηθοποιό που έγινε γνωστός μέσα από μία σειρά που για κάποιους θεωρείται η καλύτερη σειρά ever, για κάποιους θεωρείται όπως και να έχει μία πολύ σημαντική σειρά που καθόρισε την αισθητική των τηλεοπτικών σειρών για τις τελευταίες δεκαετίες. Μιλούμε για το Breaking Bad και στη συνέχεια για το Soul. Λοιπόν, ο Walter Jr., που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά του Vince Gilligan, υποδίθηκε τον Walter Jr. στο Breaking Bad. Έφυγε από τη ζωή στα 34 του χρόνια. Η είδηση έγινε γνωστή χθες. Στη συνέχεια μάλιστα επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειτο για αυτοκτονία. Ο R.J. Meaty είχε γίνει πολύ γνωστός και από το Breaking Bad, αλλά και από τον κινηματικό τρόπο με τον οποίο υποστήριξε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ο ίδιος ουσιαστικά εκπροσωπούσε τα άτομα με αναπηρία στην ψυχαγωγία, ήταν από τους πρώτους που έλαμψαν στο φακό. Συμμετείχε και στις 5 σεζόν του Breaking Bad από το 2008 μέχρι το 2013. Είπαμε, υποδίθηκε το γιο του Walter White, τον οποίο ενσάρκωνε ο Brian Cranston, και τη Skyler White, την οποία ενσάρκωνε η Anna Gunn. Θυμίζω, η σειρά αυτή ακολουθεί έναν καθηγητή χημίας που μετά τη διάγνωση καρκίνου στρέφεται στην παραγωγή και διακίνηση μεταμφεταμίνης, ελπίζω να το λέω σωστά, εξερευνώντας σταδιακά τη μεταμόρφωσή του σε έναν αδίστακτο εγκληματία. Ο Μίτε υποδίθηκε το γιο, ο οποίος είχε εγκεφαλική παράλυση, όπως και ο ίδιος άλλωστε, και αυτή η παρουσία και αυτή η ερμηνεία συνέβαλε στην ευρύτερη ενημέρωση γύρω από την πάθηση. Έτσι ανοίγουν δρόμοι για τη συμπερίληψη. Έδωσε ορατότητα λοιπόν σε μια εμπειρία που συχνά αποσιάζει από την τηλεοπτική μυθοπλασία.

Το Γιουπιτού, το Τζελετάνο δηλαδή, τον είχαμε εκεί να περιμένει για να συνοδέψει τις ιστορίες από τον Ντάριο Φο, τη ζωή του και το έργο του, για το Breaking Bad και για τον αποχαιρετισμό του RG Meaty. Είχα ετοιμάσει ένα άλλο τραγούδι που είχε ακουστεί στο Breaking Bad και το είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Ένα τραγούδι των Coop. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Τώρα θέλω να περάσουμε στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, γιατί πλησιάζουν πια οι ημερομηνίες. Την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί μεγάλη συνέντευξη τύπου, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα. Αλλά οι πληροφορίες φτάνουν λίγες μέχρι εμάς. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν οι ελληνικές ταινίες του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου και φυσικά το ελληνικό τμήμα είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό τμήμα αυτού του φεστιβάλ. 26 λοιπόν μεγάλου μήκους ταινίες και 27 μικρού μήκους θα περιλαμβάνονται στην φετινή διοργάνωση. 19 ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, 9 από αυτές συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ. Συγκεκριμένα στο διεθνές διαγωνιστικό θα συμμετέχουν οι ταινίες «Ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν» του Ευθύμη Κόσμουτ Σανίδη, η ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο Κεφάλαιο Φέδρα» της Ζακλίν Λέτζου, είναι μια ταινία που τη συζητήσαμε πολύ πρόσφατα γιατί συμμετείχε και μάλιστα με διάκριση στη Βενετία, «Ο Τιτανικός Ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη, που επίσης συμμετείχε στη Βενετία. Αυτά στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ στο διαγωνιστικό Meet the Neighbors οι δύο ελληνικές συμμετοχές θα είναι «Η Απόφαση της Έλενας», μια ταινία του Στέφανου Τζιβόπουλου, και «Το Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη, καθώς και δύο κυπριακές συμμετοχές με ελληνική συμπαραγωγή και πιο συγκεκριμένα οι ταινίες «The Lion at My Back» της Τόνιας Μισχιαλή και «Κράταμε» της Μυρσίνης Αριστίδου. Έχουμε και το διαγωνιστικό τμήμα «Feel Forward» και εκεί θα συμμετέχουν δύο ακόμα ελληνικές ταινίες, «Τα Σωματίδια της Κόνης» του Αργύρη Γερμανίδη και «Το Δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα. Να σας πω ότι τα μέλη της Επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών ήταν η σκηνοθέτρια Χριστίνα Ιωακιμίδη, ο ηθοποιός Θάνος Τοκάκης και η παραγωγός Δανάη Σπαθάρα. Κατά τα άλλα, εκτός από αυτές τις 9 ταινίες που συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, έχουμε και άλλες 10 που θα προβληθούν σε πρώτη προβολή. «Άγγελος στα Πέριξ» του Φρέντι Βιανέλη, «Άξιος» του Χρήστου Γεωργίου, «Η Σταχτομαζόχτρα» του Παναγιώτη Ράπα, «Η Θεωρία Παιγνίων» του Κάρολου Ζωναρά, «Το Ξένο Αίμα» του Τόνι Λικουρέση, «Ο Ήλιος που Ξέχασες» του Μάρκου Παπαδόπουλου, «Ο Μεγαλέξανδρος και ο Καταραμένος Δράκος» του Δήμου Ευδελιώδη, «Το Λάθος» του Θεόφιλου Παπαστηλιανού και σε δεύτερη προβολή, στο τμήμα «Μια δεύτερη ματιά», έχουμε 3 ταινίες. Έχουμε «Το Αχρονία» του Φίλη Ερόπουλου, «Το Μαραλίνκα Μανιγκρίντα Μανταμαρού» του Αλέξανδρου Βούλγαρη, «The Boy». Έχουμε «Την Τελευταία Κλίση» του Σερίφ Φράνσις και βεβαίως όπως πάντα θα προβληθούν όλες οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες ελληνικής παραγωγής από όλα τα διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Το πρόσφατο ήταν το 49, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. 27 λοιπόν βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες ελληνικής παραγωγής θα προβληθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ και όλες οι ταινίες που θα διανθίσουν το αφιέρωμα στον Νίκο Γραμματικό, που είναι το μεγάλο αφιέρωμα σε Έλληνα δημιουργό για τη φετινή διοργάνωση.

Δεν έχω καταλάβει αν στις ταινίες που θα δούμε φέτος στο φεστιβάλ θα συμπεριληφθεί και η ταινία Λαχτάρα. Λαχτάρα με λατινικούς χαρακτήρες, φανταστείτε το, έτσι. Στα αγγλικά ο τίτλος της ταινίας είναι Longing και σκηνοθέτης είναι ο Σεμπάστιαν Χονδροκώστας. Είναι μία ταινία που γυρίστηκε και στην Ελλάδα και στην Πολωνία, τοποθετείται το 2015, βάζει στο κέντρο την προσφυγική κρίση, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους Έλληνες και τους Μακεδόνες, τους Βόρειο Μακεδόνες και όλα τα προβλήματα που δημιουργούν οι πόλεμοι στο μέλλον των λαών. Λοιπόν, από αυτήν την ταινία άκουσα ένα τραγούδι, μια απίθανη διασκευή, τον Ανούρισμα του Λοΐζου από την Έλσα Μουρατίδου. Σας το χρωστάω, αύριο θα ακουστεί σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από αυτήν εδώ την εκπομπή, δωράκι για μας και για την εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίζοντας λίγο ακόμα για το φεστιβάλ, να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον ένα νέο τμήμα το οποίο ονομάζεται «Επαναπροσεγγίσεις». Και αυτό το τμήμα θα ξεκινήσει με την προβολή της αποκατεστημένης κόπιας της ταινίας της Μαρίας Πλητά «Εύα», μια ταινία του 1953, μια ταινία που είναι η πρώτη αποκατεστημένη ελληνική ταινία που προβλήθηκε ποτέ στο πρόγραμμα «Cannes Classics» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 2026, όλα αυτά χάρη στην επιμονή και την συστηματική δουλειά της καθηγήτριας του Αριστοτελείου, της Μπέτης Δέσποινας Κακλαμανίδου, με τη συμβολή της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι για την αποκατάσταση αυτής της ταινίας μέρος της χρηματοδότησης έδωσε ακόμα και το ίδρυμα του Λούκας. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νίνας Γουρίδου, ο Μάνος Κατράκης, η Αλική Γεωργούλη, ο Ντίνος Ηλιόπουλος πρωταγωνιστούν σε αυτήν την άγνωστη ταινία της Μαρίας Πλητά, η Εύα, που θα δούμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο πλαίσιο αυτού του νέου τμήματος «Επαναπροσεγγίσεις».

Λοιπόν, και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να ρίξω μια ματιά, γιατί από χθες το λέω και ακόμα δεν το έχουμε κάνει, σε κάποιες από τις θεατρικές επιλογές της εβδομάδας. Για σήμερα έχουμε το Σλάντεκ. Μιλήσαμε χθες με το Θάνο Νίκα που υπογράφει την δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία αυτού του έργου του Eden von Horvath, που παρουσιάζεται για τέταρτη σεζόν, πάντα στο Ινστιτούτο Γκέτε. Μία από τις σημαντικές επιτυχίες της ομάδας Ars Moriendi, καλλιτεχνικές επιτυχίες της ομάδας Ars Moriendi, Δευτέρα και Τρίτη στο Γκέτε. Αλλά αυτήν την εβδομάδα περιμένουμε στο πλαίσιο των Δημητρίων την Ήμερη, Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης του Ντοστογεύσκη, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Νταλιάνη, με τον ίδιο να ερμηνεύει τον ενέχειροδανιστή, με συγχωρείτε. Την Ήμερη ερμηνεύει η Όδη Φραγκάτου, τη Λουκέρια η Δήμητρα Σταύρου, τον Φίμο Βιτσοπάνος Λασπάς, και υπάρχει στο ρόλο του ανακριτή ο Δημήτρης Πιατάς, ηχογραφημένος. Θα πούμε περισσότερα για αυτή την παράσταση τις επόμενες ημέρες. 16 και 17 θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Αμαλία, ενώ 17 και 18 στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών θα δούμε και πάλι στο πλαίσιο των Δημητρίων τον βασιλιά Ριχάρδο τον Τρίτο από το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας, σε μια συμπαραγωγή με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ακούσατε τι μας είχε πει ο Σάββας Πατσαλίδης, που επιμελήθηκε το θεατρικό πρόγραμμα των Δημητρίων, πως εδώ έχουμε μια μεγάλη πολυπρόσωπη παραγωγή ενός κρατικού δημόσιου θεάτρου, και αυτά χρειάζονται. Κατά τα άλλα, έχουμε τον Γλάρο που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά σε μετάφραση Αντώνη Γαλαίου και δραματουργική επεξεργασία, διασκευή, σκηνοθεσία και το σχεδιασμό σκηνικού υπογράφει ο Γιώργος Βάλαρης, Αρκάντινα είναι η Κατερίνα Διδασκάλου και Τριγκόριν ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Έχει ενδιαφέρον η παράσταση «Η Αποκάτω», που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Αυλαία, και γιατί είναι ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο της Ζέτης Φίσιου, μάλιστα μια σύγχρονη κωμωδία, νεοελληνική κωμωδία. Το έργο αυτό κέρδισε και το κρατικό βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου το 2022. Η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Σιλβέστρου, και γιατί παίζουν ο Ερίκος Λίτσης, που είναι ένας πολύ αγαπημένος οικονομιδικός ηθοποιός, ο Κώστας Καζάκας και η Άνδρη Θεοδότου, και για αυτήν την παράσταση θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Τώρα έχουμε καθόλου χρόνο ή πρέπει να αποχαιρετήσουμε, Χρήστο? Τίποτα, λέει, δεν σου δίνω ούτε λεπτό πια. Πες ποιοι είμαστε και φύγε. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης, μαέστρος στην κονσόλα του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Έρχεται και έρχονται βροχές, έρχονται μπόρες, λιγάκι, ξέρετε. Στην Χαλκιδική μάλιστα υπάρχει πορτοκαλί ειδοποίηση, οπότε προσοχή όσοι ταξιδεύετε ή όσοι μας ακούτε από εκεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

Συνεχίζεται η παράσταση Σλάντεξ στο Ινστιτούτο Γκέτε. Η εταιρεία θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα, φωτίζοντας τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Στο Ολύμπιον προβάλλεται καινούργια ταινία του Big Gun, Αναγέννηση. Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύονται για να παρατείνουν τη ζωή τους, κάποιοι επικίνδυνοι εξακολουθούν να ονειρεύονται διαστρεβλώνοντας τον ίδιο τον ιστό του χρόνου. Τα 61 Δημήτρια παρουσιάζουν στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης τον διεθνούς φήμης βιρτουόζο του μαντολίνου Αβία Βιτάλ σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιτάλια, με αφετηρία την αναγέννηση και προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο δεξιοτεχνία, ένταση και μουσικές αναφορές διαφορετικών εποχών. Συνεχίζεται στο Τελόγλιο Ίδρυμα η έκθεση Μετζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων, μια εικαστική περιήγηση στη διαδρομή του ζωγράφου, ενδυματολόγου και σκηνογράφου Γιάννη Μετζικόφ. Στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου συνεχίζεται η έκθεση That Which Persists. Τέσσερις διαφορετικές εικαστικές γλώσσες συναντιούνται γύρω από ό,τι επιμένει να υπάρχει. Ένα άνθος μέσα στα αγκάθια, μια φωνή που διασχίζει τη σιωπή, ένα ίχνος που αρνείται να χαθεί. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
3: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλώς ορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Η εκπομπή της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στη βρετανική μουσική κουλτούρα έτσι όπως αποτυπώνεται στη μεγάλη οθόνη. Στην δεύτερη εκπομπή φιλοξενούμε δημιουργίες από τη δεκαετία του 90 και μετά. Να πούμε πως η αφορμή είναι συμπλήρωση 24 χρόνων από την πρεμιέρα του φιλμ 24 Hour Party People που γιορτάζεται στη Μεγάλη Βρετανία με δωρεάν προβολές σε 100 ανεξάρτητους κινηματογράφους. Έναρξη με μια ταινία ορόσημο της δεκαετίας του 90 που συμπλήρωσε φέτος 30 χρόνια ζωής. Διασκευασμένο από το μόνιμο μυθιστόρημα του Irving Welles, το Trainspotting, ήταν ένα από τα πιο άβολα φιλμ της εποχής του, με ένα αποτελείο αποτελούμενο από τους Ewan McGregor, Johnny Lee Miller, Ewan Bremner, Robert Carlyle, Kevin McKidd και την Kelly MacDonald στο πρώτο της ρόλο σε σινεμά. Η ταινία του Danny Boyle περιστρέφεται γύρω από μια παρέα από νεαρούς ηρωινομανείς στο Λιφ, το λιμάνι του Εδιμβούργου. Ο Ρέντον, έξυπνος, παρατηρητικός, κάπως πιο συνειδητοποιημένος, ο Sick Boy, σεξι και συνεφίλ. Ο Σπάντα Φελής, καλόβολος και ας το πούμε λαϊκά τελείως καμένος, και ο Τόμι αθλητικός, καθαρός αλλά για πόσο ακόμη. Γύρω τους ο Μπέγκμπι που λυσάει για βία τα κορίτσια τους, οι γονείς τους. Η εργατική τάξη της Σκωτίας, η φτώχεια και η ανεργία στην καρδιά της δεκαετίας του 90, η ένταση, η εφορία, η φιλία, η ικανοποίηση, μαζί φυσικά με την φρίκη της άλλης πλευράς του εθισμού, τον τρόμο, την εξάρτηση, την ντροπή, την υπερβολική δόση, τα περιτώματα παντού, το νεκρό μωρό, το σύνδρομο. Αυτό όμως που κάνει την ταινία εθιστική δεν είναι μόνο το γρήγορο μοντάζ, η αδρεναλίνη, η αισθητική του βίντεο κλιπ και έξυπνη διάλογη, αλλά και το θρυλικό soundtrack της. Σύγχρονο, επιδραστικό αλλά και αυθεντικό το score, ή μάλλον η συλλογή, να πούμε καλύτερα, από συνθέσεις των Iggy Pop, Blair, Pulp, New Order, Lou Reed, Primal Scream, Elastica, φυσικά η Underworld με τον Born Sleepy, οι οποίοι άνοιξαν τη σημερινή εκπομπή, η ηλεκτρονική μουσική και η Britpop στο απόγειό της. Καθώς ο Ρέντον και οι φίλοι του τρέχουν ασταμάτητα, το κλασικό τραγούδι του Iggy Pop του 1977, Last for Life, αντυχεί στο βάθος. Ο παλμός μιας ολόκληρης γενιάς αντυχεί. Το soundtrack δίνει ζωή σε ένα μανιφέστο, το σκληρό, θυμωμένο και επαναστατικό μανιφέστο του Trainspotting, που μας καλεί να επιλέξουμε ζωή ή μήπως όχι.

Το Velvet Goldmine του Todd Haynes είναι μια ταινία που αποτελείται από αρχές, τέλη και νέα ξεκινήματα. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Θέλει να είναι μια ταινία που αναζητά την αλήθεια, αλλά μοιάζει περισσότερο μια δημιουργία που αναζητά τον εαυτό της. Τοποθετημένο στη δεκαετία του 70, το φιλμ είναι η ιστορία της ζωής, του θανάτου και της ανάστασης ενός ειδόλου της glam rock, του Brian Slade, τον οποίο υποδίεται ο Jonathan Rhys Meyers και εμπνέεται από τον David Bowie. Ο Ewan McGregor υποδίεται τον Kurt Wilde, έναν Αμερικανό πρωτοπόρο της punk που φέρνει στο νου τον Iggy Pop. Αφού πρωταγωνίστησε σε μια σύντομη αλλά εκθαμβωτική εποχή της glitter rock, ο Brian Slade σκηνοθετεί τον θάνατό του σε σκηνή. Όταν η απάτη αποκαλύπτεται, η χρήση κοκαίνης αυξάνεται, οι πωλήσεις του καταραίουν και εξαφανίζεται από το προσκήνιο. Μια δεκαετία αργότερα, το ταραγμένο έτος 1984, ένας δημοσιογράφος ονόματι Arthur Stewart, Christian Bale, αναλαμβάνει να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη στον Slade. Το soundtrack με μέλη των Radiohead, Sweat και Roxy Music που ερμηνεύουν μαζί ως Venus in Furs, Pulp, Placebo που διασκευάζουν το 20th Century Boy των T-Rex στη συνέχεια, γεφυρώνει γόνιμα την glam εποχή του 70 με την άφηση της Britpop. Το Velvet Goldmine ήταν μια προβληματική παραγωγή και μια εμπορική αποτυχία, αλλά σήμερα στέκεται ως μια πλούσια μποέμρα ψωδία της queer απελευθέρωσης και της αυτοδημιούργητης φήμης. Ας απολαύσουμε τους Placebo.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στην βρετανική μουσική κουλτούρα. Αν έπρεπε να βάλουμε κάποιον τίτλο, θα βάζαμε το ρυθμός της Μεγάλης Βρετανίας, ταινίες όπου η μουσική συναντά τον κινηματογράφο. Γυρισμένη την ίδια χρονιά με το Velvet Goldmine, δηλαδή το 1998, η ταινία Lock, Stock and Two Smoking Barrels επαναπροσδιορίσε το βρετανικό γκαγκστερικό είδος φιλμ και καθιέρωσε τον Guy Ritchie ως ένα από τα σπουδαιότερα σκηνοθετικά και σενεριακά ταλέντα της γενιάς του. Περίπου ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, οι καπνισμένες κάνες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της βρετανικής κουλτούρας. Με έναν καταιγιστικό μείγμα κινηματογραφικών στυλ, χιούμορ, βίας, αφήγησης και άφθονης βομολογίας, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια εποχή χωρίς αυτή την ταινία και την επιρροή της. Μια ολόκληρη βιομηχανία μιμητών ξεπήδησε σχεδόν εν μία νυχτή, ταινίες με όπλα και σκληρά αγόρια που δεν κατάφεραν ποτέ να αναπαράγουν το φρενήρε στυλ του Ρίτσι, ούτε τη μαγνητική χημεία ανάμεσα στο κάστρο των απαταιώνων, των κακοποιών και των τύπων από το Λίβερπουλ με τα περμανάντ μαλλιά. Ανέδειξε σε αστέρα τον άγνωστο τότε Jason Statham και παραδόξως τον σκληροτράχυλο ποδοσφαιριστή Vinnie Jones, ο οποίος στο ρόλο του Big Chris χάρισε στιγμές που έκλεψαν την παράσταση. Κυκλοφόρησε την εποχή της Cool Britannia, της Britpop και των Spice Girls. Οι συντηρητικοί είχαν μόλις εκδιωχθεί από την εξουσία μετά από σχεδόν 20 χρόνια στην Downing Street. Ο Tony Blair μας διαβεβαίωνε ότι τα πράγματα μπορούσαν μόνο να καλυτερέψουν. Ο βρετανικός κινηματογράφος βίωνε μια σπουδαία περίοδο με φιλμ όπως το Trainspotting, το The Full Moon και το Secrets and Lies του Mike Lee είχαν αναγνωρίσει παγκόσμια επιτυχία και προωθούμενος μια βρετανική εκδοχή του Pulp Fiction, το έργο του Guy Ritchie περιστρέφεται γύρω από μια παρέα φίλων που επιχειρούν μια ληστεία αφού έχουν χρεωθεί μισό εκατομμύριο σε έναν άνθρωπο στον οποίο σίγουρα δεν θα ήθελε κανείς να χρωστάει. Στην ταινία υπάρχουν αντίκες όπλα, άφθονη κάναβη και ένα από τα πιο διάσημα φινάλε αγωνιώδους αναμονής, Cliffhanger, στον βρετανικό κινηματογράφο.

Ήταν η Lock, Stock and the Smoking Barrels, γέννησε φιλίες ζωής και μακροχρόνιες συνεργασίες και ένα εξαιρετικό soundtrack. Ο Guy Ritchie ακολούθησε το παράδειγμα του Quentin Tarantino, ο οποίος επιμελούνταν σχολαστικά τα soundtracks των έργων του. Ο Βρετανός σκηνοθέτης έκανε τη μουσική της ταινίας του να φυγείται τη δική της ιστορία, ενσωματώνοντας αξιομνημόνευτα αποσπάσματα διαλόγων ανάμεσα σε πολλά από τα κομμάτια. Το album προσφέρει μια υπέροχα εκλεκτική επιλογή τραγουδιών από τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες. Από τα κλασικά κομμάτια ξεχωρίζουν Dusty Springfield με το Spooky που μόλις ακούσαμε, ο James Brown που εμφανίζεται δύο φορές με το The Boss και το The Payback, οι Stooges με το I Wanna Be Your Dog και άλλες συνθέσεις. Επίσης έχουμε κομμάτια από καλλιτέχνες εποχής που παρουσίασαν μερικές από τις καλύτερες δουλειές τους, όπως το 100 Mile High City, τον Ocean Color Scene ή το drum and bass αριστούργημα Walk This Land, Easy Rollers που θα ακούσουμε στη συνέχεια. White Brother.

Η ταινία Human Traffic του 1999 περιστρέφεται γύρω από μια παρέα φίλων που ζουν στο ρυθμό των πάρτι στο Κάρντιφ της Ουαλίας, ένα κλασικό σύνολο χαρακτήρων της δεκαετίας του 90 με μοναλλακτικά ονόματα Jeep, Coop, Lulu, Nina και Moff, οι οποίοι συστήνονται ο καθένας ξεχωριστά μέσω αφηγηματικού σχολιασμού, voice-over και της τεχνητικής του παγώματος της εικόνας. Πρόκειται για το χαρακτηριστικό στυλ των βρετανικών ταινιών της εποχής, το οποίο καθιερώθηκε από το Trainspotting του Danny Boyle και το Lock, Stock and Two Smoking Barrels του Guy Ritchie. Ωστόσο, ενώ εκείνες οι ταινίες έμοιαζαν να έρχονται από τον Άρη, αυτή εδώ προέρχεται από την Αφροδίτη. Είναι μια γλυκιά ιστορία για ανθρώπους που είναι φτιαγμένοι από έρωτα και εφορία με την σκηνοθετική υπογραφή του Justin Kerrigan. Οι ήρωες παλεύουν με άφλιες δουλειές μέσα στην εβδομάδα και προετοιμάζονται για μια επική έξοδο την Παρασκευή, ένα σκηνικό που περιλαμβάνει σταθερά τηλέφωνα, κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους και χαρακτήρες που θυμίζουν τον Alan G πριν αυτός γίνει διάσημος, καθώς και την απουσία smartphones βεβαίως και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Περιλαμβάνει και σύντομες εμφανίσεις από τους Howard Marks, Carl Cox και Andrew Lincoln, ο οποίος τότε ήταν είδωλο χάρη στο ρόλο του στη σειρά This Life. Το soundtrack της ταινίας Human Traffic περιλαμβάνει ονόματα όπως είναι ο Fatboy Slim, η Public Enemy, Death in Vegas, William Orbit, Orbital, CJ Boland και Matthew Herbert που έγραψε το μουσικό θέμα. Εμείς ακούσουμε το It Ain't Gonna Be Me, CJ Boland. Who's gonna...

0: Η βραβευμένη ταινία του Shane Meadows This Singlet του 2006 διαδραματίζεται στην Αγγλία του 1983. Η ταινία ακολουθεί τον Σον, ένα μοναχικό αγόρι που έχασε τον πατέρα του στο πόλεμο των Φόκλαντ, καθώς γίνεται φίλος με μια ομάδα skinhead, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό πορτρέτο του πώς οι υποκουλτούρες μπορούν να χειραγωγηθούν από ακροδεξίες ιδεολογίες. Στο This Singlet η μουσική είναι σχεδόν η ίδια η ταινία. Η σκά και η ρέγγι και είναι έντονα τις σκηνές με τους skinhead. Καταλαβαίνουν πώς βλέπουν οι στον κόσμο μέσα από τα τραγούδια που παίζουν γύρω τους. Η οργή της εργατικής τάξης στη Βρετανία τη δεκαετία του 80, ειδικά η πολιτική της ατμόσφαιρα, κατασκευάζεται μέσω της μουσικής. Το Do the Dog των The Specials, το Come On Eileen των Texas Midnight Runners, το Tainted Love των Soft Cell και το Please, Please, Please, Let Me Get What I Want των Smiths είναι μερικά από τα τραγούδια που ακούγονται σε όλο το φιλμ. Μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές συνοδεύεται από την εμβληματική σύνθεση για πιάνο του Λουδοβίκο Einaudi, Il Tornare, και το αξέχαστο 5446 Was My Number των Toots and the Maytals βρίσκεται στο επίκεντρο όλων.
1: Sing it up, mister! Hear what I say, sir, yeah. Yeah, no. Yeah. Get your hands in the air, sir! Woo! Yeah! Then you will get

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην βρετανική μουσική κουλτούρα. Ταινίες με επίκεντρό τους την μουσική ή τους μουσικούς. Η σπουδαία και τρομερή προφητεία του Ιαν Κέρτις, εκείνη που μιλά για την αγάπη που μας διαλύει, βρίσκει την πλήρη της δικαίωση στην υπέροχη δημιουργία της σκηνοθέτη και φωτογράφου Άντων Κόρμπιν, Control. Πρόκειται για την βιογραφία του θρυλικού τραγουδιστή του συγκροτήματος Joy Division σε σενάριο του Matt Greenhalgh από το Manchester. Γυρισμένο σε εντυπωσιακό ασπρόμαυρο φιλμ υψηλής αντίθεσης από τον διευθυντή φωτογραφίας Μάρτιν Ρούε, το Control είναι γεμάτο τρυφερότητα, πικρό χιούμορ και εξαιρετικές ερμηνείες. Σαμ Ράλι είναι συγκλονιστικό στον ρόλο του ευαίσθητου και αδέξιου Κέρτις, ενώ η Σαμάνθα Μόρτον δίνει την καλύτερη ερμηνεία της καριέρας της στο ρόλο της Ντέμπορα, της συζύγου που παντρεύτηκε σχεδόν παιδί, της εφηβικής του αγάπης, της οποίας έμελε να ραγίσει την καρδιά, ενώ δική του γινόταν επίσης συντρίμια στην πορεία. Ο Κέρτις αυτοκτόνησε το 1980, λίγο πριν από την πρώτη περιοδία του συγκροτήματος στις ΗΠΑ, βασανισμένος από την επιληψία και την κατάθλιψη, σε απόγνωση λόγω του διαλυμένου γάμου του, σοκαρισμένος από τα αμφίσιμα κύματα βίας και μηδενισμού που είχε πυροδοτήσει η μουσική του και τρομοκρατημένος από την καταιγιστική ορμή της διασημότητας. Και όλα αυτά σε μια εποχή που φαντάζει απίστευτα μακρινή, τότε που κανείς δεν φαινόταν να έχει την παραμικρή ιδέα για το πώς να διαχειριστεί είτε μια χρόνια ασθένεια είτε μια καριέρα στην δημοφιλή μουσική. Στην pop μουσική. Είναι μια ταινία που αποχαιρετά την Αγγλία της δεκαετίας του 70 με την ίδια ένταση που το With Nail and I αποχαιρέτησε τη δεκαετία του 60. Οι μικρές λεπτομέρειες που αποτυπώνει ο φακός του Ρούε, η αγγλική διακόσμηση των σπιτιών της εργατικής και μεσαίας τάξης, οι δρόμοι, οι συναυλίες, οι αίθουσες, η ομοίη καταστασία των παρασκηνίων, όλα αποδοσμένα με παθιασμένη προσοχή στην υφή και τη λεπτομέρεια, ενώ η ασπρόμαυρη φωτογραφία κάνει το Macclesfield να μοιάζει παράδοξα πανέμορφο. Ο Κόρμπιν ξεκίνησε ως φωτογράφος που κατέγραφε την πορεία των Joy Division με ακίνητες εικόνες και θριαμβευτικά μετέφερε αυτό το επίτευγμα στον κινηματογράφο. Το Control είναι ένα υπέροχο, ένα όμορφο μνημείο για μια χαμένη ψυχή με μια παράξενη φωνή. Ένα μείγμα μελωδικού τραγουδιού και βαθύ στεναγμού που θυμίζει ένα παράδοξο πένθυμο Bing Crosby με στοιχεία από τον Bowie και τον Reed. Πλούσιο σε μουσική το soundtrack, όχι μόνο με συνθέσεις των Joy Division αλλά και τον Bowie, Kraftwerk και Velvet Underground, αλλά επειδή τον πρώτο λόγο έχουν οι Joy Division, εμείς θα ακούσουμε το αγαπημένο Love Will Tear Us Apart.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή με την ταινία που αποτέλεσε αφορμή για το αφιέρωμα στη βρετανική μουσική κουλτούρα του 24-Hour Party People, το οποίο γιορτάζει 24 χρόνια ζωής και μάλιστα γίνονται προβολές στην Μεγάλη Βρετανία σε 100 ανεξάρτητους κινηματογράφους με δωρεάν είσοδο. Το φιλμ του Michael Winterbottom με πρωταγωνιστή τον Steve Coogan επικεντρώνεται στον Tony Wilson, μία από τις καθοριστικές μουσικές προσωπικότητες του Manchester και ιδρυτή της θρυλικής Factory Records. Ο πραγματικός Wilson έχει επίσης ένα σύντομο ρόλο στο φιλμ μαζί με πολλούς πραγματικούς μουσικούς της εποχής. Μέσα από την έκρηξη του punk τη δεκαετία του 70, την άνοδο του post-punk τη δεκαετία του 80 και την εποχή του rave που ακολούθησε, η ταινία αυτή αποτυπώνει πώς το Manchester έγινε μια πολιτιστική δύναμη που διαμόρφωσε τη μουσική και την νυχτερινή ζωή. Η Factory Records συνδέθηκε με τη δημιουργία εμβληματικών γκρουπ της βρετανικής μουσικής κουλτούρας αλλά και με την ίδρυση του θρυλικού νυχτερινού κέντρου Hacienda, το οποίο η ομάδα του Winterbottom αναδημιούργησε ως ένα πλήρως λειτουργικό κλαμπ μέσα σε μια τεράστια αποθήκη του Uncoats.

Αυτό ήταν το Voodoo Ray Guy Called Gerald. Στο 24 Party People γινόμαστε μάρτυρες της γέννησης των Joy Division, της συνέχειάς του New Order και Happy Minds, σχεδόν σαν να παρακολουθούμε ντοκιμαντέρ, όπου η μουσική χτυπάει πιο δυνατά, ακολουθεί η ελευθερία. Η Βρετανία εγκαταλείπει τις κιθάρες για τα synthesizer, καθώς η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει, μια πόλη αλλάζει, μια χώρα αλλάζει, οι άνθρωποι αλλάζουν. Το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής διαμορφώνεται μέσα από κινήματα που αναδύονται από το Μάντσεστερ, αποτυπώνοντας τη σκοτεινή αλλά μαγνητική ενέργεια της Μεγάλης Βρετανίας μέσα από στενά δρομάκια, αποθήκες και βρεγμένους δρόμους. Το φιλμ συνυφαίνεται με την πραγματικότητα και τη μυθοπλασία, αναφέροντας τεράστιες ποσότητες βρετανικής punk, goth, post-punk και τέκνο μουσικής ιστορίας, με έμφαση στην επιρροή που είχε ο ιδρυτής της Factory Records στη μουσική κουλτούρα. Από τον Τόνι που ήταν μάρτυρας της πρώτης συναυλίας των Sex Pistols με καλλιτέχνες όπως ο frontman των Simply Red Mick Hucknall, ο Marcus Smith των The Fall, ο Morrissey και Joy Division να είναι παρόντες, μέχρι την περιβόητη υπογραφή συμβολέων με τη δισκογραφική Factory, εν αγνία των συναδέλφων του. Το 24 Hour Party People είναι μια ιδανική επιλογή για να εντρυφήσουμε στην ιστορία του μουσικού ταξιδιού των Βρετανών σε όλο τον κόσμο και για να αναπολύσουμε τα νιάτα μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Blue Monday και New Order, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία και τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Σήμερα το δεύτερο αφιέρωμα στην βρετανική μουσική κουλτούρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.

Η αλήθεια είναι ότι έχω την αίσθηση ότι έλειψα κανένα μήνα. Έλειψα όμως την Παρασκευή και τη Δευτέρα, μεσολάβησε Σαββατοκύριακο. Ήμουνα στα νότια, είχε πολύ ζέστη, ήτανε καλοκαίρι μέσα στον Οκτώβρη. Απότομη προσγείωση επομένως, εδώ τώρα στην Θεσσαλονίκη. Κρατάω τα ωραία που είναι η βροχή, μας έλειψε, το στούντιο του 958, οι μουσικές και όλοι εσείς που μας ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, λίγο μετά τις 4, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Εγώ σήμερα θα πω καλή εβδομάδα, σε αυτό το απόγευμα της Τρίτης, αφού χθες δεν ήμασταν παρέα. Θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι τις 5, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Ο Χρήστος Σιδερίδης θα ρυθμίζει τον ήχο. Εσείς θα μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα της ERTECO.gr. Και αν μας ακούτε και συνεχίστε να είστε εδώ, θα ακούσουμε παρά το επόμενο τραγούδι. Είναι η Patti Smith στη δική της ξεχωριστή εκδοχή του When Doves Cry, ενός από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Prince. Κυκλοφόρησε το 1984, κατέκτησε τότε την κορυφή των charts. Η Patti Smith, η θρυλική αυτή λατρεμένη ποιήτρια, τραγουδοποιός και μορφή της punk σκηνής, εδώ δίνει τη δική της ερμηνευτική προσέγγιση στο τραγούδι, μιλάει για την ένταση, την απόσταση και τις δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις. Η διασκευή της, να πω, ότι συμπεριλήφθηκε στην συλλογή Land 1975-2002. Επομένως, πάμε να τα ακούσουμε παρέα, γιατί ακόμα και όταν τα λόγια σωπαίνουν, η μουσική συνεχίζει να μιλά. Ήταν ένα κλισέ, αλλά ήταν ένα ωραίο κλισέ αυτό που είπα τώρα.

Αν έχεις αδυναμία στην Patti Smith, μπορεί και να τολμήσεις να πεις ότι αυτό το τραγούδι σου αρέσει πιο πολύ από τη δική της ερμηνεία. Τώρα θα ξεσηκωθούν όλοι αυτοί που λατρεύουν το Prince, και εγώ βεβαίως, αλλά πραγματικά η σημερινή μέρα με την βροχή, που δεν χρειάζεται μουσική υπόκρουση η βροχή, νομίζω ότι αλλάζει τις αποστάσεις, και η Patti Smith με το When the Doves Cry βρίσκει τη θέση της εδώ ακριβώς σε αυτήν την ώρα, 4:10. Καλησπέρα σε όλους, Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Αμέσως μετά πάμε να ακούσουμε μια συνεργασία του Μεσχέ Μινιμάλ με την Νατάσα Γεναράκη, αλλιώς Ούρσουλα. Είναι ένα από τα δικά του πολύ αγαπημένα τραγούδια, που όμως συχνά πυκνά εδώ στην εκπομπή, τα ακούμε στα γαλλικά.

Το επόμενο τραγούδι ήρθε στα χέρια μου το Σαββατοκυριακό. Δεν έβλεπα την ώρα να έρθω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί από τη στιγμή που μου το έστειλαν, το ακούω συνέχεια. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά αυτό στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δηλαδή να ενθουσιάζονται τόσο πολύ και να κολλάνε με ένα τραγούδι. Όταν όμως συμβεί, είναι δυνατό, όπως και να το κάνουμε. Έχει πολλούς λόγους αυτό το γεγονός που συμβαίνει λοιπόν. Υπάρχουν συνεργασίες που δεν φανταζόσουν εύκολα. Μέχρι τη στιγμή που ακούς δύο φωνές μαζί, που επίσης δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα είναι μαζί. Ο λόγος για τους Φοντέιντισι, την πεντάδα από το Δουβλίνο, που έφερε μία νέα ένταση στο σύγχρονο post-punk ήχο. Εδώ συναντούν τη Ροζαλία, την Ισπανίδα καλλιτέχνηδα που έχει το δικό της απολύτως προσωπικό τρόπο να μετακινείται ανάμεσα στην παράδοση και τον πειραματισμό. Το Where's Gone είναι μία συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων. Έχει κινηματογραφική ενορχήστρωση, θα το ακούσετε. Έχει έγχορδα που δημιουργούν μια σχεδόν θεατρική ατμόσφαιρα. Και τις φωνές της Ροζαλία, τη φωνή της Ροζαλία να πλησιάζει πολύ χωρίς να χάνει την ιδιαιτερότητά της. Στο Μπιρίνα, αν ακούσατε και το στίχο, βρίσκεται η απώλεια, η μνήμη και εκείνη η παράξενη στιγμή που κάτι έχει αλλάξει μέσα μας, αλλά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς τι χάθηκε, πότε και πού πήγε αυτό που χάθηκε. Ο κιθαρίστας Κάρλος Ογκόνελ έχει μιλήσει με θαυμασμό προς τη Ροζαλία και για τη Ροζαλία και για τη σύνδεση που αισθάνεται ανάμεσα στη δική της επιμονή στην ισπανική μουσική παράδοση και στην προσπάθεια των Φοντέιντισι να κρατούν ζωντανή την ελλαδική τους ταυτότητα. Και ίσως μάλλον εκεί να βρίσκεται, σκεφτόμουν το πριν που διάβαζα την συνέντευξη, και το ενδιαφέρον αυτής της συνεργασίας, όχι στο ότι οι δύο πλευρές μοιάζουν, αλλά στο ότι συναντιούνται χωρίς να χρειάζεται να γίνουν οι ίδιες. Νομίζω εδώ είναι το μυστικό γενικά σε όλες τις σχέσεις και στις επαγγελματικές. Το Where's Gone περιλαμβάνεται στο επερχόμενο πέμπτο άλμπουμ των Φοντέιντισι λοιπόν, με τίτλο Dopamine Chamber, που κυκλοφορεί στις 16 Οκτωβρίου. Πάμε να τα ακούσουμε.

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις υπάρχουν στιγμές που μπορεί να βρεθείς ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους και να αισθανθείς πως ο καθένας βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Στο λεωφορείο, στα φανάρια, στα γραφεία, άνθρωποι που πηγαίνουν κάπου, επιστρέφουν από κάπου, κάνουν όσα πρέπει να κάνουν και ύστερα για λίγα δευτερόλεπτα σταματούν και κοιτάζουν έξω από το παράθυρο. Αυτή ακριβώς την μικρή, σχεδόν ανεπαίσθητη στιγμή πιάνει ο Παύλος Παυλίδης το καινούργιο τραγούδι του στις μεγάλες πόλεις. Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι θεματικό, αρκεί μια βροχή, ένα παράθυρο, ένα πρόσωπο που κοιτάζει έξω και βλέπει πραγματικά τον δρόμο. Ο Παύλος Παυλίδης έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο να μετατρέπει τέτοιες εικόνες σε τραγούδια. Από τα χρόνια των ξύλινων σπαθιών μέχρι τη σόλο διαδρομή του, η γραφή του κινείται ανάμεσα στο προσωπικό, στο συλλογικό, στο ονειρικό, αλλά και στο απολύτως καθημερινό. Δεν σου εξηγεί τι πρέπει να αισθανθείς, σου αφήνει μια εικόνα και σε αφήνει να ανακαλύψεις μόνος σου τι σημαίνει αυτό για σένα. Το «Στις μεγάλες πόλεις» κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, μαζί με το «Στον Φάρο», ως προάγγελος του νέου του άλμπουμ «Πασέλινος», που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο. Στη μουσική και τους στίχους βρίσκεται ο ίδιος ο Παύλος Παυλίδης, ο συνήθως, ενώ στην παραγωγή υπογράφουν μαζί με τον Χρήστο Λαϊνά. Ο ήχος χτίζεται με φωνή, synthesizer, κιθάρες, διακριτικά κρουστά, και υπάρχει και κάτι ακόμα στο τραγούδι αυτό. Πίσω από τις προσωπικές στιγμές των ανθρώπων που κοιτούν έξω από το παράθυρο, διακρίνεται νομίζω και μια ευρύτερη ματιά στην αστική ζωή, στους ανθρώπους που συνεχίζουν τη ζωή τους πίσω από τις λέξεις που έχει διαλέξει ο Παύλος Παυλίδης για να φτιάξει αυτό το πολύ δικό μου αγαπημένο τραγούδι. All right.

Δεν χρειάζεται συστάσεις η φωνή του Johnny Cash, ούτε και το επόμενο τραγούδι, και είναι καθαρά επιλογή λόγω βροχής, γιατί όταν σκέφτεσαι βροχή σκέφτεσαι το Λονδίνο, και πόσο πιο κλασικό τραγούδι από αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Να μην ξεχνιόμαστε, έρχεται Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκαν και όλες οι ελληνικές ταινίες του, 26 μεγάλου μήκους και 27 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες θα προβληθούν φέτος στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη προβολή θα παιχτούν 19 ελληνικές ταινίες, ενώ 9 από αυτές θα συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ. Στο διεθνές διαγωνιστικό συμμετέχουν οι ταινίες «Ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν», το Ευθύμη Σανίδη, «Μία μέρα στη ζωή της Τζο», «Κεφάλαιο φέδρα» της Ζακλίν Λέντζου, και «Τιτανικός ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Το διαγωνιστικό τμήμα «Meet the Neighbors» περιλαμβάνει 2 ελληνικές συμμετοχές, «Η απόφαση της Έλληνας» του Στέφανου Τσιβόπουλου και «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη, καθώς και 2 κυπριακές συμμετοχές με ελληνική συμπαραγωγή, και πιο συγκεκριμένα τις ταινίες «The Lion at My Back» της Τόνιας Μισιαλή και «Κράταμε» της Μυρσίνης Αριστίδου. Επίσης στο διαγωνιστικό τμήμα θα προβληθούν 2 ακόμη ελληνικές ταινίες, είναι τα «Σωματίδια» της Κόνης, του Αργύρη Γερμανίδη, και «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα. Όμως ξεχωρίζω λίγο στις ειδικές προβολές ελληνικών ταινιών. Συγκεκριμένα θα προβληθεί σε συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ η ταινία «Χαρούμενο ξεκίνημα». Πάμε πίσω στη δεκαετία του 50 του Ντίνου Δημόπουλου, ενώ παράλληλα θα προβληθεί σε avant première η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου «Θάλασσα από γυαλί», και θα παρουσιαστεί στον κινηματογράφο πόλεων η ταινία «Κλασικό αριστούργημα», ολοκληρωμένη πια, του Ρένου Χαραλαμπίδη. Εκεί θα γίνει λοιπόν στο θερινό κινηματογράφο πόλωνα. Να θυμίσω λίγα λόγια την ταινία, αν και τώρα έχει ολοκληρωθεί. Ένας κριτικός κινηματογράφου στη δύση της καριέρας του αποκτά πρόσμενα την ευκαιρία να γυρίσει το μοναδικό σενάριο που έγραψε όταν ήταν νέος, τότε που πίστευε πως θα γινόταν σπουδαίος σκηνοθέτης προτού εγκαταλείψει το όνειρό του ταπεινωμένος από την πραγματικότητα. Έχει στοιχεία αυτοβιογραφικά. Μας το είχε πει ο Ρένος Χαραλαμπίδης όταν είχαμε κάνει κουβέντα το καλοκαίρι, την άνοιξη, από ό,τι θυμάμαι. Να πω κλείνοντας ότι θα πρωταγωνιστούν ο ίδιος, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο Γιώργος Βουλτζάτης, ο Γιάννης Ποσταντζόγλου και η Δήμητρα Παπαδήμα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Always Rain. Αυτός είναι ο Dion DiMucci, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της πρώτης γενιάς του αμερικάνικου rock and roll. Έγινε γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του 50 με τους Belmonts και αργότερα με τραγούδια όπως το Run Run Sue, αν το θυμάστε. Το Always in the Rain όμως αφήνει για λίγο πίσω την ανεμελιά των πρώτων του επιτυχιών και μας πηγαίνει σε ένα πιο προσωπικό, λίγο μελαγχολικό κόσμο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 80, ήταν στο άλμπουμ Yo Frankie, συνυπογράφει τους στίχους εδώ, δεν θυμάμαι το όνομα του άλλου στιχουργού, αλλά στην παραγωγή ήταν ο Dave Edmunds. Γράφει και τη μουσική. Είναι ένα κομμάτι που συνδέει τη νοσταλγία για τα χρόνια που πέρασαν με την ανάγκη να βρεις καταφύγιο όταν το παρόν γίνεται δύσκολο, έστω στη βροχή, σίγουρα στη μουσική.

Πάθα και μάλα, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετιστούμε. Βγαίνω έξω στη βραχή, στη βροχή. Ο βραγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Αυτό μάλλον μου λέει ο Χρήστος Σιδερίδης απέναντι, χαμογελώντας, κουνώντας το κεφάλι. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ για την επόμενη ώρα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Επιστρέφω αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια και χαρά.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 13 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Συνεχίζεται η παράσταση Σλάντεξ στο Ινστιτούτο Γκέτε. Η εταιρεία θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα, φωτίζοντας τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Στο Ολύμπιον προβάλλεται καινούργια ταινία του Big Gun, Αναγέννηση. Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύονται για να παρατείνουν τη ζωή τους, κάποιοι επικίνδυνοι εξακολουθούν να ονειρεύονται διαστρεβλώνοντας τον ίδιο τον ιστό του χρόνου. Τα 61 Δημήτρια παρουσιάζουν στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης τον διεθνούς φήμης βιρτουόζο του μαντολίνου Αβία Βιτάλ σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιτάλια, με αφετηρία την αναγέννηση και προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

85 ετών σήμερα ο Πολ Σάιμον, και συμπτωματικά πριν από λίγες ημέρες, έτσι προς το τέλος του καλοκαιριού, ο πιο επιτυχημένος προσωπικός του δίσκος και ένας από τους μεγαλύτερους σε πωλήσεις δίσκους

όλων των εποχών, το Graceland, έκλεισε τα 40 του χρόνια. Επομένως, θα ενώσω έτσι αυτές τις δύο αφορμές για να ακούσουμε σήμερα ολόκληρο το Graceland, τον 7ο προσωπικό δίσκο του Paul Simon, τον πιο επιτυχημένο της καριέρας του, αλλά και έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους δίσκους όλων των εποχών. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξεκινήσαμε με το The Boy in the Bubble. Θα ακούσουμε βέβαια ολόκληρο το άλμπουμ από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κάνουμε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

πολύ επιτυχημένα σίγγλ μάλιστα και του The Boy in the Bubble και του Graceland, τα οποία μόλις ακούσαμε και ανοίγουν τον ομότιτλο δίσκο Graceland του Paul Simon. Τον τίτλο τον σκέφτεται μετά από το ταξίδι που έκανε στην πραγματικότητα στην Νότια Αφρική, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80. Υπενθυμίζω μέσα στη δεκαετία του 80, Νότια Αφρική, ακόμα το κράτος Apartheid δεν έχει πέσει, βρίσκει καμένη γη, wasteland δηλαδή ο Paul Simon, αρκετά δυνατή ωστόσο η λέξη αυτή και την συνδέει, μεταλλάσσει λίγο, την κάνει Graceland και την συνδέει με το διάσημο σπίτι, το διάσημο ράντσο του Elvis Presley. Ούτως ή άλλως θα δούμε ότι σε ολόκληρο τον δίσκο γενικά παίζει ανάμεσα στα δύσκολα αλλά και στα πιο εύκολα, πιο εύπεπτα θέματα του στα τραγούδια. Τώρα πώς προκύπτουν όλα αυτά, γενικά στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 και η προσωπική ζωή του Paul Simon αλλά και η καριέρα του πηγαίνουν από το κακό στον χειρότερο, προσπαθεί να βρει τρόπους να βιώσει την παλιά του δημοφιλία, δεν τα καταφέρνει. Κάποια στιγμή η πολυοργανίστρια Heidi Berg από την Νορβηγία του ζητάει να αναλάβει την παραγωγή του επόμενου της δίσκου, έναν δίσκο για τον οποίο η ίδια η Heidi Berg θέλει πολύ να τον μπολιάσει με στοιχεία παραδοσιακής αφρικανικής και πιο συγκεκριμένα νότιο-αφρικανικής μουσικής, και για να δώσει στον Paul Simon να καταλάβει μετά και από ένα ταξίδι που κάνει η ίδια στην Νότια Αφρική, κυριολεκτικά του δίνει μια κασέτα νοτιοαφρικανικής μουσικής για να την ακούσει και να πάρει ιδέες για την παραγωγή του δίσκου. Στον Paul Simon του αρέσει τόσο πολύ αυτή η κασέτα που μάλλον εν τέλει δεν την επιστρέφει ποτέ. Την στέλνει στους ανθρώπους της Warner, της ζωγραφικής εταιρείας, έτσι ώστε να εντοπίσουν τους μουσικούς που παίζουν σε αυτήν την κασέτα, και μέσω του νοτιοαφρικανού, βέβαια λευκού παραγωγού, Χίλτον Ρόζενθαλ έρχεται σε επαφή μαζί τους, και μάλιστα είναι ο Ρόζενθαλ αυτός ο οποίος τον πείθει να ταξιδέψει στην Νότια Αφρική, να τους γνωρίσει και να ηχογραφήσει μαζί τους, παρά να αγοράσει απλά τα δικαιώματα των τραγουδιών όπως ήταν και η αρχική του πρόθεση.

Ήταν αυτό το τραγούδι, το Gumboots των Bojojo Boys, που ήθελε να αγοράσει τα δικαιώματα ο Paul Simon στην αρχή, ούτως ή άλλως το είχε κάνει και με, παλιότερα με άλλο τραγούδι από την Νότια Αμερική. Αυτή την φορά τον έπεισε ο Χίλτον Ρόζενθαλ να πάει στην Νότια Αφρική να γνωρίσει τους μουσικούς και να γράψει μαζί τους. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν, μάλλον ήταν ακατόρθωτο εκείνα τα χρόνια. Ούτως ή άλλως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε επιβάλει πολιτιστικό μποϊκοτάζ στην Νότια Αφρική όσον αφορά το καθεστώς apartheid εκείνων των χρόνων, και έτσι κάπως κρυφά πήγε ο Paul Simon χωρίς να ζητήσει τις απαραίτητες άδειες από τα σωματεία και τους πολιτικούς φορείς στη Δύση, βέβαια, για να ταξιδέψει στη Νότια Αφρική. Ήδη από μόνο το αυτό σαν ιδέα είναι προβληματικό. Η μουσική εκεί, η αλήθεια είναι ότι τον υποδέχτηκαν, γιατί κατάλαβαν πως κάτι τέτοιο μπορούσε να αυξήσει την ορατότητά τους στον δυτικό κόσμο. Ωστόσο, η Χάιντι Μπεργκ, για την οποία μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, με το που έμαθε για τα σχέδια του Paul Simon, διέκοψε την συνεργασία τους, γιατί εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιδέα στην αρχή ήταν δική της, και όντως μπορούμε να πούμε ότι μετά και από τόσα χρόνια ότι ο Paul Simon κάπως την έκλεψε, η αλήθεια είναι. Επίσης, εκτός από το ότι σπάει τον μποϊκοτάζ για τον δίσκο αυτό, ο Paul Simon κατηγορείται και για αυτό που ονομάζουμε πλέον, και πλέον δηλαδή, cultural appropriation, για το ότι δηλαδή πηγαίνει και οικειοποιείται ως δυτικός, ως λευκός, την παράδοση, σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση τη μουσική παράδοση με άλλων εκτός της Δύσης, όλα αυτά βέβαια σε εισαγωγικά λαών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Paul Simon μετά από πολλά χρόνια έχει δηλώσει πως στην πραγματικότητα ο δίσκος αυτός ήταν μια πολιτική πράξη, μια πολιτική δήλωση. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να κάνει τους ανθρώπους της Δύσης να μάθουν περισσότερα, να γνωρίσουν περισσότερα, να διαβάσουν περισσότερο για το τι σημαίνει καθεστώς apartheid στην Νότια Αφρική και τι ακριβώς συνέβαινε εκείνα τα χρόνια με τους λευκούς και τους μαύρους στην χώρα εκείνη. Επίσης, για πάρα μα πάρα πολύ κόσμο, τον Graceland του Paul Simon είναι ο δίσκος κλειδί για το να γίνει δημοφιλής η αφρικανική μουσική στις διεθνείς αγορές. Τώρα, τι κρατάμε από όλα αυτά? Εγώ λέω να τα κρατήσουμε όλα, γιατί πολλές φορές τίνουμε να αγνοούμε έτσι τα κακά και να κρατάμε μόνο τα καλά, ακόμα και αν και οι δύο αυτές οι πλευρές συνυπάρχουν σε διάφορες καταστάσεις.

Ωστόσο, από τη στιγμή που ταξιδεύει και μένει και για κάποιες εβδομάδες στην Νότια Αφρική, ο Πολ Σάιμον αυτό σημαίνει ότι ζει εκεί, βλέπει τι συμβαίνει, μιλάει, συζητάει, συνυπάρχει κυρίως με τους Αφρικανούς, βέβαια σε αρκετά μεγάλο βαθμό και με τους λευκούς αποικιοκράτες. Και κάπου σε αυτό το σημείο βλέπουμε και αυτό που σας έλεγα πριν, το πώς αποφασίζει σε αυτόν τον δίσκο, ίσως για να τον κάνει λίγο πιο άκακο, να εναλλάσσει τα σοβαρά θέματα με θέματα το οποία, με τραγούδια μάλλον, των οποίων τα θέματα φαντάζουν τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως σαν να μην έχουν καμία απολύτως σχέση με τον υπόλοιπο δίσκο. Για παράδειγμα, ακούσαμε μόλις το Diamonds on the Soul of Your Shoes. Το επόμενο κομμάτι είναι σαν να προέρχεται στοιχουργικά τουλάχιστον από κάτι πολύ διαφορετικό, από κάτι πολύ προγενέστερο από τον δίσκο αυτό. Είναι το You Can Call Me Al.

Και τώρα από τη στιγμή που έχει φτάσει στην Νότια Αφρική, ο Πολ Σάιμον εκμεταλλεύεται τις διασυνδέσεις στην βιομηχανία της μουσικής του Ρόζενθαλ και βρίσκει πολλούς μουσικούς τους οποίους τους έψαχνε ήδη από όταν ήταν στην Αμερική και άκουγε τις κασέτες τους, πολλούς μουσικούς, σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι, από την μαύρη κοινότητα βέβαια της Νότιας Αφρικής, τους οποίους αποφασίζει μάλιστα να τους πουλήσει πολύ περισσότερο από ότι, να τους πληρώσει, με συγχωρείτε, πολύ περισσότερο από ό,τι θα πληρώνει και μουσικούς πίσω στην Αμερική και στην Νέα Υόρκη. Βέβαια η αλήθεια είναι, επιλέγοντας να καταχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα αρκετά λίγων από αυτούς όσον αφορά τις συνθέσεις των τραγουδιών, παρόλο που έχουν παραδεχτεί πάρα πολύ ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για πολύ μεγάλα και εκτενή τζαμαρίσματα που έκαναν μεταξύ τους και από εκεί μέσα βρήκανε εν τέλει το υλικό και ανασύνθεσαν τα τραγούδια στην πορεία. Άλλη μια έτσι προβληματική στιγμή του δίσκου αυτού. Ο Πολ Σάιμον λέει πως κατά τη διάρκεια όλων αυτών των τζαμαρισμάτων, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, αντιλαμβανόταν και τις εντάσεις που μπορεί να υπήρχαν έτσι υποδόρια από τη στιγμή που η μουσική ήταν μαύρη, αυτός ήταν λευκός, και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην Νότια Αφρική που από μία ώρα της ημέρας και μετά, για παράδειγμα, απαγορεύεται στους μαύρους να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ζουν σε διαφορετικές περιοχές από τους λευκούς. Ο Πολ Σάιμον θα ζούσε σε ξενοδοχεία που ήταν μόνο για λευκούς. Αρκετά περίεργα τα πράγματα, τα οποία σίγουρα δεν μπορούσε να διαγράψει η μουσική ή δεν μπορούσαν να διαγράψουν τα χρήματα. Σε αρκετά διαφορετικά στούντιο ηχογραφήθηκαν οι μουσικές για τον δίσκο αυτό, αλλά και μετά την Νότια Αφρική σε αρκετά στούντιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάρα πολλοί είναι οι μουσικοί που συμμετέχουν στο Graceland. Μάλιστα είναι ένας από τους σχετικά πρώτους δίσκους του οποίου το editing, δηλαδή το κόψε-ράψε που λέμε, το μοντάζ δηλαδή, έχει γίνει ψηφιακά, ηχογραφήθηκε μεν σε μαγνητοταινίες, αλλά πέρασαν σε ψηφιακούς υπολογιστές με πρωτόλια βέβαια μέσα του υλικού, έτσι ώστε να συνθέσουν στην πραγματικότητα το υλικό του δίσκου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Homeless λοιπόν, ένα ξεκάθαρα πολιτικό τραγούδι από τον Paul Simon και το ανδρικό φωνητικό σχήμα Lady Smith Black Mambazo. Τους ακούσαμε μαζί και νωρίτερα στο Diamonds on the Soles of Her Shoes. Είχε δηλώσει τότε ο Paul Simon ότι δεν το είχε τόσο πολύ με τα πολιτικά τραγούδια, με τα τραγούδια διαμαρτυρίας. Ένιωθε ότι ήταν καλύτερος στο να γράφει για διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Ωστόσο, βλέποντας όλα αυτά που είδε στην Νότια Αφρική και βέβαια που η αλήθεια είναι ότι τα ήξερε, ή τουλάχιστον και να μην τα ήξερε, θα έπρεπε να τα ξέρει από νωρίτερα, δεν μπορούσε να μην γράψει πολιτικά τραγούδια, έστω και αν τα έκανε λίγο πιο άκακα, λίγο πιο καλογιαλισμένα, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν και όπως ακούγονται βέβαια και στον δίσκο. Αυτό ήταν το Homeless. Συνεχίζουμε με το Crazy Love Volume 2.

Τώρα που με το που κυκλοφόρησε ο δίσκος έγινε απευθείας μια παγκόσμια τεράστια επιτυχία, ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σε εκείνο το χρονικό σημείο, σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοιο βαθμό προβολής, μάλιστα δεν είχε γίνει τέτοια μεγάλη σύμπραξη πολύ γνωστού δυτικού Αμερικανού, αν θέλετε, καλλιτέχνη με καλλιτέχνες εκτός έτσι, του δυτικού σε πολλά εισαγωγικά χώρου. Ήταν κάτι σχετικά καινούριο σε τέτοιο πολύ πολύ μεγάλο επίπεδο. Αμέσως ξεκινάει μεγάλη περιοδία αλλά και εμφανίσεις τηλεοπτικές ο Πολ Σάιμον με νοτιοαφρικανούς μουσικούς. Ο δίσκος γίνεται νούμερο 3 στην Αμερική, νούμερο 1 σε πολλά πολλά μέρη του κόσμου και μέχρι και σήμερα έχει πουλήσει περισσότερα από 16 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Βέβαια, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, του Graceland είναι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους δίσκους όλων των εποχών, και με το ότι έσπασε τον πολιτιστικό και πολιτισμικό apartheid της Νότιας Αφρικής και με το ότι δεν είχε πάρει τις αντίστοιχες διαβεβαιώσεις και άδειες ο Πολ Σάιμον πριν ταξιδέψει στην χώρα εκείνη, αλλά και επειδή για πολλούς ανθρώπους εκτός του δυτικού κόσμου οι επιλογές αυτές ήταν επιλογές όχι απλά καπιταλιστικές, αλλά επιλογές οι οποίες ήταν κατάλοιπα της αποικιοκρατίας. Ούτως ή άλλως είμαστε ακόμη στην δεκαετία του 80, δεν είμαστε και τόσο μακριά από το σήμερα, παρόλο που το 1986 πλέον είναι ξεκάθαρα 40 χρόνια πριν από σήμερα. Από την άλλη, ήταν πάρα πολύ και εντός της Αφρικανικής Υπήρου που υποστήριξαν τον Πολ Σάιμον, ότι με αυτόν τον τρόπο ναι μεν έσπαζε το apartheid αυτό, ωστόσο δεν συνεργαζόταν σε κανένα επίπεδο με την τότε κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής και το καθεστώς και το κράτος apartheid, και απέναντίας έδινε βήμα σε πολλούς Αφρικανούς και Νοτιοαφρικανούς μουσικούς να γίνουν γνωστοί και να κάνουν τα προβλήματα της χώρας τους γνωστότερα και στον δυτικό κόσμο. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, ας τα κρατήσουμε όλα αυτά, όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά του Graceland, που μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός δίσκος. Ωστόσο, είναι αρκετά τα προβλήματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτόμαστε όταν τον προσεγγίζουμε και όταν τον ακούμε. Κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Με τη φωνή του Θοδωρή Προύσαλη ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό Jukebox 1312, ο τίτλος του τραγουδιού. Και είναι αυτό ένα από τα 9 κομμάτια που βρίσκονται στη μία ειδική περίσταση. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν λίγους μήνες. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες σε μουσική και στίχους που έγραψε ο θεολόγος Κυριμλίδης. Υπάρχουν 9 διαφορετικοί ερμηνευτές στο άλμπουμ αυτό που έχει δημιουργηθεί και έχει ηχογραφηθεί εξ ολοκλήρου στην πόλη μας. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που συγκεντρώνει πολλά και ετερόκλητα στοιχεία. Ο Χρήστος Ντουμάνης έχει κάνει την παραγωγή και τις ενορχιστρώσεις στην ειδική περίσταση. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο τον θεολόγο Κυριμλίδη και τον Χρήστο Ντουμάνη για να συζητήσουμε και να ακούσουμε ολόκληρη την ειδική περίσταση και το πώς αυτή δημιουργήθηκε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Και θα είναι αυτή η ώρα και αυτή η εκπομπή που θα αφιερώσουμε στην ειδική περίσταση και στα 9 κομμάτια που αυτή περιέχει. Υπάρχει και η αφορμή της ζωντανής παρουσίασής της, αλλά ουσιαστικά είναι ένας καινούριος δίσκος από αυτούς που κυκλοφόρησαν το 2026, αν και η κυκλοφορία των τραγουδιών ξεκίνησε πιο πριν. Είναι από τις περιπτώσεις που ξεκίνησαν σταδιακά να κυκλοφορούν τα κομμάτια και είναι και από τις περιπτώσεις που είναι η πρώτη δουλειά του δημιουργού, του θεολόγου Κυριμλίδη, τον οποίο δεν γνώριζα και δεν γνωρίζω καθόλου. Θεολόγια σε γνωρίζω τώρα, πρώτη φορά και
1: χάρηκα
0: και εγώ. Οπότε μπορείς να μας συστηθείς. Μας έχεις συστηθεί μέσα από τα κομμάτια τα οποία θα ακούσουμε, αλλά και εσύ ως δημιουργός έχεις γράψει τη μουσική του στίχους.
1: Ναι,
0: μένεις στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι okay. πια. Τα τελευταία 3 χρόνια μένω στην Αθήνα, 3,5 περίπου, αλλά μέχρι τα τελευταία 3,5 χρόνια έμενα στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη δουλειά, όντως, και είναι και η πρώτη έτσι, μεγάλη συνεργασία με τον Χρήστο, που ενώ γνωριζόμαστε πολλά, αρκετά χρόνια.
1: Από το στρατό, πες τα.
0: Από το, ναι, okay. Δεν θέλω να δίνω λάθος εντυπώσεις. Από το στρατό. Αυτό. Εγώ ξεκίνησα να γράφω τραγούδια στην πανδημία, όπως πολλοίς κόσμος, στα σκληρά lockdown. Και βρεθήκαμε μετά τη λήξη, ας πούμε, της καραντίνας και αυτά, βρεθήκαμε με τον Χρήστο και αρχίζαμε να τα χτίζουμε σιγά σιγά στο στούντιο εκεί, στο μέρος που έγινε το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής. Και ναι, αυτό.
2: Άρα ουσιαστικά εσύ έμεινε στη Θεσσαλονίκη τότε,
0: ναι.
2: Το πριν 5-6 χρόνια.
0: Από τα 9 τραγούδια, ας πούμε, τα 7, ξέρω εγώ, είναι γραμμένα Θεσσαλονίκη.
2: Μόνο ένα, δύο. Άρα στον πρόλογο έκανε ένα λάθος. Δεν έχω γραφεί εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη. Είσαι στη Θεσσαλονίκη, ήσουν στη Θεσσαλονίκη, είσαι Θεσσαλονικιός. Παίζεις μπουζούκι.
0: Παίζω μπουζούκι. Ναι, έπαιζα πριν από όλο αυτό, έπαιζα σε ταβέρνες, λίγο σε καφενεία και σε τέτοια.
2: Έπαιζες και εδώ στη
0: Θεσσαλονίκη. Ναι. Okay. Έτσι ρεμπέτικα πολύ. Mm-hmm. Αυτό ήταν το... Mm-hmm. Αυτό μας άρεσε, ας πούμε, και με φίλους και τα λοιπά.
2: Άρα αυτά είναι τα ακούσματά σου.
0: Μπράβο.
2: Και λόγω
0: και που έχουν, νομίζω ότι έχουν περάσει και στην ίδια τη δουλειά, δηλαδή, το, αυτό, ένα τέτοιο ύφος, ένα τέτοιο
2: έχουν
0: στίγμα,
2: περάσει, ας πούμε. Όπως είπα, έχουμε διαφορετικά μουσικά στοιχεία σε διάφορα τραγούδια. Δεν είναι όλα αμιγώς λαϊκά τραγούδια, αλλά έχουν όλα μια λαϊκότητα, έχουν το στοιχείο του μπουζουκιού. Είναι απλά τραγούδια, είναι τραγούδια με την καλή την έννοια της απλότητας. Είναι ωραία τραγούδια, γι' αυτό και ήθελα πολύ να παρουσιάσουμε τον δίσκο αυτό. Και επειδή κυκλοφόρησαν σε μεγάλο διάστημα, το πρώτο τραγούδι που είναι το όνειρο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, κυκλοφόρησε πότε?
0: Το όνειρο κυκλοφόρησε το
2: 2024.
0: Έχει 2 χρόνια
2: νομίζω.
0: Το 2024.
2: Και θυμάμαι, έτσι σε έμαθα και εγώ, δηλαδή μέσω της Στέλλας, Στέλλα. Που μου έστειλε το όνειρο και το άκουσα και μου άρεσε πολύ και δεν ήξερα ποιος είσαι και έβλεπα μια ειδική περίσταση, οπότε κυκλοφορούσαν τα τραγούδια αυτά σταδιακά. Ασχόλησε λοιπόν με τον μπουζούκι και όλα αυτά και τον Μπαγλαμά, φαντάζομαι.
0: Ναι,
2: οπότε ξεκίνησες να γράφεις μέσα στην καραντίνα πρώτη φορά.
0: Εντάξει, είχα κάνει, όταν ήμουν πιτσιρικάς, ξέρω εγώ, ήμουνα σε μπάντα, ας πούμε, που παίζαμε ροκ και λίγο πανκ και τέτοια. Έπαιζα στα αυτά. Έχω κάνει για κάποιες θεατρικές παραστάσεις, έτσι, μοτίβα και μουσική αυτό. Δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά το πρώτο μου τραγούδι, ξέρω εγώ, κανονικά, με αρχή, μέση και τέλος,
2: ποιο εδώ.
0: Ήταν η Γκιλοτίνα.
2: Που θα την ακούσουμε προς το τέλος.
0: Αλλά ήταν ταυτόχρονα, να πω μια λεπτομέρεια τώρα, αν μπορώ. Ήταν ταυτόχρονα και το τελευταίο τραγούδι, η Γκιλοτίνα, γιατί ήταν το πρώτο που έγραψα, αλλά η στίχη ήταν λίγο έτσι, πολύ παραπάνω εξωστρεφής από όσο θα ήθελα. Οπότε ήταν το τελευταίο του οποίου τους στίχους δούλεψα και έγινε έτσι κάπως λίγο με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Ναι.
2: Και μας συστήνεις λοιπόν μέσα από αυτή την πάρα πολύ ωραία δουλειά την ειδική περίσταση. Και ενώ γράφεις τα τραγούδια, απευθύνεσαι στο φίλο σου τον Χρήστο Ντουμάνη, που Χρήστο και εσύ είσαι μουσικός. Εσύ παίζεις?
1: Επονεμένη ιστορία. Παίζω διάφορα όργανα και εξυπηρέτησε και αυτό στο δίσκο, γιατί κάναμε πολλή δουλειά έτσι οι δυο μας. Ξεκίνησα μικρός με βιολιά, πιάνα κτλ. Εγώ είμαι μεγάλος εδώ στη Σβόλου, είμαι γείτονας.
2: Γείτονας, ναι.
1: Από πολύ μικρή ηλικία στη μουσική και έχω κάνει ένα έτσι ταξίδι στα όργανα γενικώς, οπότε εξυπηρέτησε.
2: Όντως, γιατί βλέπω παντού έγχορδα Χρήστος Ντουμάνης.
0: Είναι μεγάλη κατηγορία.
2: Είναι πολύ μεγάλη κατηγορία, δεν το διευκρινίζεις. Οπότε το άλμπουμ αυτό, ο κύκλος αυτός των τραγουδιών, ηχογραφήθηκε και στο στούντιο, το δικό σου, το οικιακό στούντιο που
1: έχεις. Μου, ναι, βασικά.
2: Στο σπίτι σου. Με δικά σου μουσικά όργανα, με δικό σου εξοπλισμό. Και ήρθε ο θεολόγος που λέει: έχω αυτά τα τραγούδια και τα ηχογραφήσατε. Πώς διαλέξατε? Οι φωνές τώρα, να πούμε ότι έχουμε 9 τραγούδια με 9 διαφορετικούς τραγουδιστές, που όλοι είναι Θεσσαλονικείς, όλοι είναι εδώ της πόλης, και η παλιότερη και η νεότερη γενιά. Γιατί 9 τραγουδιστές και πώς το διαλέξατε, πώς το επιλέξατε αυτό?
1: Εννιά
2: διαφορετικοί εννοώ.
1: Το ένα έφερε το άλλο. Γενικώς ήταν πολύ τυχαία η κατάσταση.
2: Α, δεν ήταν μια δικιά σου ιδέα, θέλω εξ αρχής αυτό.
0: Όχι, βλέποντας και κάνοντας. Σαν και η παραγωγή ίδια είναι DIY που λένε. Δηλαδή, οπότε επειδή σε διακοπές.
1: Είχα κολλήσει κορονοϊό εγώ μέσα στο, στην περίοδο εκείνη.
2: Α, θέλατε να δείτε κόσμο.
1: Φαντάζεσαι. Τέλος πάντων, και δούλευα ένα κομμάτι της ερωτήσης που θα ακούσουμε μετά. Έτσι το δούλευα, το σκεφτόμουν, έπαιζα και λέω τι ώρα να το πει ο Αργύρης Μπακριτζής αυτό. Ταιριάζει Γάντι. Τσούκου τσούκου. Ήρθαμε σε συνεννόηση, μεγάλη ιστορία επίσης, θα την πει ο Θεολόγος.
2: Θα την πούμε μετά.
1: Και από εκεί ξεκλείδωσε η ενότητα των 9 τραγουδιών με τους 9 τραγουδιστές και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
2: Και από ό,τι κατάλαβα, τα τραγουδία και ηχογραφήθηκαν και σταδιακά, δεν είναι μόνο ότι κυκλοφόρησαν σταδιακά. Ναι.
1: Σαφώς.
2: Okay. Δεν ήταν δηλαδή ότι έχετε ένα πακέτο τραγουδιών και το κυκλοφορείτε όπως συνηθίζετε.
1: Όχι.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον Θοδωρή Προύσαλη, που είναι ένας τραγουδιστής της πώλησης σε πολλά είδη κι αυτός.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Και έχω την εντύπωση ότι τα τραγούδια ταιριάζουν απόλυτα στους τραγουδιστές που διαλέξατε. Δηλαδή, αν άκουγα τα τραγούδια ξεχωριστά και είχα τα ονόματα, νομίζω θα τα αντιστοιχούσα ακριβώς έτσι. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι και το πρώτο που κυκλοφόρησε, από ό,τι θυμάμαι, και είναι το Όνειρο. Τουλάχιστον το πρώτο που θυμάμαι εγώ να έχω ακούσει από το δίσκο.
0: Ναι.
2: Το οποίο του λέει. Okay.
1: Ναι, ναι,
2: από τα πρώτα. Το οποίο το λέει η αγαπημένη μας η Στέλλα η Χαρινά. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι, το οποίο θα ακούσουμε και είναι το Όνειρο.
3: Την κοινωνία της σκληρή σε όνειρο την είδα.

0: Γιατί αν δεν βγει το όνειρο που όλοι μας ποθούμε, και ήταν αυτό το όνειρο σε μουσική και στίχους του θεολόγου Κυριμλίδη που ακούσαμε από την φωνή της αγαπημένης μας Στέλλας Χαρινά, και φιλοξενούμε εδώ τον θεολόγο Κυριμλίδη και τον Χρήστο Ντουμάνη και συζητάμε για την μία ειδική περίσταση. Θέλω να μου πεις, θεολόγιο, δύο λόγια για αυτό το τραγούδι. Πώς διάλεξες τη συγκεκριμένη φωνή?
1: Ναι. Τώρα το τραγούδι αυτό, καταρχάς πριν να πούμε για τη Στέλλα και την παρουσία της την πολύ έντονη, αυτό το τραγούδι ήθελα, έτσι όπως το σκεφτόμουν, έχει μια εύληπτη μελωδία, ας πούμε, για να δοθεί, για να περάσει, πώς το λένε, για να υπογραμμιστεί ο στίχος πάρα πολύ. Είναι δηλαδή μια απλή ρεμπέτικη μελωδία, πολύ κοινή, να το πω έτσι. Και το ρόλο το βασικό τον παίζει Στέλλα, που το παίρνει πάνω της, ας πούμε, και έχει μια σαρωτική παρουσία, ξέρω εγώ, λέει κάθε λέξη, βαράει κεντρικό νευρικό σύστημα, ας πούμε. Και γι' αυτό τη διαλέξαμε. Και το έκανε, το έφερε σε πέρας, ας πούμε, στο ακέραιο.
0: Και επιβεβαιώνεται και πόσο πετυχημένη είναι η επιλογή των τραγουδιστών και η διανομή των τραγουδιστών. Πάμε στο επόμενο. Ερωτήσεις, Χρήστο Ντουμάνη, και να μας πεις όλη αυτή την ιστορία, πώς το ερμήνευσε ο Αργύρης Μπακετζής, πού το ηχογραφήσατε?
2: Ναι, όπως είπα πριν, ήμουνα στην καραντίνα και το δούλευα. Είχα κορονοϊό, οπότε είχα άπειρο χρόνο και μου ήρθε η ιδέα να το πει ο Αργύρης Μπακετζής. Νόμιζα ότι θα του τέριαζε πάρα πολύ. Πήγαμε με το θεολόγο στην Ζόγια, σε ένα live των Χειμερινών, το μικρό κλιμάκιο.
1: Ναι.
2: Και του μετακόπων και βασάνων έπεισε το θεολόγο.
1: Όχι. Είμαστε ανάγνωστοι τελείως.
2: Άγνωστοι.
1: Και του το πάσαρα.
2: Μετακόπων και βασάνων και με ντροπή πολύ, ο θεολόγος του έδωσε το CD και εξαφανίστηκε.
1: Και ειδική μνήμα. Ειδική μνήμα στην κυρία Γεωργία Τριανταφυλλίδου.
2: Εννοείται.
1: Που από ό,τι μας είπε μετά ο Αργύρης ο Μπακετζής, το άκουσε. Ήταν πολύ καλή η εκτέλεση. Το demo του Χρήστου ήταν.
0: Α, το demo ήταν με δική σου φωνή.
1: Ναι. Όλα και τα παίξηματα, όλα όπως και στα υπόλοιπα. Και το άρεσε στη Γεωργία Τριανταφυλλίδου.
2: Διάβασε τους στίχους βασικά. Διάβασε τους στίχους και της άρεσε πολύ. Πέρασε καιρός, βρεθήκαμε στη συναυλία για το νερό που τραγουδούσαν οι Χειμερινοί. Και λέω στο θεολόγο.
0: Πότε είναι, 23.
2: Λέω, πάμε να βρούμε τον κύριο Μπακετζή, να δούμε τι έγινε με το κομμάτι. Και λέει, γυρνάει, μας βλέπει, λέει, άντρε, για πού είστε? Και ναι, εντελώς τυχαία δηλαδή ξαναβρεθήκαμε και λέει, φυσικά την τρίτη ραντεβού και πάμε να το.
0: Το οποίο πού το γράψατε?
2: Να το γράψουμε.
1: Τη φωνή την έγραψε στην Καβάλα.
2: Στην Καβάλα, ναι. Και τα όργανα στο υγειακό στούντιο του Σόδου Μπακατσέλου επίσης.
0: Εντάξει, να πούμε ένα τραγούδι που λέγεται Ερωτήσεις. Θέτει ερωτήσεις με πολύ έξυπνο και ωραίο τρόπο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είναι ένα τραγούδι που ταιριάζει πάρα πολύ στον Αργύρη Μπακετζή. Και ας τα ακούσουμε. Ερωτήσεις.

έρθει το χαρτί. Πότε θα κάτσει μπίλια που χίλιο στα θα απέχουμε αντί για τόσα μίλια.

0: Ακούσαμε τον Αργύρη Μπακιρτζή στις ερωτήσεις, σε μουσική και στίχους του θεολόγου κύριε Μιλίδη, και είναι αυτό ένα από τα τραγούδια που βρίσκονται στην ειδική περίσταση, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που βρίσκονται στην ειδική περίσταση, και νομίζω πως αυτό που ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο άλμπουμ, θεολόγε, είναι η στίχη. Γράφει πολύ ωραίους στίχους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι και οι μελωδίες που βασίζονται και πατάνε πάνω σε λαϊκά τραγούδια, όχι όλες. Αλλά νομίζω ότι γράφεις πολύ μεστά και ωραία και απλά όλα αυτά που χρειάζεται να έχει ένα καλό τραγούδι. Και συγκεκριμένες ερωτήσεις ήταν πολύ ωραίες. Ποιες ερωτήσεις είπε. Και θα πάμε λίγο στο επόμενο κομμάτι που το ερμηνεύει ο Ερακλής Δαΐτσης, ο οποίος έχει και αυτήν την ερμηνευτική πλευρά πέρα από την ροκ.
1: Εξαιρετικός και στα δύο.
0: Θεσσαλονικιός.
1: Ναι. Και φίλος. Με τον Ερακλή κάναμε. Γνωριζόμασταν.
0: Δηλαδή. Από την νεότερη γενιά, τώρα πάμε, τον που μένουν στη Θεσσαλονίκη και δημιουργούν. Τι τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε?
1: Αυτό το τραγούδι έχει ένα φορτίο για μας και τους δύο. Θέλουμε, το αφιερώνουμε στους επιζώντες και στους συγγενείς των θυμάτων από το έγκλημα των Ντεμπών και της Πύλου, και τους ευχόμαστε να έχουν κουράγιο στον αγώνα τους, και είμαστε μαζί τους και γι' αυτό το γράψαμε.

0: Ακούσαμε και τον Ανδρέα Καρακώτα στον Αργαλιό, ακόμα ένα τραγούδι της ειδικής περίστασης, σε μουσική και στίχους του Θεολόγου Κυριμίδη, σε ενορχήστρωση του Χρήστου Ντουμάνη. Πώς επιλέξατε τον Ανδρέα Καρακώτα, θεολόγε?
1: Θέλαμε μία έτσι κλασική λαϊκή φωνή με το λυρισμό της έτσι και το πάθος της, και μας τη χάρισε ο σπουδαίος ο Ανδρέας, και όχι μόνο τραγούδισε το τραγούδι, βοήθησε και στην παραγωγή, όταν συνέβαινε δηλαδή με διάφορα μέσα, και μας γνώρισε το Χρήστο Μέγα που έχει κάνει και την ηχοληψία, και το έλεγε και το τραγούδι στο πρόγραμμά του που έκανε στη μικρή σκηνή. Οπότε μας έκανε δηλαδή δώρα πολλά κανονικά, και τον ευχαριστούμε.
0: Που ήταν και αυτή μια διαδικασία, πήγατε και τον βρήκατε χωρίς να τον ξέρετε και του δώσατε το τραγούδι, ή γνωριζόσασταν?
1: Γνωριζόμασταν λίγο όμως, δεν είχαμε από κοινές παρέες και από τέτοιο, και τον ξέραμε, εμείς τον γνωρίζαμε γιατί ήταν γνωστός. Ναι, δεν είχαμε δηλαδή έτσι πολύ
0: αυτό τώρα ξέρεις τι δείχνει, θεολόγια, έτσι, ότι δίνεις τα τραγούδια σε καταξιόν και δέχονται αμέσως, άρα αυτό σου επιβεβαιώνει ότι είναι και πολύ τα τραγούδια. Έτσι.
1: Αυτό είναι το καλύτερό μου, η αλήθεια είναι το γεγονός ότι πείθει το υλικό, με κάνει ευτυχισμένο ας πούμε, και πρώτα με τον Χρήστο που τον έπεισε να ασχοληθεί.
2: Όχι, φαινόταν.
1: Και μετά με όλους τους ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει, που είναι...
0: Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι η ειδική περίσταση και αυτός ο κύκλος τραγουδιών θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στη μικρή σκηνή την 5η 15 Οκτωβρίου, με όλη αυτή την ομάδα που ακούμε, και οι 9 τραγουδιστές
1: και οι 9
0: εκεί που ακούμε, που κατάφερες και τους μάζεψες. Ναι,
1: είναι τέτοιο, έγινε.
2: Είναι μεγάλο εγχείρημα αυτό.
1: Είναι μεγάλο εγχείρημα, ναι.
2: Πραγματικά.
1: Να τους πούμε.
0: Βέβαια θα τους πούμε. Λοιπόν. Τους αγωνιστές θα τους ακούμε. Θα είναι όλοι αυτοί που ακούμε σε κάθε τραγούδι. Και θα υπάρχει και μια ορχήστρα. Ποιοι θα είναι αυτοί?
1: Στην ορχήστρα θα είναι ο Ράφος Ογκέντζης, που θα παίζει ακορντεόν, πιάνο και πλήκτρα. Και που έπαιξε...
0: Που ακούσαμε και τώρα στον Αργαλιό.
1: Που έχει παίξει και σε διάφορα τραγούδια του δίσκου. Θα είναι ο Δημήτρης Ογουμπερίτσης, που θα παίξει το κοντραμπάσο. Θα είναι ο Χρήστος Κοσμάς, που θα παίζει κιθάρες και μπουζούκι. Θα είναι ο Άλεξ Λουλούδης, που θα παίζει drums, που έχει παίξει επίσης και στο δίσκο πολλά κρουστά. Και μετά θα είμαστε εμείς οι δύο, ο Χρήστος και εγώ.
0: Αυτό. Που θα παίζει σε μπουζούκι και ο Χρήστος τι θα παίζει?
2: Κιθάρες, κιθάρες.
0: Κιθάρα.
2: Τίποτα, κιθάρες. Δεν έχει κουβαλήματα την Πέμπτη.
0: Να πούμε ότι έρχεστε από πρόβα από την μικρή σκηνή και είναι όλα έτοιμα και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή θα παρουσιάσετε.
2: Είναι μεγάλη μας χαρά πραγματικά, και είναι εφόσον βγήκε ο δίσκος, είναι αυτό λέμε, ότι είναι η γιορτή του δίσκου, είναι η δεξίωση. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι.
0: Ναι, γιατί όντως ήρθατε με χαρά εδώ μετά την πρόβα. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχετε και τους 9, και ότι μπορούν και οι 9, και βρήκατε μια κοινή ημερομηνία και θα γίνει έτσι ολοκληρωμένα όλη αυτή η παρουσίαση. Να πω ότι την Πέμπτη θα κυκλοφορήσει και σε CD, θα έχεις και σε φυσική μορφή αυτό την ειδική περίσταση, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Ναι, θέλαμε να το κάνουμε, παρόλο που έτσι με τα υλικά μέσα το streaming είναι αυτό που επικρατεί κυρίως, αλλά θέλαμε να έχουμε ένα...
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, γιατί θέλουμε να υπάρχει και σε μια υλική μορφή.
0: Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι είναι ωραίο κάθε δουλειά να την έχουμε.
1: Συγγνώμη, γιατί θα ήθελα να πω τώρα και για τη Μυρτώ, τη Βραβοσινού, που έκανε τα γραφιστικά, και σαν δημιούργημα ας πούμε είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήθελε να φτιάξει κάτι που να δεσμεύει το χέρι και το μάτι του κατόχου ας πούμε, οπότε είναι λίγο πρωτότυπη η συσκευασία, πολύ πρωτότυπη.
0: Δεν την έχω δει ακόμα, αλλά έχω δει το εξώφυλλο, το οποίο έχει μια... Για τον ίδιο εξώφυλλο, μάλλον μιλάμε, αυτό θα είναι. Που έχει μια κουρτίνα κόκκινη, που θυμίζει λίγο και τη σκηνή τη μικρή σκηνή. Με κάποιο τρόπο έτσι λίγο αφαιρετικό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπαμε εκτός αέρα, Χρήστο. Το ότι έχει δύο καρέκλες και ότι όλα λειτουργούν με διάδες. Πες μας λίγο.
2: Έτσι είναι. Γιατί εμείς, ας πούμε, οι δυο μας δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτή τη δουλειά, με ο θεολόγος και εγώ. Και πάντα τονίζεται και στο artwork, ας πούμε, αυτό.
0: Το Ξόφυλλο έχει δύο καρέκλες.
2: Έχει δύο καρέκλες, τα άδειες. Κομμάτια, ναι, και στα βίντεο, στο YouTube, στα βίντεο του YouTube, mm-hmm. πάλι έχει διαφορετικά εξώφυλλα, είναι πολύ μελετημένα γενικώς. Γύρω από τη Διάδα συμβαίνουν όλα αυτά. Και υπάρχει ένα αντικείμενο πολύ χαρακτηριστικό για το κάθε κομμάτι που υπάρχει.
0: Άρα αυτά τα βίντεο που λες, αυτά μπορεί να τα βρει κάποιος στο YouTube.
2: Φυσικά.
0: Μπορεί να αναζητήσει κανείς τη δουλειά και στο Badcamp. Μπορεί να σε βρει εσένα, Θεολόγια, κάποιος στα social media.
1: Ναι, Facebook, για, ναι.
0: Και όποιος έρθει και θέλει την Πέμπτη στην μικρή σκηνή, μπορεί να βρει και σε μορφή CD τη μία ειδική περίσταση, ναι, που είναι ωραίο να στηρίζουμε νέους καλλιτέχνες και έμπρακτα.
2: Να πούμε ότι στην μικρή σκηνή οι 9 τραγουδιστές θα μας πλαισιώσουν και με άλλα κομμάτια.
1: Mm-hmm.
2: Θα είναι μια βραδιά ολοκληρωμένη. Δεν θα είναι μια απλή παρουσίαση δίσκου, θα είναι grande.
0: Άρα το πρόγραμμα ποιο θα είναι? Θα πείτε τον δίσκο στην αρχή, φαντάζομαι, στο πρώτο μέρος και τα 9, ή όχι, το έχετε μπλέξει?
2: Ενταγμένα. Στο πρόγραμμα.
0: Θα είναι
2: το συνολικό,
0: όλο. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Καλύτερα έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν με ρωτάς. Να πούμε για τον Χρήστο το Μέγα. Πολύ σημαντικό.
2: Ναι. Μια μεγάλη ιστορία, βέβαια.
1: Ο οποίος και θα μας κάνει μεθαύριο τον ήχο από στη μικρή σκηνή, αλλά έχει κάνει και τον ήχο, τη μίξη και το mastering στο δίσκο. Σπουδαία δουλειά. Mm-hmm. Σπουδαία δουλειά, γιατί το υλικό είναι γραμμένο σε home studio. Mm-hmm. Είπαμε, έχει το DIY χαρακτήρα. Και
2: έβαλε και το αυτί του και το μάτι του, για την αισθητική του πάρα πολύ, και φαίνεται αυτό στο δίσκο.
0: Και ακούγεται. Ναι. Άρα, εκτός από όλους αυτούς τους τραγουδιστές, Θεολόγια, που ερμηνεύουν τα τραγούδια σου, έχουμε και έναν Χρήστο Μέγα, ο οποίος έχει όλη αυτή την εμπειρία.
2: Το δεκάρι το καλό.
0: Πολύ καλή ομάδα. Πάμε στο επόμενο. Τρελός. Ποιος ερμηνεύει Χρήστο?
2: Ερμηνεύει ο Χρήστος Κεσικιάδης, φίλος μουσικός, πολύ καλός, πολύ καλός τραγουδιστής. Από την Καβάλα. Mm-hmm. Είναι βόρεια δουλειά γενικώς, όπως έχετε καταλάβει, έτσι.

0: Ακούσαμε και τον Τρελό από τον Χρήστο Κεσικιάδη. Ένα τραγούδι που δεν είναι αμιγώς λαϊκό, διαφοροποιείται λιγώς προς τις ενορχιστρώσεις και το ύφος, ωστόσο υπάρχει όλο αυτό ένα ενιαίο ύφος λαϊκότητας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κυρίως ως προς τους στίχους θεολόγια. Και πριν ανέφερες έτσι πολύ στα πεταχτά, ότι έχεις ασχοληθεί και κάπως με θέατρο, με παραστάσεις.
1: Ναι, με πιο παλιά στο παρελθόν, αλλά...
0: Γιατί αυτό φαίνεται στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε πάρα πολύ, που είναι το παραμύθι.
1: Το παραμύθι, που το λέει ο Θωμάς ο Βελισάρης. Τώρα το παραμύθι, έτσι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί μιλάνε οι στίχοι, έτσι είναι πολύ εξωστρεφείς και τέτοια, και θέλαμε μια περσόνα, έτσι, μη διαδικού που λένε χαρακτήρα, έτσι, όσο αφορά τις έμφυλες ταυτότητες. Και εντάξει, τον Θωμά τον ξέραμε από το θέατρο που έχουμε δει, είναι εντάξει, καταπληκτικός ηθοποιός, καταπληκτικός άνθρωπος, και το σήκωσε, δηλαδή το πήρε και αυτός πάνω στις πλάτες του.

βαθιά απ' τον αφέατο. Τον κήπο της επιθυμίας σου γλυκό κοιτάζει ένας πρίγκιπας. Καβάλα πάνω στα λόγω του, καλό παιδί και τετραπέρατο. Επινοεί την ιστερία σου και πάντα τιμωρεί αλήπητα όποιον πληγώνει το εγώ του. Βαθιά μες στον αθέατο τον κήπο της επιθυμίας σου ξέρω σταλιάζει μια πριγκίπισσα στη λουλουδένια φυλακή της παγιδευμένη σε ένα θέατρο με θέμα την ανατομία σου. Θεοί και δαίμονες τη μίσησαν γι' αυτό που κρύβει το βρακί της.

0: βασανίστα αυτό που τα δώσκασε. Το πριγκιπόπουλο την πρόφτασε. Ρουβάκι γυάλινο της φόρεσε για να κερδίσει το φίλι της. Α, κι ήταν απλούστατη η όρη του. Δική της θα ήταν η χώρη του. Μητέρα, σύζυγος και κόρη του. Αν είχε την υπογραφή της. Οι θεατές αναστατώθηκαν κι όλες οι μάγισσες σηκώθηκαν κι οι καλικάντζαροι αγχώθηκαν. Μα ποια να αποφάσει να πάρει. Άντε ρε, πλύνε τα πιατάκια σου και παίξε με τα κουβαδάκια σου. Πάρε το γυάλινο γοβάκι σου. Θα κάνω ό,τι μου γουστάρει.
1: Ακούσαμε τον Θωμά Βελισάρη στο παραμύθι, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι και ερμηνευτικά ιδιαίτερο και το πώς το έχει αποδώσει ο Θωμάς Βελισάρης, που θα είναι και αυτό την Πέμπτη στην μικρή σκηνή, στην παρουσίαση της ειδικής περίστασης. Και επόμενο κομμάτι, για να τα ακούσουμε και τα 9, Χρήστο, είναι η Κιλοτίνα, την οποία θα ακούσουμε από την Ζωή Κελεσοπούλου.
2: Κεσελοπούλου,
1: συγγνώμη. Τι έχεις να μας πεις για αυτό το τραγούδι? Είναι το πρώτο που έγραψε ο Θεολόγος, όπως μας είπε.
2: Είναι εμβληματικό γιατί έχει και τον τίτλο της ειδικής περίστασης. Υπάρχει ένα παιχνίδι έτσι με την ειδική περίπτωση, ειδική περίστασης μέσα.
1: Εγώ μπερδεύτηκα. Την περίπτωση πολλές φορές.
2: Ναι. Είναι εμβληματικό κομμάτι του δίσκου. Ας πούμε μόνο αυτό.
1: Θεολογία, τα τραγούδια αυτά τα έγραψες όλα μαζί? Δηλαδή αυτό που λένε, σε τι διάστημα τα έγραψες?
3: Απλώνεται στο χρόνο, 4 χρόνια, 5. Αφήνεις ένα, το ξαναπιάνεις, κάπως έτσι. Γιλωτίνα, ας πούμε, ήταν το πρώτο το αυτό. Η στίχη είναι τελευταία που έγραψα από τα τέτοια, μετά από 5 χρόνια.
1: Και τους δουλεύεις τους στίχους πολύ, ναι. Είσαι από αυτούς που σβήνεις, ναι. Γράφεις ή τους αφήνεις?
2: Ναι, όχι, έτσι είναι. Γράφεις, σβήνεις.
3: Ναι. Μέχρι να κάτσει το σωστό νόημα που θέλουμε να περάσουμε.
1: Γκυλοτίνα.

0: Ακούσαμε την Γκυλοτίνα από την Ζωή Κεσελοπούλου, η οποία έχει παίξει και κρουστά αρκετά στον δίσκο. Θα είναι και την Πέμπτη στην παρουσίαση της μιας ειδικής περίστασης σε μουσική και στίχους του θεολόγου Κυριμλίδη και σε παραγωγή και ενορχιστρώσεις του Χρήστου Ντουμάνη, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και παρουσιάζουμε τον κύκλο αυτών των 9 πολύ ωραίων τραγουδιών που κυκλοφόρησαν όλα πλέον, υπάρχουν διαθέσιμα και ψηφιακά και σε φυσική μορφή θα υπάρχουν την Πέμπτη, Χρήστο, στην μικρή σκηνή, το μια ειδική περίσταση.
1: Ναι, και εγώ ανυπομονώ να το εκτιμήσει και ο κόσμος δηλαδή αυτό.
0: Να πούμε λοιπόν ότι την Πέμπτη, 15 Οκτώβρη, στην μικρή σκηνή θα είναι ο Θοδωρής Προύσαλης, Στέλλα Χαρινά, Αργύρης Μπακιρτζής, Ηρακλής Δαΐτσης, Ανδρέας Καρακώτας, Χρήστος Κεσεκιάδης, Θωμάς Βελισάρης, Ζωή Κεσελοπούλου και ο Θωμάς Κοροβίνης, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα στο τελευταίο τραγούδι. Θα είναι και μια εξαμελής ορχήστρα που την αναφέραμε πριν. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πώς νιώθεις, το λέω για τώρα, για όλο αυτό, για πρώτη δουλειά?
2: Πετάω. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει. Πάντα σκεφτόμουν ότι κάπως θα ματαιωθεί. Δεν θα γίνει έτσι, τέλος πάντων.
0: Όχι, θα γίνει την 5η 15 Οκτωβρίου. Είναι προβαρισμένο έτοιμο.
2: Ναι, αυτό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και νομίζω ότι το έχει να κάνει με αυτό που συζητούσαμε πριν για τα ρεμπέτικα και τέτοια. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα να πω. Mm-hmm. Γενικά θα ήθελα να σημειωθεί ότι δεν είμαστε με τη φόρμα, δηλαδή δεν, και ο Χρήστος νομίζω θα συμφωνήσει, δεν είναι ότι παίζει ρεμπέτικα ή παίζει λάτιν ή παίζει ένα είδος. Νομίζω mm-hmm. ότι περισσότερο είμαστε με την...
1: Έχουν κοινή αισθητική, να πούμε.
2: Ναι, και ότι...
1: Γιατί και η αισθητική είναι πολιτική.
2: Ναι, αυτό. Είναι πολιτική η λόγη. Τα πάντα στο τέλος υπάρχει πολιτική. Ωραία. Και είναι η θέλησή μας να εκφράσουμε, ας πούμε.
0: Μέσα στους στίχους, αν τους ακούσει κανείς τα τραγούδια, αν τα ακούσει και δεύτερη και τρίτη φορά, αρχικά να πω ότι υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο του χιούμορ σε πολλά από αυτά τα τραγούδια. Υπάρχουν αρκετοί σκοπτικοί στίχοι. Πέρα από αυτό, αναφέρεσαι σε πολλά και σημαντικά πράγματα με έναν πολύ ωραίο τρόπο, ο οποίος έρχεται κάπως έτσι λίγο πιο σε δεύτερη ανάγνωση και σε τρίτη. Αναφέρεσαι και σε κοινωνικά ζητήματα και σε σύγχρονα πράγματα. Είσαι ένας άνθρωπος νέος της εποχής που από το λίγο τώρα που σε ξέρω είσαι με προβληματισμούς και τους εκφράζεις όλους.
2: Υπάρχει
0: αυτές.
2: Ανάγκη για πολιτική έκφραση από όλο τον κόσμο και από όλο το, γιατί εγώ έτσι αισθάνομαι, νομίζω ότι συμφωνεί και ένα μεγάλο κομμάτι,
0: και
2: ότι
0: νομίζω,
2: είμαστε στο περιθώριο.
0: Πέρα από την αισθητική, μια πολιτική θέση είναι και η ομάδα και η διάδα που λέγαμε πριν, και το να σχηματίζεται όλο αυτό με όλους αυτούς. Επειδή θέλω να ακούσουμε ολόκληρη την ιστορία, που είναι το τελευταίο τραγούδι του δίσκου, θέλω να μας πεις δύο λόγια για το Θωμά Κοροβίνη. Πολύ σύντομα.
1: Πολύ σύντομα, λέγε, θεολόγια.
2: Σπουδαίος. Είναι τεράστια η τιμή που μας έχει κάνει.
0: Θα ακούσουμε την ιστορία. Θεολόγος Κυριμλίδης, μουσικής τείχους Χρήστος Ντουμάνης, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
3: Ούφια η ώρα, σε άδοξη χώρα πατάει το πόδι του κατακτητή. Χρήσιμο ψέμα, ποτάμι, το αίμα πως κύλησε μέσα από την ίδια πλήρη.

πέτασμα πατριωτικό. Χρόνια 40 στην κόντρα και αγάντα, στην πείνα, τη δίψα, το θάνατη κόρμα στην πύλη ο στράτος, μα τον

κράτος μ' άδειος ο λάκος που σκάφτηκε για τον εχθρόν την ταφή. Κι ήρθε ένα φίδι στο χέρι λεπίδι κρατώντας να κόψει την ανακοχή. Ήτανε βούρκος ο βωμός, ανιερή θυσία. Ένας ο δήμιος γνωστός, χίλια τα προσωπία. Και να είμαστε τώρα που μοιάζουνε όλα όπως στην αρχή.

διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Ας σε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το ορατόριο «Η Εφθάε» του Georg Friedrich Händel την άρια «Waft her angels through the skies». Ο Händel έγραψε το τελευταίο του ορατόριο, τον «Η Εφθάε», ενώ έχανε σταδιακά την όρασή του. Στο χειρόγραφο του έργου, το 1751, σημείωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει τη σύνθεση εξαιτίας της εξασθένησης της όρασής του αριστερού του ματιού. Το έργο που παρουσιάστηκε στο Λονδίνο το Φεβρουάριο του 1752 αφηγείται την τραγική ιστορία του Ιεφθάε, αρχηγού των Ισραηλιτών, ο οποίος υποσχέθηκε στο Θεό ότι αν νικήσει τους Αμμονίτες θα θυσιάσει το πρώτο πρόσωπο που θα βγει από το σπίτι του για να τον υποδεχθεί. Όταν επιστρέφει νικητής, πρώτη εμφανίζεται η μοναχοκόρη του. Στο ορατόριο του Händel όμως, ένας άγγελος αποτρέπει τη θυσία και η κόρη του αφιερώνει τη ζωή της στο Θεό. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλώς.

Βρίσκουμε στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και μάλιστα στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελείται ο Κώστας Σαββίδης. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Φραντς Σούμπερτ έγραψε το κουαρτέτο εν χόρδο νούμερο 13, Ροζαμούντε, το 1824, σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν η υγεία του είχε δικλονιστεί. Παρά τη μελαγχολική του ατμόσφαιρα, το έργο χαρακτηρίζεται από εξαιρετική μελωδική ομορφιά. Το όνομά του οφείλεται στο δεύτερο μέρος, όπου ο Σούμπερτ αξιοποίησε μια μελωδία από τη θεατρική μουσική που είχε συνθέσει για το έργο Ροζαμούντε ένα χρόνο νωρίτερα. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του κουαρτέτου, Allegro, με έναν τρόπο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Το κονσέρτο νούμερο 2 για κλαρινέτο και ορχήστρα σε μη ύφεση μείζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ γράφτηκε το 1811. Ο Βέμπερ το συνέθεσε για το διάσημο κλαρινετίστα Χάινριχ Μπάερμαν, έναν από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες της εποχής, με τον οποίο τον συνέδεε φιλία και θαυμασμός. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μόναχο τον ίδιο χρόνο. Θα ακούσουμε από το κονσέρτο νούμερο 2 για κλαρινέτο και ορχήστρα σε μη ύφεση μείζωνα το πρώτο μέρος, τον κλαρινετίστα Βάλτερ Μπόικενς, συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ρότερνταμ και διευθύνει ο Τζέιμς Κόνγκλον.

Η τρίτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους παρουσιάστηκε στο Ελσίνκι στις 25 Σεπτεμβρίου 1907 για πρώτη φορά με τον ίδιο στο πόντιουμ. Το ιδιαίτερο είναι ότι μια μελωδία του φινάλε προήλθε από ένα θρησκευτικό έργο που ο συνθέτης δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Έτσι μια εγκαταλελειμμένη μουσική ιδέα βρήκε τελικά τη θέση της σε μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες του. Ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος σήμερα, «Adandino con moto», «Quasi Allegretto», από τη Συμφωνία νούμερο 3 σε ντομίζωνα του Γιάννη Σιμπέλιους.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μπορεί μια ορχήστρα να αποδώσει το πέταγμα των ξωτικών? Κι όμως ο Φέλιξ Μέντελσον το κατάφερε με το περίφημο σκέρτσο από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, βασισμένο στο έργο του Σέξπιρ. Το συνέθεσε το 1842, 16 χρόνια μετά την ομώνυμη εισαγωγή του, ως μέρος της σκηνικής μουσικής του θεατρικού έργου, που του παρήγγειλε ο βασιλιάς της Προσίας Φρυδερίκος Γουλιέλμος ο IV. Με τις αστραπιές κινήσεις των εγχόρδων και τα ανάλαφρα ξύλινα πνευστά, ο Μέντελσον δημιουργεί ένα κόσμο γεμάτο μαγεία, σκανταλιές και αόρατα πλάσματα. Ας ακούσουμε το σκέρτσο από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

Τα τέσσερα τελευταία τραγούδια για σοπράνο και ορχήστρα είναι τα τελευταία ολοκληρωμένα έργα του Ρίχαρτ Στράους. Γράφτηκαν το 1948, όταν ο συνθέτης ήταν 84 ετών. Ο Στράους πέθανε το 1949. Η πρεμιέρα δόθηκε ένα χρόνο αργότερα από τη σοπράνο Κίρστεν Φλάγκστατ και την ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διευθύνση του Βίλχελμ Φουρτβέγκλερ. Ο τίτλος «Τέσσερα τελευταία τραγούδια» δόθηκε μετά το θάνατο του συνθέτη από το φίλο του Ernst Roth, ο οποίος και τα εξέδωσε ως ενιαίο σύνολο μετά το θάνατο του συνθέτη. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο τραγούδι «Im Abendrot» στο ηλιοβασίλεμα. Τη σοπράνο Jessie Norman συνοδεύει η Gewandhaus Orchester και διευθύνει ο Kurt Mazur. Και με τον Strauss φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Planet B.
2: Hey you, I have a dream today.
1: Νέα και ενότητες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
1: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
1: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τι ωραία που είναι η μέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, έτσι ωραία, με υγρασία, με πολύ ωραία βροχή που πέφτει ακατάπαυστα, με πτώση της θερμοκρασίας, δροσούλα δηλαδή, Τρίτη και 13, όλα υπέροχα. Του Οκτώβρη του 2026 σήμερα και δεν αστειευόμαστε για τον καιρό, εμείς τον βρίσκουμε υπέροχο. Μακάρι οι βροχές, η ηλιοφάνεια, άλλα φαινόμενα, ελπίζουμε όχι ακραία δηλαδή σε κάθε περίπτωση, να συνεχίσουν σε αυτό το πλανήτη.

από πολιτική σκοπιάς κυρίως δηλαδή, αλλά το γεγονός της αναγέννησης της φύσης, του νέου, αυτού που ξυπνάει από το χώμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, το πολιτιστικό ραδιόφωνο. Είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Γκύρμπας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια μιας εκπομπής που σήμερα θα αποχαιρετήσει ένα πρόσωπο που υπηρέτησε, λέει, από ελληνικό έδαφος αποτελεσματικά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επειδή ούτε προληπτικοί είμαστε σε καμία περίπτωση και αυτά δεν τα πιστεύουμε περί Τρίτης και 13, παρότι είναι αυτή η ημερομηνία σήμερα, θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι μας Have a Lucky Day και στη συνέχεια έχουμε πολλά να σας μεταφέρουμε.

Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν πολλές ηλεκτρικές καρέκλες στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτές είναι και αυτή του πρέσβη ή της πρέσβυρος στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που είναι το κτίριο της Αμερικανικής Πρεσβείας. Το τι συνέβη πραγματικά και η Kimberly Guilfoyle ενδεχομένως να μετράει τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, θα το μάθουμε μετά από αρκετό καιρό, ενδεχομένως όταν αποχαρακτηριστούν κάποια απόρριτα έγγραφα σε σχέση με διάφορες προμήθειες, πετρέλαια, ενεργειακές συμφωνίες. Δεν ξέρουμε εμείς απολύτως τίποτα, ούτε εικάζουμε. Ούτε ξέρουμε αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις της με την Ελλάδα, με γνωστούς καλλιτέχνες, με τα λόμπι, σε ποιους δεν ήταν αρεστοί, ή εν πάση περιπτώσει αν φταίει το απλό γεγονός ότι χάλασε τη βιτρίνα αυτό που ήθελε να προωθήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα Βαλκάνια, ευρύτερα και στην Ελλάδα ειδικότερα βεβαίως, ότι είμαστε φίλοι. Θυμάστε εκείνη την περίφημη ατάκα «Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας». Είναι κάτι αντίστοιχο, «Οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας». Και γιατί να μην είναι, κυρίες και κύριοι, αλλά όταν βγαίνεις και λες ότι είναι στο χέρι μας ως Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανά πάσα στιγμή να κατεβάσουμε και να ανεβάσουμε κυβερνήσεις, όποτε θέλουμε ρίχνουμε κυβερνήσεις και όποτε θέλουμε τις ανεβάζουμε, μιλώντας όχι για τις μπανανίες τώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου τα πραξικοπήματα ήταν το χόμπι τους, μιλάμε για την Ευρώπη. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Έτσι χαλάει η βιτρίνα, έτσι δυσαρεστήθηκαν, λέει, ο Ντόναλντ Τραμπ, τη τράβηξε τα αυτοί, προανήγγυλαν εμέσως πλην σαφώς ότι θα την αποπέμψουν και θα φέρουν άλλο πρεσβευτή, γιατί είναι και μια χώρα ηλιόλουστη, παρότι βρέχει σήμερα βεβαίως. Έχει την Ακρόπολη, έχει την Πνίκα, θα στείλουν ξανά εκπροσώπους, θα φωτογραφηθούν, θα γελάσουν, θα μιλήσουν για τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για τις επεκτατικές βουλέψεις της Αμερικανικής κυριαρχίας. Αν δείτε την επιστολή με την οποία ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε να την βάλει πρέσβυρα της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών μάλλον της Αμερικής, στην Ελλάδα, θα δείτε ότι ξεχυλίζει από αυτό το όραμα, όπως το λένε κάποιοι, του MAGA, δηλαδή το Make America Great Again. Έχει στείλει μια επιστολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγουμένως είπε «έκανε καλή δουλειά», αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με όσα διαβάζαμε. Διαβάζουν, ξέρετε, τον ελληνικό τύπο. Δηλαδή, για την ακρίβεια, όχι προσωπικά ο Ντόναλντ, έχει ένα επιτελείο επικοινωνιακό τριγύρω του που αποδελτιώνει πυρετοδός καθημερινά τις ειδήσεις που έρχονται από όλο τον κόσμο. Και βεβαίως ό,τι λέγεται προφανώς για την Αμερική και ό,τι γράφεται σε εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, καταλήγει ενδεχομένως στο Οβάλ Γραφείο. Έτσι, για μια μικρή ενημέρωση του Προέδρου. Λέτε να μας περιλάβουν και εμάς ως εκπομπή και να μας κάνουν την τιμή να ακουστούμε κάποια στιγμή στο Οβάλ Γραφείο. Ο Κωνσταντίνος εδώ, ο Κώστας, ο φίλος μας, ο πολύ καλός τεχνικός, σχολιάζει «Δεν μας είπες να βάλουμε τα καλά μας». Να βάλω τα καλά μου.

Λοιπόν, θα τα ακούσετε. Και τι δεν θα ακούσετε για την ακρίβεια. Γιατί η αλήθεια είναι δεν είναι μόνο πολιτικό το ζήτημα. Θα ασπεύσουν τώρα τα πρωινάδικα αφιερώματα επί αφιερωμάτων στην Guilfoyle και κλάμα που θα φύγει η Guilfoyle που μας αγαπούσε. Θα έρθει άλλος που θα μας αγαπάει περισσότερο, λένε οι άλλοι. Επειδή ήταν γυναίκα, επειδή είχε επαφές καλές και φιλικές σχέσεις, ας πούμε για παράδειγμα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτός την προειδοποιούσε βεβαίως, αλλά αυτή δεν άκουγε. Αυτός και αν είναι στίχος, είναι Κωνσταντίνος Αργυρός. Και αυτό θα τα ακούσετε από αυτή την εκπομπή. Τα πάντα παίζουμε εδώ.

Η θητεία μου, λέει, ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, λέει Γκιλφόιλ. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που με εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου, λέει Γκιλφόιλ. Από την άποψη της έκτασης εννοεί, γιατί αυτό δεν ισχύει. Από την άποψη του πολιτικού βάθους, της πολύχρονης ιστορίας στα βάθη των αιώνων, ούτε αυτό ισχύει. Γιατί τη λέει μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου? Μήπως επειδή έχει τα περισσότερα όπλα,

Λοιπόν, γιατί υπάρχουν οι πρέσβεις, θα μου πείτε, για να προωθήσουν τα συμφέροντα των χωρών τους, από το έδαφος άλλων χωρών βεβαίως. Και το επιβεβαιώνει η Γκυλφόη λέγοντας ότι από την πρώτη ημέρα μου ως πρέσβυρα εργάστηκα ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα πρώτα η Αμερική του Προέδρου Τραμπ να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να επιτύχω ουσιαστικές νίκες για τον Αμερικανικό λαό.

Λέει ότι θέλει να αναφερθεί στις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον της, η Guilfoyle. Οι κατηγορίες αυτές λέει είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω, λέει, αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίζουν την εικόνα των δεκαετιών δημόσιας υπηρεσίας μου. Αυτά λέει, για να βλέπουμε τι λένε οι πάντες. Για το χαμόγελο αυτό, τα πάντα εγώ θα γίνω. Το τελείωμα της επιστολής έχει πολλούς θεούς μέσα, γιατί λέει ότι η υπηρεσία μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπήρξε μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Ο Θεός λέει να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους εξαιρετικούς διπλωμάτες μας και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. God bless America. Τώρα θα σας πάμε και πίσω. Ακούσαμε και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Νομίζουμε σε ένα κομμάτι που ταιριάζει απόλυτα. Τώρα κλαις, γιατί κλαις με τον Στέλιο, τον Στέλιο Καζαντζίδη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αντίστροφη μέτρηση.

Η αλήθεια είναι ποτέ δεν ενδιέφερε την αφεντιά μας η ακροαματικότητα των εκπομπών, φίλες και φίλοι. Αλλά κάπου, ξέρετε, μας τρώει να είχαμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή ένα μηχάνημα με δείκτες που να μας δείξει στο τέλος τι ακριβώς πιάσαμε σήμερα, αφού παίξαμε. Και θα παίξουμε κι άλλα. Κωνσταντίνο Αργυρό, Στέλιο Κατσατζίδη. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο Kim Jong-un να τραγουδάει το American Pie. Μπροστά στον Τζο Μπάιντεν παλαιότερα, δεν έγινε τώρα. Τι άλλο να βάλουμε δηλαδή.

0: Δεν ξέρουμε αν θυμάστε εκείνες τις επίσημες επισκέψεις σε χαλαρό στυλ ανάμεσα στην βορειοκορεάτικη και την αμερικανική πλευρά, που εκπροσωπούσαν βεβαίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο τότε πρόεδρος της Τζο Μπάιντεν και ο βορειοκορεάτης πρόεδρος Κιμ Γιονγκ-ουν. Βρέθηκαν κάποια στιγμή, αντάλλαξαν αστεία, είπαν πολλά και ο Τζο Μπάιντεν είχε τη φαϊνή ιδέα, γιατί είχε τις πληροφορίες του ο άνθρωπος, να καλέσει το Κιμ Γιονγκ-ουν να τραγουδήσει το American Pie, γιατί ξέρω, λέει, ότι σου αρέσει. Και τι έγινε, λέτε? Πανζουρλισμός από το κοινό, όσους παραβρέθηκαν δηλαδή σε αυτή τη δεξίωση, χαλαρή δεξίωση. Και ο Κιμ Γιονγκ-ουν βγήκε και το τραγούδισε. Όχι ολόκληρο, γιατί κρατάει και 8 λεπτά να πούμε το τραγούδι. Εμείς το έχουμε ολόκληρο για μετά. Αλλά ακούστε αυτή την σπαρταριστή στιγμή, γιατί νομίζουμε ότι χαλαρώνει και λίγο το κλίμα αυτών των διπλωματικών διεθνών ασυναρτησιών, όπως αυτή την περίπτωση της Γκυλφόιλ που την στείλανε με 1002 ευχές να υπηρετήσει, λέει, τον αμερικανικό λαό από την Ελλάδα, και τώρα τη στέλνουν στο σπίτι της και κλαίνε κάποιοι που από το πρωί ως το βράδυ την Γκυλφόιλ είχαν καλεσμένη, τα καμώματά της, τα επιτεύγματά της, το πόσο καλή ήταν δίπλα στον Ρούμπιο που μιλούσε κάτω από την πνίκα και θέλησε να μας κάνει μαθήματα ελληνικής αρχαίας δημοκρατίας, με αποτυχημένο βεβαίως τρόπο, όπως είπαν και πολλοί. Για να δούμε πόσο Κιμ Γιονγκ-ουν τραγουδάει το American Pie.
1: We know this is one of your favorite songs, American Pie. We want to hear you sing it.
2: It's been a while, but...
1: A long, long time ago... I can still remember how that music used to make me smile. And now I knew if I had my chains that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. February made me shiver with the paper I deliver. Bad news on the doorstep. Yeah. I couldn't take one more step. I can't remember if I tried when I read the Bowery's Willow Bright. Something touched me deep inside the day the music died. Don't expect me to sing his
2: song. I can barely speak.
0: Δεν θα περίμενα, δεν λέει, φυσικά να τραγουδήσω ολόκληρο το τραγούδι. Μακάρι, να σας πούμε την αλήθεια, να βρίσκονταν διάφοροι ηγέτες του κόσμου μας και να το μόνο που να έκαναν ήταν να ανταλλάσσουν στίχους, τραγούδια, να κάθονται να διασκεδάζουν, να ανοίγουν τις πόρτες του να μπαίνει ο κόσμος. Απλώς να διευθετούν τα ζητήματα της κοινωνίας, να μην εξουσιάζουν, να μην καταστέλουν. Αλλά τέτοιοι ηγέτες δεν υπάρχουν, γιατί είναι και σχήμα οξύμορο, ξέρετε. Η ηγεμονία δεν ταιριάζει ποτέ με την ελευθερία. Αυτά είναι αντικρουόμενα πράγματα, γιατί ο ηγεμόνας κάποια στιγμή αν δεν κάτσει καλά το πόπολο θα του βαρέσει το κεφάλι. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ωραία σκηνή με τον Κιμ Γιονγκ-ουν να τραγουδάει μέρος από το American Pie, παρόντος του Τζο Μπάιντεν, του τότε Αμερικανού Προέδρου, και εμείς ακούμε το αυθεντικό κομμάτι.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Bye bye Miss American Kimberly Guilfoyle. Και κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί δηλαδή. Αλλά θα πάμε στη Γαλλία γιατί υπάρχει λόγος, σοβαρός λόγος. Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού έχουν πλέον επεκταθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία. Μαθητές λυκείων, φοιτητές και συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν στις κινητοποίησεις, ζητώντας ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά την πέμπτη ημέρα πανεθνικής κινητοποίησης, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στη Ναντ, τη Λανς, τη Λιόν και τη Μασαλία, με βασικό σύνθημα το «Αγώνας μέχρι τη νίκη». Το Υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 360 δράσεις διαμαρτυρίας. 360. Μπροστά από εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων περίπου 100 πανεπιστήμια, με τη συμμετοχή 30.000 ανθρώπων εκτός Παρισιού. Το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του αναφέρει ότι τα κλειστά σχολεία μειώθηκαν σε 214 μόλις. Και 224, λέει, από 224 λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 10 σύμφωνα με το Υπουργείο. Τι ζητάνε οι μαθητές όμως? Δεν βγαίνουν χαοτικά στους δρόμους και όποιον πάρει, καταλαβαίνετε. Η Ένωση Μαθητών ζητά επενδυτικό πρόγραμμα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα λύκεια, καταγγέλλοντας ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερπλήρεις αίθουσες και κακή κατάσταση πολλών σχολικών κτηρίων. Καλά, ας έρθουν και στην Ελλάδα. Έχουμε και εδώ, ξέρετε. Δεν έχουν αυτή τα πρωτεία. Η Εθνική Ένωση Φοιτητών υποστηρίζει ότι το 90% των γαλλικών πανεπιστημίων είναι αποκλεισμένα ή κλειστά. Το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ωστόσο, κάνει λόγο για τις διαταραχές, λέει, στο 35% των ιδρυμάτων. Διαταραχές. Στο πλευρό των κινητοποιήσεων έχουν ταχθεί από την έναρξή τους βεβαίως συνδικάτα εκπαιδευτικών, δημοσίων υπαλλήλων, ενώσεις γονέων. Μιας και μιλάμε για δημόσιους υπαλλήλους, πρέπει να σας πούμε ότι και στην Ελλάδα θα τρίξει το σύστημα. Η ΑΔΔ έχει κηρύξει απεργία για τις 25 του άλλου του μηνός, που λέγεται το τραγούδι. Νοεμβρίου εννοούμε. Οκτώβριο δεν έχουμε, αν δεν κάνουμε λάθος. 13 του Οκτώβρη. Προανήγγειλε η ΑΔΔ 24-ωρη απεργία για τις 25 Νοεμβρίου. Για να προετοιμαστούμε κατάλληλα, φανταζόμαστε. Να κάνουμε μια επαναστατική γυμναστική, να πάμε λίγα βήματα πέρα δόθε να δούμε πώς είναι μια απεργία, να προετοιμαστούμε ψυχολογικά, γιατί θέλει μεγάλη ψυχολογική προετοιμασία μια απεργία. Πώς θα την αντέξεις μια απεργία? Το σύστημα, το κράτος τι θα πει που τρέμει από τώρα για την απεργία στις 25 του Νοέμβρη? Μα είμαστε σοβαροί.

Αλλά για να επιστρέψουμε στη Γαλλία, φίλες και φίλοι, στις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, μαθαίνουμε συμμετέχει και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, στηρίζοντας τα αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Ναι, τη γνωστή Γκρέτα Τούνμπεργκ, για την οποία ακούστηκαν τόσα πολλά, ότι είναι, λέει, την έβαλε ο Τάδε, ο Σόρος, ο Μόρος. Απίστευτα πράγματα είναι αυτά. Όταν κάποιος διαμαρτύρεται, βρίσκεται στο στόχαστρο με ποικίλες κατηγορίες. Για παράδειγμα, αύριο στο Εδόλιο, λέει, θα κάτσει ποιος? Ο πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος, για να έρθουμε και στα δικά μας. Γιατί? Ποιο ήταν το έγκλημά του? Επειδή προσπάθησε, λέει, να μπλοκάρει κοπή δέντρων. Ξέρετε πόσο μεγάλο έγκλημα είναι να εμποδίζεις την κοπή ενός δέντρου σήμερα? Στο Εδόλιο θα κάτσουν, λέει, 14 πολίτες. Ανάμεσά τους ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Ευρωβουλευτής και των Πρασίνων, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, γιατί προσπάθησαν να προστατεύσουν από την κοπή τα δέντρα της αρχαίας αγοράς, όπως γράφει και ο εξαιρετικός συνάδελφος Νίκος Φωτόπουλος στην Εφημερία των Συντακτών. Η δίκη έχει προσδιοριστεί για αύριο στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Οι 14 πολίτες και μέλη του δικτύου για το αστικό πράσινο SOS Σώσε τα Δέντρα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράνομης βίας. Επειδή τον Μάρτιο του 2023, λέει, επιχείρησαν να εμποδίσουν την κοπή 41 δέντρων στο πάρκο της αρχαίας αγοράς, πραγματοποιώντας ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία. Με τις υγείες μας. Πρέπει να πούμε, θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει την υπόθεση και η δικαιοσύνη. Αν είναι ποινικά κολάσιμο, δηλαδή, να αντιδράς στην καρατόμηση του οξυγόνου, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και για να επιστρέψουμε στη Γαλλία, υπάρχουν και άλλα γεγονότα στη Γαλλία, και όχι μόνο στη Γαλλία, και στην Ευρώπη την υπόλοιπη. Δεν ξέρουμε αν είναι τώρα αυτός ο περίφημος ασύμμετρος υβριδικός πόλεμος ή κάτι άλλο, και είναι από πίσω δάκτυλος των Ρώσων, των μυστικών υπηρεσιών, διαφόρων hackers κτλ. Αυτή η ιστορία με τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, γιατί έγιναν και σε άλλες χώρες συντονισμένα, ή αν κάποια οργάνωση βγήκε να λάβει την ευθύνη, που δεν σχετίζεται με μυστικές υπηρεσίες, πράκτορες, Ρώσους κτλ. Ουκρανούς, και πει ότι ενδεχομένως προβήκαμε σε αυτή την πράξη ως εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ακρίβεια των τροφίμων, καταστρέφοντας βεβαίως τρόφιμα εκατομμυρίων, αλλά η ζημιά πάει στους μεγιστάνες των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων αλυσίδων για την ακρίβεια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν την πληρώνει ο απλός κόσμος. Απλά θα λέγαμε ότι εντός εισαγωγικών είναι και λίγο η ιεροσυλία να καταστρέφεις τρόφιμα τα οποία είναι απολύτιμα για την ανθρωπότητα, θέλοντας να διαμαρτυρηθείς, έτσι, γιατί θα μπορούσαν να καταλήξουν ενδεχομένως κάπου, με κάποιον τρόπο. Αλλά δεν καταλήγουν, είναι η αλήθεια. Τι ακριβώς συνέβη? Hackers επιτέθηκαν στη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η θερμοκρασία στα ψυγεία μάλιστα έφτασε στους 50 βαθμούς επί 6 ώρες. Και λόγω αυτού η εταιρεία πέταξε βεβαίως όλα τα τρόφιμα που ήταν αποθηκευμένα σε αυτά, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κινδύνος για τη δημόσια υγεία από την τυχόν αλλίωσή τους. Λέτε να το πράξαν όλοι? Ήταν όλοι ευσυνείδητοι, ή μπορεί να μην είπαν? Εντάξει, δεν ξεπάκωσαν και πάρα πολύ. Θα φανεί αυτό σε φαινόμενα τροφικών δηλητηριάσεων ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες. Ελπίζουμε όχι. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα, λέει. Ο όμιλος Le Mousquetaire, ιδιοκτησία στο οποίο είναι τα σούπερ μάρκετ Intermarché, ανέφερε ότι χτυπήθηκαν περίπου 150 με 200 καταστήματα. Η εταιρεία Carrefour ανακοίνωσε ότι οι hacker έμπληξαν με τον ίδιο τρόπο 80 δικά της καταστήματα. Ενώ σύμφωνα με τον όμιλο Casino, επηρεάστηκε, λέει, το 5% των καταστημάτων του δικτύου Monoprix. Monoprix, τέλος πάντων, όπως το λένε οι Γάλλοι. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν περίπου 100 καταστήματα της Cooperative U. Δεν είναι μόνο οι Γάλλοι. Η Ολλανδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ahold Delhaize
ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει ένα ζήτημα ασφαλείας στο δίκτυό της και έθεσε εκτός λειτουργίας πολλά ηλεκτρονικά συστήματά της για να προστατεύσει, να τα προστατεύσει. Η διαδικτυακή εφαρμογή της δεν λειτουργεί. Ενώ τα ηλεκτρονικά ταμπελάκια τιμών συχνά περιλάμβαναν λαθασμένες πληροφορίες για τα προϊόντα. Επειδή παρακολουθήσαμε αυτή την είδηση, ξέρετε, οι hackers δεν μπήκαν απλώς να αλλοιώσουν τρόφιμα όπως στη Γαλλία. Μπήκαν στην Ολλανδία και κατέβασαν τις τιμές. Δεν τις ανέβασαν. Έχουν κάτι ηλεκτρονικά ταμπελάκια. Μπήκανε, κατάφεραν και μπήκανε και μειώσαν τις τιμές. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι παράνομο, αλλά σε αυτό το δίλημα τι είναι νόμιμο και παράνομο υπάρχει και το τι είναι ηθικό, τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Μπαίνει η παράμετρος της ηθικής των από τα κάτω.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα της Guilfoyle. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για το παρασκήνιο. Να σας πούμε ότι την 1η Νοεμβρίου του 2025 είχε φτάσει στην Αθήνα, λίγο πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου δηλαδή, λίγο πριν τις 17 του Νοέμβρη. Με ένα πλατή χαμόγελο είχε φτάσει, εντυπωσιακές εμφανίσεις, την υπόσχεση ότι θα ανεβάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε νέα ύψη. Έτσι έφτασε με αυτές τις προσδοκίες η Guilfoyle στην Αθήνα. Σήμερα, 13 Οκτώβρη του 2026, περίπου 11 μήνες μετά, λιγότερο από έναν χρόνο, ο Λευκός Οίκος τη ζητά να παραιτηθεί και εκείνη μας λέει «Αντίο, goodbye Miss American Pie» ή «Goodbye Miss Guilfoyle». Η Kimberly Guilfoyle ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκφράζοντας τη βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη στον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία, τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε, λέει, ανοίγοντας την αγκαλιά του. Όλος ο ελληνικός λαός, δεν ξέρουμε. Κυρία Guilfoyle, δεν ξέρουμε τι πληροφορίες έχει. Σίγουρα καλές πληροφορίες, γιατί έχει και τα μέσα και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δεν ξέρουμε αν χτύπησε κάθε πόρτα ξεχωριστά. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι πολλοί με την ιστορία την ελληνική, την πρόσφατη, την τραυματική και τις επεμβάσεις των Αμερικανών στον κόσμο και την εμπλοκή και στην υπόθεση της Χούντας στην Ελλάδα, την τραγωδία της Κύπρου κτλ. Έχουν οξυμένα αντανακλαστικά και δεν ανοίγουν εύκολα την αγκαλιά τους, είναι η αλήθεια, σε Αμερικανούς. Κατά τα άλλα, ο αμερικανικός λαός είναι υπέροχος. Έχει βγάλει ανθρώπους που πραγματικά έχουν σημαδέψει την ιστορία, και ποιητές και μουσικούς και πολιτικούς. Malcolm X. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από την ιστορία. Μέχρι τις μέρες μας δηλαδή. Αλλά φτάνουμε στο σήμερα. Ξέρετε, κάποιοι χαίρονται, κάποιοι στενοχωριούνται, κάποιοι πανηγυρίζουν που φεύγει η Kimberly Guilfoyle. Όλα υπάρχουν. Αλλά ότι όλος ο ελληνικός λαός άνοιξε την αγκαλιά του και αγκάλιασε την Guilfoyle, εμείς ξέρουμε τον Σταδίνο Αργυρό και κάποιους άλλους γύρω-γύρω από την Αμερικανική Πρεσβεία, φίλες και φίλοι, και κάποιους βεβαίως από τη Συμμαχία των Προθήμων που βλέπουμε σε κάποια κανάλια. Ανάμεσα στις δύο ημερομηνίες από την ώρα που ήρθε και μέχρι την ώρα σήμερα που φεύγει η Guilfoyle, μεσολαβούν, λέει, 346 ημέρες. Μία διπλωματική θητεία ασυνήθιστα σύντομη. Γεμάτη συναντήσεις, συμφωνίες, δημόσιες εμφανίσεις, πολιτικό παρασκήνιο και τελικά αποκαλύψεις που φτάνουν μέχρι την Ουάσιγκτον. Η Guilfoyle, η γυναίκα που δεν είχε καμία προηγούμενη διπλωματική εμπειρία, αλλά διέφυγε κάτι που θεωρούνταν πολυτιμότερο στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, την προσωπική εμπιστοσύνη δηλαδή του Αμερικανού Προέδρου, βλέπει την αποστολή της να οδηγείται σε άδοξο τέλος. Αλλά αποχαιρετώντας η Guilfoyle, ευχαριστεί τον Τραμπ και τον Ρούμπιο που την τίμησαν με το να τη βάλουν πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, αποχαιρετώντας και εμείς την Kimberly. Ο Κωνσταντίνος Πανουσάκης ρυθμίσε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B, εδώ από το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, τον 1958. Καλό βράδυ.

future.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

τι εξαιρετικό κομμάτι ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή. Μπορεί να μην είναι το αυθεντικό, αλλά έχω την εντύπωση πως ό,τι έχει πιάσει ο Ρόμπερτ Πλαντ στο στόμα του, στα χέρια του τα τελευταία μερικά χρόνια, το έχει κάνει λίγο καλύτερο από ό,τι ήταν. Αυτό ήταν το Poison, ένα κομμάτι του Bert Jans. Ο Bert Jans ήταν μάλλον σκοτσέζος μουσικός της folk μουσικής και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pentangle. Κάπου εκεί στην καετία του 60, σαν ήταν ακουστικός κιθαρίστας και τραγουδοποιός. Και ήρθε τώρα ο Plant με το συγκρότημά του Saving Grace, που πέρυσι είχαν κυκλοφορήσει το Saving Grace, το άλμπουμ, έτσι λεγόταν και αυτό. Και τώρα έχουν ένα EP 4 τραγουδιών, Saving Grace, All That Glitters. Δηλαδή κάποια που είχαν περισσέψει και να τα βάλανε τώρα έτσι σε ένα EP. Κάποια άλλα παραδοσιακά και αυτό που μόλις ακούσαμε, φυσικά με την φωνή της Suzy Dian, που έχει ουσιαστική θέση δίπλα στον Plant πια. Έχει βρει το ντουετάκι πάρα πολύ πετυχημένο. Έτσι έχουν τα πράγματα για αρχή, εδώ στον 958 και στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω», με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην κονσόλα του ήχου. Πάω λίγο στους The War on Drugs, γυρνάω και λίγο στο παρελθόν. Είχαν βγάλει ένα δίσκο το 2014, Lost in the Dream. Πού το θυμήθηκα τώρα, θα μου πεις αυτό. Είναι ένα κομμάτι το ομότυλο, εμπνευσμένο από τη μοναξιά και την κατάθλιψη και την παράνοια που είχε πιάσει τον μπροστάρι εκείνη την εποχή, μετά την περιοδία που είχαν τότε, το 2011.

Μελωδίες, The War on Drugs, Lost in the Dream. Και θα συνεχίσω κάπως έτσι, με τις μελωδίες αυτές, τις όμορφες φωνητικές αρμονίες, ένα χαλαρό ήχο με κιθάρα και μια συνολική αίσθηση ηρεμίας παρά τον απεσιόδοξο τίτλο του δίσκου των Teenage Fan Club που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, Do Not Dare to Dream. Αυτό βέβαια το πήραν από το τραγούδι του Blake, I Do Not Dare to Dream, και χλεβάζουν τους διαδικτυακούς influencers που παίζουν με το ήθος του τόλμα να ονειρεύεσαι. Κάπως έτσι εκφράζουν τις αντιθέσεις τους. Το Tomorrow People είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα από αυτό το άλμπουμ.

Tomorrow People ήταν η Teenage Fan Club από το άλμπουμ τους Do Not Dare to Dream. Οι Ιρλανδοί Blitz 923 ξεκίνησαν από πιτσιρίκια, ξέρεις, η γνωστή ιστορία που συναντήθηκαν εκεί στο Δουβλίνο και μάλιστα όταν συναντήθηκαν οι δύο μπροστάριδες ήταν σε φάση πως εμείς δεν είχαμε βρεθεί νωρίτερα τόσο πολύ που ταιριάζουμε μουσικά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είχε ως αποτέλεσμα να φτιάξουν ένα συγκρότημα στο οποίο ήθελαν να παίζουν όπως η Radiohead, η Deftones, η Nirvana, αλλά και πιο σύγχρονα ονόματα όπως η Fontaine DC και η Sleep Token. Η Blitz 923 έφτασαν μέχρι ένα σημείο, έχουν καταφέρει τουλάχιστον με τις ζωντανές εμφανίσεις να κερδίσουν μια εκτίμηση και έρχεται τώρα και η πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά που θα λέγεται Bleed. Ως τότε έχουμε ένα συγκλάκι για να ακούμε, Τουρνικέ.

Bleach 923 ήταν το τούρνικε και μια και λέγαμε πριν για τους Fontaines DC που είναι επίσης Ιρλανδοί και ηχογραφούν στο ίδιο στούντιο με τους Bleach. Ας ακούσουμε και κάτι από εκείνους. Έρχονται με καινούρια δισκογραφική δουλειά όσον ούπο. Βέβαια είναι κάποιοι κριτικοί που έχουν απογοητευτεί από την πορεία των Fontaines DC. 5 δίσκους και η μεγάλη επιτυχία που έκαναν στην αρχή νομίζουν πως δεν υπάρχει πια. Νομίζουν πως είναι η αγαπημένη αυτή μπάντα αρχίζει να ακούγεται σαν να είναι στο δρόμο για το ξεπούλημα, λένε. Δεν θα συμφωνήσω απολύτως, γιατί το Tank, το single αυτό που έχω ετοιμάσει να ακούσουμε σήμερα, έχει μια καταπληκτική μπασογραμμή. Έχω ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό το όργανο, οπότε έτσι κι αλλιώς μου άρεσε. Αυτό που να σου πω τώρα την αμαρτία μου, αυτό που δεν μου άρεσε και πάρα πολύ, είναι το ότι συνεργάστηκαν με την Ροζαλία. Θα μου πεις και γιατί όχι, δεν έχουμε όρια και πλαίσια στη μουσική και έτσι πρέπει να είναι. Σωστό και αυτό. Αλλά ας πούμε ο Μπόνο, τον U2, ήθελε να ζητήσει την καταλανή τραγουδίστρια να την έχει guest στο νέο τους άλμπουμ, αλλά τελικά δεν το έκανε και αποφάσισε απλά να την μιμηθεί. Τώρα πώς αυτό το καταλαβαίνω, κανείς δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια πώς είναι η μίμηση αυτή, δεν άκουσα και το καινούριο των U2. Αλλά όπως και να έχει, okay, θα το δεχτούμε για μία φορά. Την επόμενη δεν θα τους το συγχωρήσουμε. Πάμε να ακούσουμε το Tank.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ha ha ha ha!

0: Do not ask me to think about forever.
1: Και αν σου φαίνεται κάπως σινεματικό αυτό που μόλις τελείωσε, δεν έχεις καθόλου άδικο, γιατί το Three Geese in a Flock, δηλαδή τρεις χήνες σε κοπάδι, είναι ένα τραγούδι και συγχρόνως είναι και μια αναλογική ταινία μικρού μήκους, μουσικό βίντεο ας πούμε, που είναι horror story, δηλαδή τρόμου. Ο Μούνι είναι υπεύθυνος για αυτή τη δημιουργία και την μουσική αλλά και την οπτική. Seth Findlay λέγεται κανονικά. Είναι ένα βιντεάκι που θέλησε να δείξει ο καλλιτέχνης το δικό του σύμπαν, το Mooniverse, έτσι όπως το λέει ο ίδιος. Έχει έντονα στοιχεία ψυχολογικού τρόμου και σουρεαλισμού και χρησιμοποιεί μια low-fi αισθητική, σαν να έχει τραβηχτεί με παλιά χαμηλής ανάλυσης κάμερα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και το βίντεο αλλά και το κομμάτι. Θα μπορούσε να το ψάξεις να το δεις στο YouTube, 4 λεπτά και κάτι είναι. Αυτά με το Μούνι. Έρχομαι λίγο στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, για την μπάντα που ακούει στο όνομα Youth Valley. Η Youth Valley από το 2019 υπάρχουν και δημιουργούν εκεί στην πρωτεύουσα και αναμειγνύουν post-punk, dream-pop, shoegaze, έχουν έναν νοσταλγικό, θα έλεγε κανείς, ήχο αλλοτινών εποχών και μία bittersweet ατμόσφαιρα. Ξεκίνησαν το 2000 να εκδίδουν, δηλαδή το Youth Valley EP ήταν το πρώτο τους, η πρώτη κυκλοφορία, και αργότερα το debut album τους χρηματοδοτήθηκε από τους ίδιους τους ακροατές και κυκλοφόρησε σε ψηφιακή μορφή το 23. Τώρα έρχονται με τη νέα τους δουλειά As Passive Aggressive As It Gets, που συμπεριλαμβάνει μέσα το Kerberos.

Αυτό είναι το Κέρμπερους από τους Youth Valley και από την Αθήνα πετάγομαι για λίγο στη Νέα Ορλεάνη. Γι' αυτό το τρελαμένο του έτοπο ακούει στο όνομα Twisted Teens. Τα παιδιά αυτά είχαν μεγάλη όρεξη να ασχοληθούν με τα σκουπίδια, αλλά όχι για να ανακυκλώσουν, αλλά για να γυρίσουν το τελευταίο τους μουσικό βίντεο. Το Stocks, ένα νέο τραγούδι από το άλμπουμ τους The Holy Cross Tigers, στο οποίο βίντεο κλιπ ντύνονται με κάδους απορριμμάτων, τροποποιούν τα κουτιά των αναψυκτικών σε ρολά μαλλιών και μετατρέπουν τις σακούλες σκουπιδιών σε σκούφους. Όλα αυτά τα κάνουν ερμηνεύοντας το κομμάτι στο στυλ μιας παλιάς τηλεοπτικής εκπομπής. Πλάκα είχαν.

0: Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team, Twisted Team.
1: Πόσο πίσω μας ταξιδεύουν αυτοί οι ήχοι? Αυτοί ήταν οι Twisted Teens με το Stokes και αυτοί που έρχονται τώρα είναι δύο τύποι ιδιαίτερα ευρηματικοί, θα έλεγε κανείς, ή και οι δύο ρυθμοί κάποιος άλλος. Ο Wox, ο Michael Jones, Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, παραγωγός, γενικός. Η Krista Youngs, και αυτή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, αυτή είναι από το Los Angeles, ο άλλος είναι από το Maryland, σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει να ψάξεις που βρίσκονται. Η Krista Youngs, μάλιστα, έχει γράψει κομμάτια για γνωστούς καλλιτέχνες της K-pop, αλλά και της δυτικής pop σκηνής. Αποφάσισαν το 2018 να συνεργαστούν και το κομμάτι που ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι ένα κομμάτι που συνδυάζει λίγο μποσανόβα, λίγο hip-hop, παντρεύει έτσι τα rap rhymes του Wox με ένα ρεφρέν μελωδικό και εθέριο από τη φωνή της Krista Youngs. Ο τίτλος λίγο προβληματίζει κάποιους, αλλά εντάξει. Better when you're high.

I like you better when you're high ήταν ο Wox και η Krista Youngs. Η Dead South είναι από τον Καναδά και παίζουν εδώ και χρόνια αυτή την bluegrass folk rock που έχουμε όλοι συνηθίσει. Ένα κομμάτι που έχω σήμερα επιλέξει σχετικά παλιό δεκαετίας από το Illusion and Doubt είναι το Massacre of El Cuoque, ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρονται στα θέματα του πολέμου, της χαμένης αθωότητας, του τραύματος, αλλά και γενικά του κύκλου της βίας.

The Massacre of Alkaroak, αυτή ήταν η The Dead South. Χρόνος για ένα ακόμη μένει και αυτό θα το δώσουμε, το χρόνο που μένει δηλαδή, στους Silver Dolls και το τελευταίο τους single Nothing at All. Και εδώ θα σε χαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Πες τη μαμά πως θα αργήσω η εκπομπή που ακούς κάθε μέρα στον 958 της R3, επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Βασιλιάδου, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

Μας έρχονται μερικές φορές κάποιοι δίσκοι σαν από κάποιο απότατο βάθος στον ορίζοντα. Στον τοπικό ορίζοντα, αλλά και στον χρονικό ορίζοντα. Όπως το νέο άλμπουμ 18 Σεπτεμβρίου 2026 βγήκε «I Lost My Way for Centuries» των The Drin, D-R-I-N. Και μας το πρότεινε ο καλός συνεργάτης μας και μέγας ψάχτης Αλέξης Γιαννούλας. Από το εν λόγω πόνημα δανειστήκαμε για αρχή μας ένα τραγούδι και επειδή αυτός ο δίσκος σαν να ήρθε από κάποια κρυψώνα των 80's τότε που έβγαιναν αβέρτα τέτοιοι δίσκοι σε έμπνευση αλλά και σε ύφος, θα επιμείνουμε σε αυτόν για άλλες δύο, ναι, δύο επιλογές. Η Dream του 2026 στον αέρα. Ναι, με αυτή την ιδιότροπη, τη στριφνή εισαγωγή. Έλα ρε μαέστρο, επιτάχυνε το λίγο. Νυχτώσαμε. Καλησπέρα. Θα κάνουμε παρέα στις 11 το βράδυ. Ζωντανά στο 958.3 με διαμάντια. Ζωντανά και από το web μέσω του link studio958.ert.

και ντου και ρου και ή και νου. DRIN, The Dream, μπήκαν στο παιχνίδι στο Σινσινάτι ως προσωπικό εγχείρημα του Dylan McCartney με το ένδοξο επώνυμο, ένας McCartney οφείλει να γράφει ωραία τραγούδια. Είναι το πεπρωμένο του, ενός μουσικού με προηγούμενη δραστηριοποίηση και σε άλλο γκρουπ, όμως με την πάροδο των ετών μετατράπηκαν σε, ας πούμε και εμείς τη λέξη, κανονικό συγκρότημα, πλήρες συγκρότημα με συλλογική λειτουργία, με διάρκεια 75 λεπτών, με γοάλο δηλαδή, και ατσιγκούνευτο. Και με 23 παρακαλώ τραγούδια, ο δίσκος απλώνεται σε ένα πολύ ευρύ ηχητικό πεδίο, όπου το σαξόφωνο, το μπουζούκι, η 12χορδη ακουστική κιθάρα, η φυσαρμόνικα και τα ηλεκτρικά όργανα βεβαίως συνυπάρχουν σε ένα συμπαγές και ενιαίο σύνολο, χωρίς δηλαδή, και εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης, να ακούγονται ως διακοσμητικές προσθήκες, αλλά ως οργανικά στοιχεία της μουσικής γλώσσας των Dream. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα είδος ψαγμένης, μοντέρνας και πάντως μελωδικής ψυχεδέλειας του τότε και του σήμερα. Αλλά καλύτερα να τα πούν αντί για μας οι ίδιοι οι Dream. Ένα τρίτο τραγούδι, συγκινητικό, συγκινητικό, από το I Lost My Way For Centuries. Μα λέω εγώ ότι θυμίζει 80's, The Dream.

The Dream. Τιμήσαμε το άλμπουμ τους I Lost My Way for Centuries με τρεις επιλογές στο ξεκίνημα των ενεξελίξεων διαμαντιών, ψάχνοντας κατά την προσφυλή μας συνήθεια να ανακαλύψουμε συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο προηγούμενο στην πεζολίστα μας και το επόμενο, βρήκαμε τα πρώτα αρχικά γράμματα του ονόματος, αλλά και την ίδια ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου δίσκου των δύο συγκροτημάτων, του προηγούμενου και του επόμενου. Έτσι, θα μεταφερθούμε από το Cincinnati στο Seattle, από τους Dreams στους Drowns και στον δικό τους νέο δίσκο Harsh Reality, που και αυτός έσκασε μουσούδα στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, για να τον γνωρίσουμε με δύο τραγούδια.

Wow, έτσι πρέπει να τελειώνουν τα τραγούδια. Το Harsh Reality, λένε οι ίδιοι οι Drowns, είναι ένας απροκάλυπτα πολιτικός punk δίσκος και παρότι στηρίζεται σε μπόλικη οργή όπως τα σπουδαία πολιτικά έργα των Clash και των Stiff Little Fingers, δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους και όχι στη στήρα ρητορική, λένε οι Drowns. Σε ηχητικό επίπεδο, οι Drowns έχουν αφομοιώσει DIY επιρροές. Ένα σαρδά μέχρι τώρα, τα μετρήσουμε στο τέλος, να κάνουμε απολογισμό και γι' αυτά. Ορκίζονται στο street punk, έχουμε όμως και glam διαφυγές. Θα τους αφήσουμε, τους Drowns, να μας πούν ένα ακόμα... Δεν θα τους αφήσουμε ακόμα, δεν είναι έτοιμοι. Wow, αυτό περιμέναμε. Να κάνουν αυτοί wow, να κάνουμε και εμείς το wow, να ενθουσιαστούμε. Τώρα είναι έτοιμοι να μας πούνε ένα ακόμα τραγούδι από το Harsh Reality Drowns που βγήκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ένα τραγούδι που λέγεται Try to Love Ya.

The Drowns, δύο τραγούδια από το άλμπουμ τους που λέγεται Harsh Reality. Το επόμενο συγκρότημα έχουμε ξεκινήσει, για όσους φίλους μπαίνουν αυτή τη στιγμή στη συχνότητα του 958 ή στο ιντερνετικό link studio958.gr που μας βγάζει με βίντεο live streaming. Έχουμε ξεκινήσει με τρεις επιλογές από το καινούριο άλμπουμ των Dream και αμέσως μετά, δηλαδή αμέσως πριν από την ενεξελίξη εκφώνηση, δύο επιλογές από το νέο άλμπουμ των Drowns, Drew και Drew. Και οι δύο δίσκοι βγήκαν, ο κοινός συνεκτικός ιστός, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026, το επόμενο έχει βγει, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026, το επόμενο έχει βγει στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Το επόμενο συγκρότημα, συνακροτές και φίλοι, ήθελα ήδη να το παρουσιάσω από το άλμπουμ του Cool World του 2024. Και η Chat Pile, διότι περί αυτών ο λόγος, σύσταση από καλό φίλο και βαθύ γνώστη είναι και η Chat Pile. Η Chat Pile σχηματίστηκαν στην Oklahoma City το 2019. Μέσα σε λίγα χρόνια πέρασαν από το τοπικό underground στην πρώτη γραμμή του σύγχρονου αμερικανικού noise rock, το νέο τους άλμπουμ Who Loves the Sun. Πα, πα, πα, πα, Who Loves the Sun. Αυτό Velvet Underground δεν είναι. 4 Σεπτεμβρίου βγήκε το άλμπουμ αυτό. Διατηρεί το hardcore σφρίγος και μια ημισαρδά με αυτό, 1,5 αυτή τη στιγμή, και μια noise στριφνότητα. Πάλεται από σπιρτάδα, πολλά που κινδυνεύεις να πικάρεις, αλλά το γλιτώσαμε, αλλά μπολιάζεται και με μελωδικά περάσματα. Έστω, όπως εννοούν οι ίδιοι τη μελωδία. Τουμ, παπαπαμ, Creature, το πρώτο στη σειρά τραγούδι από το Who Loves the Sun, τον Chat Pile.

παμ, παμ, παμ, παμ. Τώρα, πώς να μην επικροτήσουμε. Οι chatpile έχουν τον τρόπο τους να σε τραβάν μέσα στον κόσμο τους και αν το προηγούμενο τραγούδι, το πρώτο στη σειρά του δίσκου, έδειξε τη δύναμη και την ένταση που κουβαλά το Who Loves the Sun, το νέο των chatpile, το επόμενο φωτίζει μια διαφορετική πτυχή του δίσκου και είναι το τελευταίο του άλμπουμ και επίκαιρο λόγο εποχής, μια που λέγεται October of the Time. Οκτώβριο δεν έχουμε. Έτσι τελειώνει το Who Loves the Sun των Αμερικανών chatpile.

Έτσι θέλουν να τελειώνει το άλμπουμ. Αυτές είναι οι τελευταίες στιγμές του άλμπουμ. Ποιο άλμπουμ? Who Loves the Sun, 4 Σεπτεμβρίου 2026, συγκρότημα Chatpile. Ντεμπούτο στα διαμάντια για το συγκρότημα και για το άλμπουμ, που φυσικά δεν είναι πρώτο τους άλμπουμ. Να εξηγούμαστε για να μην δημιουργούνται παρερμηνίες. Όπως και τους άρτη απελθόντες και από την καταφαντασίαν σκηνή μας κατελθόντες Chatpile, έτσι και τον επόμενο. Τον είχα εδώ και μήνες γραμμένο στις αυτό δεν ακούγεται και καλά, αλλά και πώς να το πεις. Εδώ και μήνες σημειωμένο στις περιβόητες χάρτινες και ηλεκτρονικές σημειώσεις μου. Αλλά τώρα θα αξιωθούμε να τον ακούσουμε για πρώτη φορά στα διαμάντια. Ο Sean Power, γι' αυτόν μιλάμε. Είναι τραγουδοποιός από το Brisbane της Αυστραλίας, με αναφορές στην Αμερικάνα και την Alternative Country. Το 2025 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του Black Letter Day με τους Main Street Band, ενώ στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 παρουσίασε το νέο single Don't Go, προπομπό του επόμενου δίσκου του. Μουσικά διαπνέεται από σκοτεινό στοχαστικό κλίμα, το τραγούδι, το single, ξεκινώντας από ένα λιτό μοτίβο κιθάρας με το μαντολίνο και το μπάντζο να προστίθενται σταδιακά μέχρι την κορύφωση του... Ποιος είσαι ρε μεγάλε, ο Αντρές Σεγκόβια? Ακούμε το νέο τραγούδι Don't Go του Sean Power.

Λοιπόν, αυτό είναι το. Αυτό που μόλις τελείωσε, δεν λέμε ήταν, γιατί εξακολουθεί να είναι το καινούριο σιγκλάκι του Sean Power. Ένα τραγούδι που λέγεται Don't Go και βγήκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Κατανοητό, τελειώσαμε, πάμε στο επόμενο. Όμως, στο πρώτο άλμπουμ του με τίτλο Black Letter Day, δίσκο βγαλμένο το καλοκαίρι του 2025, ο Sean Power, συνοδευόμενος από τους mainstream band εκεί, 2,5 σαρδάμ και αυτό, πάμε στα 2,5 είχαμε, παρουσιάζεται πιο ηλεκτρικός, πιο μπριζωμένος και χαρακτηριστικά παραθέτουμε το εναρκτήριο άσμα του εν λόγω δίσκου, που και αυτό, όπως και το άρτη μεταδοθέν νέο single του Don't Go, στο οποίο είναι μόνος, αρχίζει να κι άλλη διασύνδεση. Μα είναι μπροστά μας οι διασυνδέσεις με το Don't. Don't Come Crying, ένα τραγούδι από το album Black Letter Day 2025, Sean Power and the Main Street Band.

Δεν μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνο γιατί ήταν να βγούμε στον αέρα. Πώς γίνεται και είναι και η διαφορά της ιντερνετικής μετάδοσης, πώς γίνεται και χτυπάει το τηλέφωνο όταν είναι να βγω στον αέρα. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ. Με live streaming είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock and roll ηθών με τίτλο Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα, χωρίς όμως να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις εν είδη παρελθοντικών σφηνών με στο παρόν, ήχους που να ταιριάζουν με τις, ας τις βαφτίσουμε έτσι, οι δύο ρυθμίες του, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία πολύ συχνά το ένα φέρνει το άλλο, δια της αρχής των συγκοινωνών των δοχείων και δια των κοινών παραγόντων. Όπως έλεγε ο Μητσοτάκης μπαμπάς, διαπλεκόμενα. Το εξασκούμε αυτό και στην παρούσα έκδοση της εκπομπής και τους σχολιάζουμε με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο αυτούς τους καινούριους ήχους. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

Γιατί ρε φιλαράκι, γιατί ρε κολυτάρι, σαν τουλάχιστον μας το έκανες αυτό, γιατί πετάχτηκες στη θέση του 1, 2, 3 μαέστρος. Και είναι τόσο καβλιάρης, Jason Woodbury. Jason Woodbury and the Nightbird Singing, για την ακρίβεια. Τι δισκάρα αυτή.

Αυτό το άλμπουμ, άντε να μιλήσουμε και προσωπικά. Αναλαμβάνοντας δηλαδή, όχι αυτοαναφορικά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λεγόμενων μας, έχει μπει στην καρδιά μου. Το Jason P. Woodbury προέρχεται από το Phoenix της Αριζόνα και ο ήχος του φανερώνει ότι το διαιτολόγιο του περιλάμβανε ποσότητες επί ποσοτήτων desert folk, country rock, roots και γενικά ανεξάρτητης κιθαριστικής αμερικανικής τραγουδοποιίας. Από τις πρώτες προσωπικές του κυκλοφορίες έδειξε ενδιαφέρον για μια γραφή λογοτεχνίζουσας κατεύθυνσης και για τους χαρακτήρες της αμερικανικής δύσης. Στο άλμπουμ Jason P. Woodbury and the Nightbird Singing Quartet, στην πρώτη εκφώνηση χαφάει του Quartet, το ξαναλέω λοιπόν για να βγει νόημα σωστό, στο άλμπουμ Jason P. Woodbury and the Nightbird Singing Quartet, του Μαρτίου του 2026, συγκροτεί γύρω του ένα πλήρες σχήμα και παρουσιάζει τραγούδια καλοφτιαγμένα και καλοπεγμένα ο Τζόγλανος, με ταυτότητα ανάμεσα στη folk, την κιθαριστική pop. Στην καρδιά του το άλμπουμ αυτό είναι pop και το country rock. Ακούσαμε το τραγούδι που λέγεται What Else Is New, από το φετινό άλμπουμ Jason P. Woodbury and the Nightbird Singing Quartet. Τούτον το δίσκο τον έχουμε αδικήσει, γιατί αναδίδει ευωδιά και διασπείρει ομορφιά. Ομορφιά και ευωδιά ενός παλιού καιρού, μα είναι τόσο μα τόσο σύγχρονο συνάμα. Έτσι θα του δώσουμε και την επόμενη θέση στην πεζολίστα μας.

Συνεπώς, τι εντύπωση μας έκανε το άλμπουμ, θα ήθελα να μάθω γνώμες, του Jason P. Woodbury και τον Nightbird Singing Quartet. Έχουμε μπροστά μας 11 λεπτά ικανά για να συζητήσουμε στο 2-3-13-3-38-4-5-6 για τον Jason P. Woodbury αλλά και για την Κυπουρική. 2-3-13-3-38-4-5-6 ή μπορούμε να ανταλλάξουμε μηνύματα στο Facebook στην ένδειξη John C. Mandiras Radio DJ ή ακόμα στο email που είναι icmandiras@papakier.gr ή και στο Viber που... Το Viber του 958 είναι το 6938-072-91. Για να το τσεκάρω, γιατί περνάνε και τα χρόνια και πόσα να θυμάσαι, που το έχω τώρα, 6930-078-291, δεν ξέρω τι είπα, το επαναλαμβάνω τώρα σωστά, 6930-078-291. Ακούσαμε, συνακροατές και φίλοι, δύο τραγούδια, το What Else Is New και το Calling From Somewhere από το φετινό άλμπουμ Jason P. Woodbury and the Nightbird Singing Quartet. Ο δίσκος βγήκε στις 13 Μαρτίου του 2026 και όσο για τη συνέχεια αυτή θα γραφεί με ιδανικά ταιριαστό τρόπο Ryan Davis and the Roadhouse Band. Μια από τις νέες μας μεγάλες αγάπες στα διαμάντια. Τους ακούμε σε ένα τραγούδι από το New Threats from the Soul. Αυτό βγήκε Ιούλιο 2025. Monte Carlo, No Limits. I can park the Monte Carlo in the street.

Ryan Davis and the Roadhouse Band. Δισκάρα, και σιγά σιγά είμαστε σε θέση. Τον έχουμε παρουσιάσει το δίσκο ούκο λίγες φορές στα Διαμάντια. Και σιγά σιγά, συνακρατές και φίλοι, είμαστε σε τροχιά να μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας και να ακαινώνουμε το Air Studio του 958 CR3 από τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια από την κονσόλα και από τον Γιάννη Σημαντήρα που ετοίμασε και παρουσίασε μια ακόμα έκδοση της εκπομπής Διαμάντια. Ευχαριστίες, υποκλήσεις, ευχές για καλό ξημέρωμα. Να είμαστε γεροί να τα ξαναπούμε Διαμάντια αύριο πάλι Τετάρτη, ζωντανά στο 958 CR3 στις 10 το βράδυ, όπως πάντα με το καλό. Γεια τώρα και χαρά με τον Charlie Crockett.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Ο Βασίλης Σούκας έφυγε από κοντά μας στις 28 Ιουνίου 1993 σε ηλικία 62 χρονών. Μια απώλεια ενός ερευνητή μουσικού που σίγουρα το μέγεθός της δεν έχει ακόμα υπολογιστεί. Πνεύμα και σώμα ανήσυχο που δεν εφησύχαζε ούτε με την πρόσχερη επιτυχία ούτε με τη λεγόμενη καθιέρωση. Πάντοτε έψαχνε. Τον θυμάμαι αρχές της δεκαετίας του 80 να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μαύρη μουσική και ιδιαίτερα για τον Τζον Κολτρέιν,

0: από το 1988 και από την παρθενική εμφάνιση της Amore Workshop Band που έγινε στο θέατρο Amore, ακούσαμε ένα απόσπασμα. Ο Βασίλης Σούκας ήταν στο κλαρίνο, ο Στέλιος Βαμβακάρης στο μπουζούκι, ο Φλώρος Φλωρίδης στα πνευστά, ο Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ στο πιάνο και στα κρουστά και ο Νίκος Τουλιάτος στα τύμπανα και στα κρουστά. Τη δεύτερη ώρα του αφιερώματος, στο Βασίλη Σούκα, θα ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από αυτή τη συναυλία. Όμως η σημερινή εκπομπή έχει και μία καλεσμένη. Το όνομά της Λίτσα Σούκα και πρόκειται για τη σύζυγο του Βασίλη. Γνωριζόμαστε από παλιά και τη ζήτησα να μου γράψει ένα γράμμα που σήμερα, 10 χρόνια μετά από την απώλεια του άντρα της, θα έκανε μία αποτίμηση της προσωπικότητας του Βασίλη αλλά και του έργου που άφησε πίσω του. Πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές του 958, μια και το γράμμα δεν θα σας το διαβάσω εγώ, αλλά εκείνη που το έγραψε. Την ακούμε.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να μιλήσουμε για τον Βασίλη το Σούκα. Αυτό το μεγάλο μουσικό ανάστημα που έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας, χωρίς να τελειώσει το σόλο του. Καλύτερα δεν είναι πάνω μου να μιλάμε στον ενικό. Ο Βασίλης βέβαια όλοι ξέρουν πως ανήκε σε μια πολύ μεγάλη μουσική οικογένεια και η γενέτειρά του είναι το ιστορικό κομπότι της Άρτας. Με τον Βασίλη το Σούκα έζησα 23 χρόνια ευτυχισμένα και ολοκληρωμένα. Όπως καταλαβαίνεις πάνω μου, μέσα σε τόση λίγη ώρα δεν μπορώ να περιγράψω τη ζωή του Βασίλη Σούκα. Θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα μπορώ.

Ο Βασίλης έμεινε ορφανός σε ηλικία 10 ετών. Έχει άλλα 3 αδέλφια. Τον Κώστα παίζει κιθάρα, τον Βαγγέλη κλαρίνο και τη Σοφία, η οποία δεν ακολούθησε την παράδοση την οικογενειακή. Έχει 3 παιδιά. Τον Τάσο, εξαίρετο μουσικό στο βιολί. Τον Γιάννη, ο οποίος παίζει σαξόφωνο, κλαρίνο και φλάουτο. Και την Ευσταθία, η οποία δεν ακολούθησε και αυτή την καλλιτεχνική παράδοση της οικογένειας. Σε ηλικία 14 χρονών δούλεψε με όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής αυτής. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ ορισμένα. Τον Αείμνηστο Παπασιδέρη, Τζέμο, Αραπάκη, Λιβαδίτη, Χαλκιάδες, Χαρισιάδη, Μεϊντανά και τα παλιά κλαρίνα όλα, Βασίλη Σαλέα τον Μεγάλο, και μάλιστα είχε γράψει και ένα τραγούδι για όλα τα παλιά κλαρίνα ο Βασίλης. Σεβόταν, αγαπούσε και λάτρευε όλους τους παλιούς μουσικούς και τους καινούργιους βέβαια. Αλλά με τους παλιούς μουσικούς είχαν μία άλλου είδους σχέση, είχαν έναν άλλο σεβασμό. Τώρα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα.

0: Από το γκρουπ Λαβύρινθος του Ροζ Ντέιλι ακούσαμε τη σύνθεση του Κεμεντζατζή Νικολάκη, Ρωμιού συνθέτη της πόλης, με τίτλο «Σερνάζ Σαζ Σεμάι». Στο κλαρίνο ήταν ο Βασίλης Σούκας και στο μικρόφωνο του 958 για τη συνέχεια η Λίτσα Σούκα. Την ακούμε.
1: Όταν ο Βασίλης πρωτοξεκίνησε, έπαιζε τσίμπαλο, όργανο σαν το σαντούρι με άλλο κούρδισμα. Κατόπιν κιθάρα, λαούτο με δάσκαλο τον Γεράσιμο Λάλο, μπουζούκι, ούτι και στο τέλος τον κέρδισε το κλαρίνο. Σε ηλικία 20 ετών. Με ρωτάς πάνω μου πως ήταν ο Βασίλης σαν άνθρωπος. Ο Βασίλης ήταν ο πιο γλυκύτατος άνθρωπος, ο πιο σεμνός και ο άνθρωπος που είχε πάντα μια καλή κουβέντα για τους συναδέλφους του, για τους φίλους του, μα και για όλο τον κόσμο. Βοηθούσε πάντα τα νέα παιδιά, όσο κουρασμένος κι αν ήταν, δεν βαριόταν ποτέ όταν το ρωτούσαν τα νέα παιδιά να τους πει κάτι. Και όποιος του ζητούσε τη βοήθειά του ή στη δουλειά του επάνω ή υλικά, ποτέ δεν έλεγε όχι.

0: Το Βασίλη τον αγάπησα όσο τίποτε στον κόσμο. Με έκανε την πιο ευτυχισμένη γυναίκα. Για μένα ο Βασίλης ζει, γιατί ζει μέσα στην καρδιά μου και θα σβήσει όταν σβήσω κι εγώ. Έχω την εντύπωση πάνω μου ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν πεθάνουν μέσα μας. Όταν ζουν μέσα μας δεν πεθαίνουν ποτέ. Ταξίδεψα μαζί του γιατί πάντα με έπαιρνε κοντά του σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και χαιρόμουν πολύ όταν έβλεπα την λατρεία που του έδειχνε ο κόσμος. Και ο Βασίλης τους το ανταπέδιδε με τα πιο καλύτερά του κομμάτια. Συνεργάστηκε με όλους τους μουσικούς. Με το Ροζ Ντέιλι, με τον Γκόρο, με το Ζέρβα, με το Μόσχο, τους Χαλκιάδες, τον Κυριάκο το Σφέτσα, το Μικρούτσικο, το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη και άλλους. Και από τις τραγουδιστάς, Νταλάρα, Γλυκερία, Αλεξίου, Βιτάλη, Χριστοδουλόπουλο, Κολυτήρη, Πυργάκη, Αηδονίδη, Κιτσάκη, Καρναβά, Θεόφιλο, Λεοντίδη, Καραγιάννη, Κονιτόπουλους και άλλους. Με το Ροζ δούλεψε γύρω στα 10 χρόνια. Μια συνεργασία που τον ευχαριστούσε αφάνταστα γιατί μπορούσε να δείξει την τέχνη του. Εκεί ο Βασίλης έβγαζε τα εσώψυχά του και έκανε και το τελευταίο CD με τον τίτλο «Πνοή» που έμελε να είναι το τέλος της καριέρας του. Γιατί πάνω μου, μέχρι να τακτοποιήσει τα παιδιά του ο Βασίλης, έκανε και δουλειές που ήταν εμπορικές και δεν τον ευχαριστούσαν ούτε τον αντιπροσώπευαν. Γιατί δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα η τέχνη δεν περνάει τόσο πολύ. Εάν δεν ανεβούμε στα τραπέζια και δεν κάνουμε σουξέ και δεν χορέψουμε τα τσιφτετέλια, οι εταιρείες και ο κόσμος βέβαια δεν σε προσέχει όσο αξίζει. Δεν περνούν ποτέ οι αξίες. Κοίταξε τι γίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Με τα reality και με τα κουτσομπολιά έχουν τρελάνει τον κόσμο.
1: Από το CD «Πνοή», λοιπόν, ακούμε ένα μυρολόι και ένα σιρτό στα τρία.

0: Πάνω δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα σου πω. Αλλά επειδή και στο εξωτερικό και εδώ ο Βασίλης συνεργάστηκε με πολύ αξιόλογους μουσικούς, άκουγα το τι έλεγαν για το Βασίλη. Δεν θα ξεχάσω στο Φεστιβάλ της Κρήτης στο Καζαντζάκιο Θέατρο που έπαιξε το έργο του Κυριάκου Σφέτσα και διεύθυνε ο κύριος Θεόδωρος Αντωνίου. Ο Βασίλης ήταν ο σολίστας, είχε έρθει η ορχήστρα του Πανεπιστημίου της Βοστόνης της Αμερικής. Όταν οι άνθρωποι αυτοί άκουσαν ότι ο Βασίλης δεν ήξερε μουσική και ήταν αυτοδίδακτος, άφησαν τα όργανα κάτω και άρχισαν να χειροκροτούν. Και όχι μόνο, τον κάλεσαν στη Βοστόνη για συνεργασία.
1: Από αυτή ακριβώς τη συνεργασία του Βασίλη Σούκα και της ορχήστρας Άλεα 3 του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, ακούμε ένα απόσπασμα από τη σύνθεση του Κυριάκου Σφέτσα «Διπλοχρωμία». Η ζωντανή ηχογράφηση έχει γίνει στις 27 Αυγούστου 1988 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης κατά τη διάρκεια του θερινού φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Εγκαταλείπουμε τον κινηματογράφο αυτή την εβδομάδα ή καλύτερα μικραίνουμε τις διαστάσεις του. Το κάνουμε home cinema ή για να ακριβολογούμε ασχολούμαστε με τις τηλεοπτικές σειρές που για πολλούς έχουν κακώς βέβαια αντικαταστήσει τον κινηματογράφο. Bridgerton είναι μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά ρομαντικού περιεχομένου που διαδραματίζεται στην εποχή της αντιβασιλείας και δημιουργήθηκε από τον Chris Van Dusen για το Netflix. Είναι βασισμένη στην ομώνυμη σειρά βιβλίων της Julia Quinn.

Ακούμε τη μουσική που έγραψαν οι Chris Bowers και Michael Dean Parsons για τη τηλεοπτική σειρά Bridgerton. Με αφηγήτρια Julie Andrews, η σειρά παρακολουθεί τα στενά δεμένα αδέρφια της ευγενούς και ισχυρής οικογένειας Bridgerton, καθώς περιηγούνται στην έντονα ανταγωνιστική κοινωνική περίοδο κατά την οποία τα νεαρά σε ηλικία γάμου μέλη της υψηλής κοινωνίας, που απαρτίζεται από αριστοκράτες και γεωκτήμονες, παρουσιάζονται επίσημα στον κόσμο.

Ακούμε τη μουσική που έγραψαν οι Chris Bowers και Michael Dean Parsons για την τηλεοπτική σειρά Bridgerton. Η δράση εκτελήσεται στις αρχές του 19ου αιώνα σε μια εναλλακτική εκδοχή του Λονδίνου της εποχής της Αντιβασιλείας, όπου ο Γιώργος ο Τρίτος έχει θεσπίσει την φιλετική ισότητα και έχει απονείμει αριστοκρατικούς τίτλους σε έγχρωμους πολίτες λόγω της φανταστικής για τις ανάγκες σειράς αφρικανικής καταγωγής της βασίλισσας Σαρλότ.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψαν οι Chris Bowers και Michael Dean Parsons για την τηλεοπτική σειρά Bridgerton. Σειρά έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία με την τέταρτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2026 με πρωταγωνιστές τον Luke Thompson και την Yara Hahn σε μια ιστορία εστιασμένη στο Benedict Bridgerton.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Ένας πραγματικά ξεχωριστός ωκεανός του ήχου έχει ξεκινήσει στον 1958 εδώ και 7 περίπου λεπτά, αφού σε αυτόν, ξεκινώντας από την Σκωτία του 16ου αιώνα, οπότε και ξεκινά μια ιδιαίτερο σκοτεινή περίοδος στην ιστορία της, με τις ανατριχιαστικές, τις αποτρόπαιες δίκες των μαγισσών, θα μεταφερθούμε στο σήμερα για μια μοναχική νυχτερινή βόλτα με αυτοκίνητο στον θρυλικότερο από τους εθνικούς δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Route 66, για να καταλήξουμε στη συνέχεια σε κάποιες μικρές ή και μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Μια περιπλάνηση με άλλα λόγια από την παραδοσιακή μουσική της Σκωτίας μέσω ενός γυναικείου διδύμου στην country ambient ενός κουαρτέτου από τη Νέα Υόρκη και από αυτήν στην σύγχρονη jazz ενός οκτέτου υπό την καθοδήγηση ενός Νορβηγού που όμως εδώ και καιρό ζει μόνιμα στο Όστιν του Τέξας. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βαρχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Λιάκης στη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

Ρέιτσελ Νιούτον και Λόραν Μακόλ τα ονόματα των δύο κυριών που κρύβονται πίσω από την ονομασία Hill and Harrow με την οποία υπογράφουν τον πρώτο τους δίσκο. Άρπα παίζει η πρώτη, ακουστική και ηλεκτρική, πιάνο, χαρμόνιουμ, συνθεσάιζερ και τραγουδά όπως και αφηγείται, ενώ η δεύτερη παίζει βιολί, βιόλα, χαρμόνιουμ επίσης και αυτή, μαντολίνο και αφηγείται επίσης. Ο δίσκος τους έχει τίτλο Hill and Harrow και είναι ένας φόρος τιμής στους 2.558 ανθρώπους που εκτελέστηκαν στη Σκωτία το 1563 μετά την έναρξη της δράσης κατά της μαγείας. Μάλιστα θεωρείται πως το 80% των θυμάτων ήταν γυναίκες. Λίλιας και Ίζομπελ οι τίτλοι των δύο πρώτων τραγουδιών και πάμε τώρα και για ένα τρίτο, Behind the Eyes.

και να είμαστε πια φίλοι και φίλες στον Route 66, τον θρυλικό αυτό αυτοκινητόδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών που από το 1926 που κατασκευάστηκε συνδέει το Σικάγο του Ιλινόη με την Σάντα Μόνικα του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, περνώντας μέσα από πολιτείες όπως το Μιζούρι, το Κάνσας, η Οκλαχώμα, το Τέξας, το Νέο Μεξικό και η Αριζόνα. Πολύτιμος βοηθός μας στην μετάβαση αυτή ο δίσκος Night Suite, ένα EP από 5 κομμάτια που υπογράφουν οι SAS, ένα κουαρτέτο της Country Ambient από τη Νέα Υόρκη. Γκόλαπ, Νιου Μέξικο και Flagstaff, Αριζόνα, οι τίτλοι των δύο αυτών κομματιών που ακούσαμε πριν και μετά από το σήμα του σταθμού μας, και πάμε τώρα και για ένα τρίτο, Ashfork, Αριζόνα.

Να είμαστε τώρα φίλοι και φίλες και στον τρίτο από τους καινούριους μας δίσκους για σήμερα. Exit και σε παρένθεση Nar ο τίτλος του. Έξοδος δηλαδή και Nar που είναι το όνομα ενός ειδικά σχεδιασμένου καραβιού των Vikings με το οποίο επιχειρούσαν τα μεγάλα θαλασσινά τους ταξίδια. Και υπογράφεται από τον πολυγραφότατο και συμμετέχοντα σε ένα τεράστιο αριθμό project νορβηγό μπασίστα της Free Jazz, τον Ingebrigt Hocker Flatten, που εδώ και καιρό όμως ζει μόνιμα στο Austin του Τέξας.

Δύο τώρα λοιπόν τα κομμάτια που ακούσαμε από τον Exit Nar, τον καινούριο δίσκο του Νορβηγού μπασίστα Ingebrigt Hocker Flatten, Hokoran και σε παρένθεση Forobdal ο τίτλος του πρώτου, Brinken και σε παρένθεση For Trondheim ο τίτλος του δεύτερου, και πάλι δηλαδή έχουμε με κάποιο τρόπο, όπως και στην περίπτωση των SAS προηγουμένως, ονόματα πόλεων να παίζουν στους τίτλους των κομματιών, αφού Obdal για την ακρίβεια είναι η γενέθλιος πόλη του Flatten, ένα χωριό 7.000 ανθρώπων, και Trondheim, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Νορβηγίας. Πάμε όμως τώρα, φίλοι και φίλες, να ακούσουμε και το κομμάτι που ο Flatten αφιέρωσε στην πόλη που ζει τώρα, Miles Avenue, ο τίτλος του, αφιερωμένο βεβαίως στο Austin του Τέξας.

κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, καιρός εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό βλέπετε που ακούμε είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη. Πολύ ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Λιάννα Φλόρες, η Βρετανο-Βραζιλιάννα, συνθέτρια και ερμηνεύτρια, αγαπάει την Μποσανόβα, την Αστρούτ και τον Ζωάο Ζιλμπέρτο, την Καλ Κώστα και τον Καετάνο Βελόσο. Παίζει κιθάρα και πιάνο, κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο της Flower of the Soul το 2024 και νέα της δουλειά είναι το άλμπουμ And So It Goes, με τραγούδια γραμμένα από την ίδια. Βραζιλιάνικα και τζάζ ηχοχρώματα. Εμείς ακούσαμε το Silver Shoes, ενώ ακολουθεί το Here to Stay και ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Η εκλεκτική Mama Hands από τον Όριτς εντυπωσίασαν το κοινό τους ήδη από την πρώτη δουλειά Ανιμάλια του 2014. Ηχογράφησαν νέο δίσκο Circadia στην Act Music μετά από 5 δισκογραφικές δουλειές στην Gondwana Records. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Forgotten Friend.

Το Circadian Mammal Hands αντικατοπτρίζει θέματα ανανέωσης και αλλαγής που έχουν τις ρίζες τους στα κυκλικά μοτίβα της ζωής. Μετά τη μεταγραφή από την Gondwana Records στην ACT, καλωσορίζουν τον νέο τους drummer Rob Turner, υπήρξε μέλος των Go-Go Penguin, μετά την αποχώρηση του Jesse Barrett. Τα στοιχεία του άλμπουμ είναι post-rock, πνοτική jazz, ακόμα και folk από την μπάντα των Mammal Hands με πυρήνα τους τα αδέλφια Jordan και Nick Smart. Θα ακούσουμε τη δεύτερη σύνθεση της νέας τους δουλειάς, Helios.

Είναι η όμορφη πόλη στον Ανέπεντο 8, της ΕΡΤΡΙΑ, με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη. Πια Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου, με μεγάλα κέφια. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Penny Arcade, το μουσικό εγχείρημα του James Earl και μετά το ντεμπούτο του 2024 Backwater Collage, ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης, ο οποίος συνδέθηκε με τους Proper Ornaments, Ultimate Paintings και Veronica Falls, βάζει σε δεύτερο πλάνο την κιθάρα και μας χαρίζει ένα μινιμαλιστικό άλμπουμ, ένα παρθυσιογόνο ταξίδι, όπως διαβάζουμε, έτσι όπως το περιγράφει ο ίδιος. Ακούσαμε τη σύνθεση Time και ακολουθεί το Memory Lane.

Distance in Static, το νέο άλμπουμ Simon Green, ή αλλιώς Bonobo στην Ninja Tune. Ο Bonobo έχει χαράξει μια πορεία από τις πιο καθοριστικές στην ηλεκτρονική μουσική. Μια πορεία η οποία περιλαμβάνει την κυκλοφορία 2 δίσκων στο top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου, του Migration και Fragments, δισεκατομμύρια streams, συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως είναι η Erykah Badu και ο Damon Albarn και πολλαπλές υποψηφιότητες για Brit και Grammy βραβεία. Στο νέο του δίσκο Distance Static συναντά τους Arooja Ftab, Zico Aoba. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Mercury, είναι μια συνεργασία με την πολιοργανίστρια Kanako Yamamoto. Ας απολαύσουμε το κομμάτι.

Distance in Static, η νέα δουλειά του Bonobo στην Ninja Tune. Οι στίχοι είναι στα αγγλικά, ουρντού, ιαπωνικά, χρησιμοποιεί ιρανικά samples. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Los Angeles, Tokyo και Λονδίνο, με ένα σημαντικό μέρος του δίσκου να ολοκληρώνεται στο θρυλικό Broken Arrow Ranch του Neil Young. Στο Fire on the Water συμμετέχει η βραβευμένη με Grammy Αμερικανο-Πακιστανή Aruj Aftab.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας, το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Νουτζενέα είναι το δίδυμο των Μάσιμο Ντιλένα και Λούτσια Κουιλίνα από την Νάπολη και μετά το αξιοπρόσεκτο Μπαρ Μεριτεράνεο. Επιστρέφουμε το People of the Moon. Είναι ένας δίσκος προσωπικός αλλά και παγκόσμιος ταυτόχρονα υπό το φως του φεγγαριού. Τα τραγούδια ανοιχνεύουν άγχη και φιλοδοξίες, καθοδηγούμενα από την διεθνή γλώσσα της μουσικής και του ρυθμού και αρθρωμένα στην απολετάνικη διάλεκτο, στα αράβικα, αγγλικά, ισπανικά και πορτογαλικά. Στο κομμάτι Ατσέλερα συναντάμε την Ισπανίδα Μαρία Χωσέ Γιέργο και συνεχίζουμε το On and On με τον Βρετανό τραγουδιστή και πολυγανίστα Tom Misch.

Adrian Young και τη συνέχεια, Αμερικανός συνθέτης, συνορχιστρωτής, μουσικός παραγωγός με έδρα το Los Angeles, παίζει μπάσο, keyboards, γράφει μουσική για ταινίες και ηχογραφία κατάπαυστα. Νέα του δουλειά του Afrodisco Makossa, όπου γεφυρώνει το Afrobeat και τη funk και τη soul μουσική βεβαίως, με παραδοσιακούς ρυθμούς της Γκάνας και του Καμερούν. Και το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Everybody.

Θα σας αποχαιρετήσουμε με το Feel the High Life από τη νέα δουλειά του Adrian Young, Αφροντίσκο Μακώσα. Να πούμε πως ο Young έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές συνεργασίες, μεταξύ άλλων με τους Tony Allen και Ebo Taylor, δύο μουσικούς του Afrobeat ρυθμού που έχουν φύγει από τη ζωή στην δισκογραφική Jazz is Dead, μια σειρά από δίσκους που απολαύσαμε ούκο λίγες φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Adrian Young λοιπόν, συγγνώμη, και Feel the High Life. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα ακόμα μεσημέρι του Οκτώβρη, συντροφιά σας η εκπομπή «Η Βόλτα». Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής. Γιατί η ζωή, ως γνωστόν, είναι μια βόλτα. Σήμερα με τον Γιώργο Λιάκη, στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της, με τα αφιερώματά μας και τους κύκλους εκπομπών κατά καιρούς να μας απασχολούν εδώ και να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Κάπως έτσι θα γίνει και σήμερα. Στον κύκλο εκπομπών «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές» θα